έχω καταλάβει.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ίση καμνή, ίση καμνή, πάρε τσούτσα σας. Αμέν τσίχνε, α

0: κάνω. Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
1: Γιατί είναι ακριβά.
2: Οπ, κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσιτσι.
3: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό.
2: Hey, κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσιτσι.
4: Κύριε, από 7,60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξεργαστώ. Και δεν φτάνει.
1: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουν.
0: Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
5: Σήμερα έχουμε το κασέρι, το οποίο δεν το πλησιάζει η κυρία, ακούσατε. Πάει στο ψυγείο, βλέπει το κασέρι, κάνει δύο βήματα πίσω να μην το κοιτάξει καν, γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα μπορεί και η ματιά προς το κασέρι να είναι, να στοιχίζει κάποια ευρώ. Ακούμε εδώ συμπολίτες μας οι οποίοι διατυπώνουν την άποψη που την έχουμε ακούσει και σε άλλα προϊόντα. Ο άλλος δεν έβλεπε τα κεράσια, πηγαίνει μακριά. Η άλλη κυρία τη γραβιέρα την κοίταγε

0: αποστάσεως, όπως μας είχε πει τότε. Τώρα έχουμε το Κασέρι, το οποίο χωρίσαμε και με το Κασέρι. Και μια άλλη κυρία στα ανάμεσα είπε ότι πας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και είναι οι τιμές διαφορετικές. Αυτό είναι ωραίο. Είναι έκπληξη, ευνηδιασμός. Μια σχέση σχίζεται, χτίζεται έτσι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Να μην ξέρεις τι θα γίνει αύριο, το επόμενο λεπτό. Αν ξέρεις ότι πάντα έχει 5 ευρώ π.χ. το κασέρι, είναι μονότονο. Πας και λες 5 ευρώ, 5 ευρώ. Ενώ όταν την επόμενη έχει 6, 7 και φτάνει μέχρι 17, όλο αυτό σου αλλάζει τη νόρμα, αυτό που περιμένεις. Υπάρχει μια έκπληξη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ζωντάνιας, ζωτικότητας. Είναι το ζητούμενο, θέλω να πω δηλαδή, στην ζωή. Οπότε, μακριά το κασέρι, μακριά η γραβιέρα. Για το πεκορίνο όμως ακόμη δεν έχουμε νέα.
1: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
2: Και, απαντώ εγώ.
1: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
3: Γιατί
1: είναι ακριβά.
4: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.

0: Μαρούσκα. Το πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασοκάρα. Η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Εδώ δεν έχει σημασία να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ακριβά όσο τα είπε ο πρόεδρος του Πασόκ ή οποιοδήποτε, είναι τόσο ακριβά. Ότι είναι ακριβά δεν το αμφισβητεί κανείς. Στο press room διατυπώνει εκεί νούμερα, διατυπώνει ποσοστά, είναι ικανοποιημένος με την απάντηση. Οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι. Είπαμε και το κεφαλοτήρι από απόσταση και η γραβιέρα από απόσταση και το κασέρι. Συμπίπτουν και οι δύο κυρίες από απόσταση, μακριά και αγαπημένοι λοιπόν. Για το καλό μας γίνεται, γιατί όλα αυτά είναι γαλακτοκομικά, είναι χοληστερίνες, είναι προβλήματα υγείας, είναι χάπια. Είναι νοσοκομεία. Πού να μπλέξουμε τα νοσοκομεία του Αδόνιδος και της κυβερνήσεως. Οπότε κάτσε σπίτι, κάθεσε σπίτι, δεν τρως κασέρι και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο μπρι, καμαμπέρ, ροκφόρ, πεκορίνο, αυτά δεν μέχρι στιγμής είναι προσβάσιμα. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε και να τα αγγίξετε. Θα τα φάτε στο σπίτι. Στο σπίτι μπορεί να έχετε ενίκιο. Έχετε σε ενίκιο, είναι αφόρητο το ποσό, είναι τρελές τιμές. Για ένα μικρό σπίτι με 600, 700, 800, 1000 ευρώ αν έχει και πάρκινγκ και προνομίουχος από αυτούς. Όμως μπορεί εσάς να σας βαραίνει στην τσέπη. Πρέπει να τα δούμε ολιστικά τα θέματα. Αλλά κάποιος θα εισπράξει αυτό το 800 ή 1000 από το ενίκιο. Αυτός πώς θα νιώσει το τέλος του μήνα όταν εσείς σφαδάζετε και η τσέπη σας επίσης. Θα νιώσει χαρούμενος που εισέπραξε το 1000. Όλο αυτό το λέει ο Κερίδης.
2: Ήσατε για τα ενίκια. Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η γη κρυβαίνει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά.
3: Είναι δείγμα υγείας να ανταπεξέλθουν.
4: Ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
2: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
5: Μπράβο!
2: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
1: Κάποιος θα δίνει, αλλά δεν μας νοιάζει αυτός. Μας νοιάζει αυτός που τα εισπράττει. Άρα να αυξηθούν κι άλλο. Αν είναι ένα χαρίο άνθρωπος, γιατί να του δίνουμε 800, να του δίνουμε 1000, 1200, γιατί να μην πάρει παραπάνω. Η χαρά να είναι περισσότερο, να πάει τουλάχιστον αυτός να αγγίξει το κασέρι, να μην είναι εξ αποστάσεως, όπως και την γραβιέρα. Αυτό που είπε ο Κερίδης χτες σε πάνελ, το έχει πει και ο πρωθυπουργός μας με καλύτερο τρόπο.
6: Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζή, τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
7: Εγγραφή. Τακ. Τακ.
1: Στο ΤΑΚ η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, καταδικασμένη πια 20 μήνες, πόσο, 22, πόσο έφαγε, για κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Γιατί έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ τον Άδωνη Γεωργιάδη, πολλούς δημοσιογράφους που λένε εντάξει, τι έκανε και πρέπει να καταδικαστεί. Άλλοι κλέβουνε. Άλλοι είναι βουτυγμένοι με στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Την Άννα Μισέλ βρήκαν επειδή πήρε όλα τα mail των επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Είναι αυτό κατηγορία. Κι όμως στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, στη σύγχρονη Ελλάδα, αυτό είναι κατηγορία. Έτσι πάντα η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Ένα με αυτά τα παιδιά της είναι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που αδίκως καταδικάστηκε, είναι καταδικασμένη. Λερωμένο ποινικό μητρό, δηλαδή δεν μπορεί να προσληφθεί στο δημόσιο. Ακυρώσαν μια πορεία, μια ένδοξη πορεία, γιατί την είχε βαφτίσει ο βασιλιάς μας. Και δεν ξέρω όλο το όνομα, και το Άννα και το Μισελ. Και έκανε καριέρα κυρίως αυτού του ονόματος και στα Γιάννενα εκεί και μετά εδώ στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και κάποια στιγμή βρέθηκε απέναντι. Θα θυμηθούμε, θα ποτίσουμε ένα φόρο. Θα αποτίσουμε, όχι θα ποτίσουμε ένα φόρο τιμής στην κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τα καλά της λόγια και για το αισθητήριο, το πολιτικό και το κριτήριο που έχει.
8: Πώς βλέπουν λοιπόν την Ελλάδα οι άλλοι ευρωβουλευτές και μέσα από τα μάτια τους και από το βλέμμα τους πώς το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες? Βλέπουν λοιπόν μια Ελλάδα η οποία έχει 7% ανάκαμψη, την πιο ψηλό ρυθμό μείωσης της ανεργίας, τρίτη χαμηλότερη στον πληθωρισμό, πρωταθλήτρια στις επενδύσεις μετά από σε ρεκόρ 25 ετών, και βέβαια βλέπουν και τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν ηγέτη διεθνούς βεληνικούς. Έναν ηγέτη διεθνούς, βεληνικούς και κύρους.
1: Το βεληνικές είναι πολύ σημαντικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά είναι παλιά δήλωση. Είναι μια παλιά δήλωση. Τότε που ήταν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Τζόνσον, ο Ξανθός, που έρχεται πια εδώ και κάνει τουρισμό. Καλά, και εκεί τουρισμό έκανε. Μέχρι που έβγαλε την Μεγάλη Βρετανία από την Ευρώπη. Αλλά αυτά τα έλεγε τότε που πρωθυπουργός ήταν ο Μπόρις Τζόνσον. Γιατί τώρα από χτες δεν έχουν επίσης πρωθυπουργό στη Μεγάλη Βρετανία. Έφυγε και ο Στράρμερ εκεί, Στάρμερ. Και τώρα έχουμε μείνει χωρίς πρωθυπουργό και αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί όπως θα ακούσουμε από την Άννα Μισελ, μπορεί να, όλο αυτό να έχει αντανάκλαση εδώ στην πατρίδα μας.
8: Και διάβασα, να ξέρετε, ότι ο πρωθυπουργός μας πήγε στον Μπόρις Τζόνσον προάλλες και διάβαζα ότι οι Βρετανοί, λέει, θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρις Τζόνσον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δίνετε τώρα έναν μεγάλο αγώνα πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα και επειδή διαβάζω ότι κάνατε και μία πρόταση να μας δώσουν τα γλυπτά επιτέλους όπως πρέπει και σε αντάλλαγμα να τους δανείσουμε κάποια. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε.
5: Εγγραφή. Τακ. Τακ.
8: Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Μην τον χάσουμε, γιατί μην χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί από χθες δεν έχουν πρωθυπουργό στη Βρετανία, οπότε μην τους περάσει καμιά ιδέα. Πολύ καλά τα είχε πει εδώ και συνετά η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον έγκλειφε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ένας πολιτικός με αυτή την αισθητική και με αυτό το πολιτικό κριτήριο αδίκως έχει καταδικαστεί, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αθώα στις καρδιές μας, αθάνατη για πάντα. Άννα Μισελ, ζεις, τι άλλα λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, όλα ό,τι και να πούμε ισχύουν. Έγινε ένα ωραίο vidcast, έχουμε τα podcast και τα vidcast, vid από το βίντεο. Και στο βίντεο λοιπόν αυτό είναι ο Κασελάκης, ο οποίος κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη να συζητήσουν για θέματα υγείας, 2,5 ώρες κράτησε όλο αυτό, νύστες ο Άδωνης στο τέλος, έχει και δουλειά όλη μέρα, γενιάζει, βγαίνει σε παράθυρα, μιλάει από εδώ και από εκεί. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι συμφωνούν απόλυτα, σχεδόν σε όλα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, επειδή κάποιος θα πει ότι ο Κασελάκης είχε ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα από τη Μακρόνισο. Θυμόμαστε τότε που είχε πάει με τον Μπομπ το Μάστορα και είχαν κάνει εκεί την ξενάγηση. Μετά ήταν ηγέτης για λίγο καιρό αριστερού κόμματος, μετά στον Μπουζουξίδη και τον πετάξαν έξω οι υπόλοιποι αριστεροί για να γίνει όλο αυτό που γίνεται τώρα με τον Τσίπρα. Έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια για να συμβεί αυτό το χάρμα, το οποίο παρακολουθώ τώρα στις εκπομπές, βλέπω όσο ακούμε εμείς τα ηχητικά εδώ τα σουπεράκια από κάτω, που λένε ότι ο Τσίπρας ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το περιμένουμε πως και πως. Πραγματικά τα ονόματα, χρειάζεται μια σκιώδη κυβέρνηση να παρακολουθεί και να τρέχει στο κατόπι της κανονικής κυβέρνησης. Είχαμε μείνει στο vidcast που κάναν Κασελάκης με Άδωνη. Εκεί λοιπόν ο Κασελάκης, αφού καλωσόρισε τον Άδωνη, κατέληξε και μας αποκαλύπτει τώρα γιατί χρεοκοπήσαμε.
9: Θα σου πω μια άλλη θέση των δημοκρατών που μπορεί να μην γνωρίζεις. Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
10: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
9: Γιατί δεν μπορεί να γίνει.
10: Και πολλοί στο δικό μου κόμμα λένε να καταργηθούν τα ψηφοδέλτια τα κομματικά συζητητικέ εκλογέ. Του έλεγα, παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Είμαστε ένα λαό πολύ πολιτικοποιημένο.
9: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
1: Επιτέλους δεν πρέπει να υποθεί μια αλήθεια, κάτι σοβαρό, κάτι τεκμηριωμένο. Το είπε εδώ ο Κασελάκης. Γιατί χρεοκοπήσαμε το 2010 που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, που μας είχε πει έχουμε λεφτά, ότι υπήρχαν τα λεφτά και ότι δεν θα μπούμε ποτέ στο Δουνουτού γιατί θα είναι καταστροφή. Ήρθε και τα έκανε όλα αυτά. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Επειδή είχαμε κομματικούς στρατούς και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κομματικοί στρατοί, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει και θα ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει ο Κασελάκης, τα λέει στον Άδωνη που. Για πολλά μπορείς να κατηγορήσεις τον Άδωνη, αλλά καταλαβαίνει την παρούφα. Μπορεί να το πιάσει, γιατί όλο αυτό είναι μια ανοησία, που λέει εδώ ο Κασελάκη, μια βλακεία μεγατόνων. Δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα γι' αυτό. Μια χώρα δεν χρεοκοπεί επειδή είναι κομματικοποιημένα κάποιες καταστάσεις, κάποιες ομάδες ή δεν ξέρω εγώ, η πολιτική ζωή είναι λίγο πιο έντονη και έχει γραμμές ή στα social media που υπήρχαν οι κομματικοί στρατοί. Στο μυαλό όμως του Κασελάκη χρεοκοπήσαμε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οπότε με κάποιο τρόπο προσπαθεί ο Άδωνης να τον φέρει στα ίσα.
9: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά. Και αυτό δεν είναι. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε, νομίζω, και διάλογο. Γιατί να αναφέρω αυτά τα πράγματα.
10: Εμένα μου αρέσει η πολιτική από τη θεωρία στην πράξη. Στο δικό μου κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, πάρα πολύ έγιναν για χρόνια οι φοιτητικές νεολαίες να μην έχουν κομματικό πρόσωπο. Εγώ έλεγα πάντα, επειδή έχω τελειώσει ελληνικό πανεπιστήμιο, παιδιά, αν δεν χτυπάει ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν ξέρετε. Αν δεν υπάρχει δάπνο δουλειού στο πανεπιστήμιο, πτυχίο δεν παίρνει. Δεν διαρκεί καν μόνο κατάληψη. Η μόνη δύναμη στο πανεπιστήμιο που σταματά τη κατάληψη είναι η ΔΑΠ. Άρα ψηφίζει ΔΑΠ στο πανεπιστήμιο, ακόμα και αν δεν είσαι Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει πτυχίο.
1: Ένα μέρο, σε ένα ποσοστό, έχει δίκιο. Γιατί δεν περνά και μαθήματα αν δεν έχει μια σχέση με τη ΔΑΠ. Είναι καλό χαρτί. Καλή γνωριμία μέσα στο Πανεπιστήμιο η ΔΑΠ. Εδώ όμως ο ίδιος λέει ότι αν δεν υπήρχε η ΔΑΠ και ήταν μόνο οι άλλες παρατάξεις, επειδή κάνουν καταλήψεις συνεχώς και βαβούρες και αναστατώσεις, δεν θα παίρναν τα παιδιά πτυχίο. Μπράβο λοιπόν που έχουμε τη ΔΑΠ, που είναι σοβαρή δύναμη, συνετή δύναμη, κοιτάει μόνο τα μαθήματα, μόνο την πρόοδο των παιδιών, φτιάχνει νέους επιστήμονες. Συγχαρητήρια στη ΔΑΠ.
11: Τα πάρτι της Νοδοφοκού. ΔΑΠ Νοδοφοκού. Τα δίνω. Θα τα καταθέσω τα πρακτικά να υπάρχουν στην ιστορία. Ορίστε, η μη γυμνή, πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. Δάπνο Δουφουκού, θα τα πω όπως είναι, δεν πειράζει. Ορίστε, πάρτα μοριάρωστη, η μη γυμνή, δάπνο Δουφουκού. Σάμερ πάρτι, με η μη γυμνές. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλέλε, τσι, δάπνο Δουφουκού. Πάρτα μοριάρωστη. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλέλε,
9: Δεν αισθάνεσαι μερικές φορές ή πολλές φορές ότι μπορείς να είσαι εριστικός ή διχαστικός? Για ποιο λόγο δεν...
10: Είμαι αρκετά προκλητικός, ναι. Είμαι αρκετά προκλητικός.
9: Αυτό πώς συνάδει με το ρόλο σου στην υγεία?
1: Ότι τι, δηλαδή, αν είναι προκλητικός... Δεν μπορεί να είναι στο Υπουργείο Υγείας ή όποιος είναι στο Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να είναι προκλητικό. Προσπαθούμε τώρα να μπούμε στο μυαλό του Στέφανου Κασελάκη και έτσι όπως τα έχει σχηματοποιημένα. Και έχει και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ρίξει τόνους, γιατί έβλεπα απέναντι τι γινόταν. Είχε ρίξει τόνους, όμως εδώ κάνει τις παραδοχές ότι είναι πολύ προκλητικό στην πολιτική ζωή καθόλου. Εμείς διαφωνούμε. Είναι δυνατόν? Έχετε εσείς παράδειγμα του Άδωνη Γεωργιάδη που να έχει κάποια στιγμή μισή. Που να είναι προκλητικός, να είναι τόσο μιλίχιος, τόσο γαλήνιος, τόσο μετρημένος, μετριοπαθής. Αγκαλιάζει τις άλλες απόψεις. Δεν φωνάζει. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να φωνάζει. Και εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη με τον Κασελάκη να του λέει για τους κομματικούς στρατούς ότι φταίνει για την χρεοκοπία της χώρας, μας αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι ότι δεν το είχαμε καταλάβει, για ποιο λόγο μπήκε στην πολιτική.
9: Τουλάχιστον όσο είσαι σε αυτή την θέση, να μπορέσεις να μην διχάζεις τον κόσμο ότι αυτό είναι δεξιά πολιτική και αριστερή πολιτική και να βρούμε τρόπους να βελτιωθεί πραγματικά.
10: Να ο βασικότερος λόγος που μπήκα στην πολιτική, όπως λες, μπήκες τότε που δεν είσαι έπρεπε πριν, εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
11: Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια!
10: Εγώ πιστεύω από μικρό.
9: Αυτό είναι εμφυλιακή.
10: Καθόλου. Δεν μιλάω για τον εμφύλιο τώρα. Μιλάω για την ιδεολογική ηγεμονία. Μιλάω ότι γεγονός π.χ. στην Ελλάδα κάθε ιδιωτικοποίηση θεωρείται κακό πράγμα. Κάθε επένδυση πρέπει να τη σταματήσουμε. Κάθε ανανεώσιμη πηγή ενέργεια ανεμογεννήτρια είναι
9: στενοχωρία. Η αριστερά ήταν που άρχισε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πριν πολλές δεκαετίες.
10: Όχι, όχι. Ποτέ δεν είχα αυτό. Εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά.
1: Καλά αυτό με τον Άδωνη. Τι είπε ο άλλος, ότι η αριστερά ενίσχυσε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είπε αυτό ο Κασελάκης τις προηγούμενες δεκαετίες. Λέει εκεί διάφορα σχήματα, λέξεις, δεν πατάνε πουθενά, δεν έχει σημασία. Μα δεν τον διορθώνει και κανείς. Τα προσπερνάνε, ο τόπο Κασελάκης, πάμε παραπέρα. Συνεχίζουμε ασυναρτησίες, αρλουμπαρίες. Ωραία όλα αυτά. Συνονοήθηκαν όμως και εδώ ακούσαμε γιατί μπήκε ακριβώς στην πολιτική. Για να σπάσει, να πολεμήσει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και από τότε που έχει μπει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έχετε δει και καταλάβει, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει ταπεινωθεί, έχει λυγίσει, δεν υπάρχει. έχει εξαφανιστεί. Και μπράβο στον μαχητή. Μου στέλνει εδώ μήνυμα η Λαμπρινή. Εγώ λέει πάντως πήρα πτυχίο από το Πολυτεχνείο, από το MEP. Και ΔΑΠ δεν είχαμε καν και όλα δούλευαν ρολόι αφού δεν υπήρχαν. Δεν είσαι εσύ εξαίρεση. Δεν ξέρει τώρα ο Κασελάκης, δεν ξέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόνο με ΔΑΠ παίρνεις πτυχίο. Χωρίς ΔΑΠ δεν παίρνεις πτυχίο. Είσαι μονίμως στην κατάληψη και στην διεκδίκηση. Και μια που συζητούσαν εκεί με πολύ ωραίο τρόπο Κασελάκης και Άδωνης, ετέθηκε το θέμα και το ερώτημα τι ακριβώς είναι η αριστερά.
10: Το να δω με το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία η εισηγήση. Δεν είναι κακή ιδέα. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ του μπόνους παραγωγικότητας.
9: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία, προφανώς.
10: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν το βρίσκω κακή ιδέα τον εξής λόγο. Μέσα στο καλοκαίρι, αυτό μέσα στον Ιούλιο.
9: Είναι ένας τρόπος να μειώσεις το. Εντάξει.
10: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω. Δεν είναι καθόλου αριστερό. Οι αριστεροί, γιατί κατά πολεμάνε αυτά, θέλουν να παίρνουν όλοι τα ίδια, δεν θέλουν να υπάρχει κάποιο να ξεχωρίζει. Εσύ λες να αμείβεται κάποιο με βάση το πόσο δουλεύει και πόσο παράγει.
9: Έχω απαντήσει πολλές φορές γιατί είναι αριστερά για μένα. Είναι αξίες ανθρωπισμού, ισότητας, αλληλεγγύης από την ιστορία της αντίστασης αυτού του λαού. Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία σχέση κάτι νόμου η ελληνική αριστερά με αυτό το σταλινισμό, τον κομμουνισμό και ό,τι έχει προκύψει έκτοτε.

0: Ξαναλέω, μπορεί να σε, να σε υποδεχθώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι όλα αυτά που λες λέγονται DRGs, τα έχουμε ήδη εφαρμόσει από την αρχή του χρόνου και μπορούμε να τα συνδέουμε και την αμοιβή αν το επιθυμίσουμε, αν το αποφασίσουμε.
1: Εδώ είπε μια αλήθεια ότι άνετα θα μπορούσε να είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κασελάκης είναι άριστος και αυτός. Επιτυχημένος, επιχειρηματίας, Αμερικανός σπουδαγμένος. Έχει εδώ τις ίδιες περίπου απόψεις. Ακούσαμε για κομμουνισμό, σταλινισμό και όλα τα υπόλοιπα. Για την αριστερά. Οπότε ταιριάζει άνετα. Χωράει, φανταζόμαστε και ελπίζουμε σε ένα, στις μελλοντικές εξελίξεις, μετά τις εκλογές, κάποιο ρόλο να αναλάβει περισσότερο και να αντιμετωπίσει το φακελάκι. Το φακελάκι το οποίο στον χώρο της υγείας στην χώρα μας καλπάζει, υπάρχει, είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας.
0: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε στην για τον εαυτό μας.

0: Μαρούσκα, translate please.
1: Θα translate εγώ. Λέει εδώ ο Άδωρος Γεωργιάδης για να δείξει ότι δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν παντού. Έχει κάνει συγκρίσεις με όλες σχεδόν τις χώρες. Τώρα έπεσε και η Ελβετία. Για να έχει η Ελβετία φακελάκι, που είναι μια πλούσια χώρα με ρολόγια, τράπεζες, χρήματα, θηρίδες και σοκολάτες, πάει να πει ότι θα έχουμε και εμείς. Άρα μην διαμαρτύρεστε, γιατί κοιτάξτε στην Ελβετία τι γίνεται. Στο Τζάνιο, έξω από τη Ζυρίχη, παίρνουν φακελάκι οι γιατροί. Αυτό είναι το επόμενο επιχείρημα. Οπότε εδώ εσείς ηρεμία, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά κοιτάξτε και εκεί. Τι κάνουν οι ξένοι. Τι κάνουν οι ξένοι, κυνηγάνε τον Αβραμόπουλό μας. Αυτό κάνουν οι ξένοι και αυτό είναι προς καταγγελία. Να πούμε και εδώ λευτεριά στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, και αυτός αθώος και αυτός αθάνατος.
2: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές, όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
3: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
1: Ωραίες στιγμές. Από το πρόσφατο συνέδριο, συγκινητικές στιγμές. Οι στρατιώτες, τα στελέχη, όπως η Άννα Μισελ, βάλλονται από την Ευρώπη. Είναι λογικό, είναι μια επιτυχημένη κυβέρνηση, μια επιτυχημένη ομάδα. Έχει πάει την Ελλάδα πολύ μπροστά. Έχει περάσει τους πάντες, όλες τις χώρες. Να, η Ελβετία έχει προβλήματα στο σύστημα υγείας. Οπότε μαζιλεύουν και θέλουν το κακό μας. Και να βρίσκουν στελέχη που τα καταδιώκουν, τα διώκουν. Δεν ξέρω, σκευωρίες στείνονται. Και θα έρθει ο καιρός να αποδείξει τι από όλα αυτά ισχύει. Θα έρθει ο καιρός και των εκλογών. Και θα ψηφίσουν και οι αγρότες. Εδώ, εκτός από όλους τους υπόλοιπους, θα ακούσουμε έναν εκπρόσωπο των αγροτών, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, ο κύριος Λουκάς Βούλγαρης, ο οποίος περιγράφει, χαρακτηρίζει, είναι το σωστό, τον αγρότη ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος. Είσαστε Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν είσαστε? Σας παρακαλάνε οι Βόρειο Ολλανδίτες για την κατανομή του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να παίρνουν τα καρτέλ. Και πόσο θα αντέξουμε εμείς? Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Ζούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά ότι εμείς θα αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα αφήσουμε αύριο στα πυράρχας και στους πολιτικούς.
5: Κύριε Βουλγαρή,
4: δυστυχώς μπαίνουν στη βράχοτη και μπαίνουν με 40 κινητά ώρα. Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.

0: ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
1: Τάκ. Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά. Τάκ.

0: ή Λαμόγιο ή Ηλίθιος θα είναι όποιος ψηφίσει αγρότης. Αγρότης, όχι για τους άλλους, τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι μακριά από τα κασέρια και μπορεί να ψηφίσουν κιόλας, γιατί τους κρατάει μακριά από τα κασέρια, άρα υγεία. Όχι χοληστερίνες και τα υπόλοιπα. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι ο Αποστόλης, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Μακριά από το κασέρι κι αυτός και τη γραβιέρα και τα υπόλοιπα. Και ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ, πατάει τους ήχους, ρυθμίζει τους ήχους, πατάει τα κουμπιά για να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Έλα.
1: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
2: Ποιο?
1: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
2: Σας παρακαλώ κύριε.
1: Που έμεινε πίσω.
2: Σας παρακαλώ.
1: Πάει πράγματα παίρνουν να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
3: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
2: Για να μην ξεχνιάστε.
1: Τα αποβράσματα του φασισμού.
2: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
2: Σε ανθρώπους.
1: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίδια, τα μαύρα γαμό του.
2: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
2: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
4: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω, μπορούνε.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Ο κύριος Τερερές.
2: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
5: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
2: Ναι, ναι.
5: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
2: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
5: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
2: Kurfürst.
5: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα.
2: Τι ναι, είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα. Κούρσας.
5: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
2: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
5: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
2: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
5: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα.
2: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση. Τι κάνει το Μερσεντέ?
5: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
2: Το ίδιο είναι.
5: Α, το ίδιο είναι, όχι.
2: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
5: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς?
2: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
5: Α, ωραία, έλα ρε, πώς το λέμε, κατάλαβες ή όχι?
2: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω πω.
5: Εντάξει, μιλάμε γάμο μου τις πλάκες. Λοιπόν, είναι τελευταία εβδομάδα που έχεις ελληνοφρενιά.
2: Κι άλλη μία.
5: Α, κι άλλη μία, ωραία, θα σου ζαλίσω και τα παπάρια και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
2: Όχι, εκεί φτάσαμε.
6: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
5: Κολυμπάω και γάω.
6: Και το σχολείο το κατουρά.
4: Αποστολέ.
2: Έλα.
4: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
2: Ω, σε τι πράγμα?
4: Έγραψα το μουνί της μάνας.
2: Α, ναι.
4: Ξεπούλησε.
2: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Η ώρα είναι 6:30.

0: Τι λέει η Μαρδουσκά?
1: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
2: Μακί, μακί, μακί, μακί, Μαρία, Μαριούσκα.
0: Μαριούσκα, translate, please.
1: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
0: Γιατί
1: είναι ακριβά.
2: Μαρία, Ρούσκα, Μαρούσκα.

0: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
1: Αποκλείεται λαμόγιο. Δεν έχουμε στοιχεία, ειδικά από αγρότες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα. 2026 χρονιά, 23 Ιουνίου, σαν σήμερα 30 χρόνια πριν, έφευγε από τη ζωή ο δεύτερος της μεγάλης οικογενείας των Παπατζίδων.
2: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε. Στον αγώνα και την Ελλάδα. Στον βόλαβο στα όλα.
3: Παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον εσώσει, να ανοίξει τα
4: οράνια,
3: να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μες στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
2: Μαζί για μια Ελλάδα νέα.
5: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
1: Δεν τη δούλεψε, την παίρνει από τον Αντρέα. Μας έδωκε και φάγαμε ο Αντρέας ψωμί, δεν το είπε. Τα λέω εγώ. Αυτή η κυρία είναι από το Βρώμικο 89, έξω από τον Άριο Πάγο. Η άλλη κυρία που παρακαλάει την Παναγία και θέλει να πεθάνει ίδια για να ζήσει ο Αντρέας είναι έξω από το Ωνάσιο. Δυο έτσι φάσεις της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής κυρίως ιστορίας. Έτσι τιμήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον λαό.
6: Άι στο διάλογο, Μωρή, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Μια μέρα έχει, μια μέρα δεν έχει. Άι στο διάλογο.
7: Κομμουνιστέ.
6: Ούστα από εδώ.
7: Είστε Έλληνε.
6: Πού να μου χάθει από το χάμου, Μωρή.
7: Κουμούνια, παλιοκουμούνια.
8: Ναι, για χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
9: Γεια σας.
8: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας τη λεγόμενη.
9: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
8: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
9: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
8: Ορίστε.
9: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
8: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
9: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
8: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφω στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
9: Καλά που το είπατε, θα τη χάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να σε καλά, γεια.
7: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, σας προειδοποιώ.
9: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
7: Ναι.
9: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
7: Είσαι γκέι, άρρωστος,
9: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
7: Ουρε, ντρόπ.
9: Γεια.
10: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
9: Καλά.
10: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
9: Άντε, κουκούλα και πάμε.
10: Ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
9: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
10: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύριο Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς, έγινε σάλος στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
11: Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τηλέφωνα είναι δεδομένη.
10: Έτσι το φίλο του.
9: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
10: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
9: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
10: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
9: Πάρτο. Ναι.
7: Δεν είπε.
9: Ναι.
7: Παλιοκού.
9: Ναι.
7: Είσαι το.
9: Ναι.
7: Είσαι αλήτης.
12: Με
4: με το ξύστεγα.
12: Άντε πάλι.
4: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
12: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για παίζουν για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
4: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
12: Πες για τις αμβλώσεις τώρα, τοποθετήσου.
13: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
4: Να γίνονται
12: στατικίες
4: όπως γίνονται.
12: Ξέχνα το. Όχι.
4: Δεν κάνουν τίποτα.
12: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
4: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ο ανώτατος συντελεστής.
12: Όλα τα ξέρεις.
4: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
12: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
4: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο τίποτα που κάναν και στο χωριό που δεν έχω τέσσερα στρέμματα δεν μπορώ να παράνομο.
12: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα, έλα γεια. Ναι.
14: Ποιος το...
12: Ναι.
14: Ήρθε το τέλος.
12: Ναι.
14: Δεν είστε Έλληνε.
12: Ναι.
14: Εγώ η Ελένη Λουκά.
1: Το τελευταίο τι, ως σύσταση ότι εγώ είμαι η Ελένη Λουκά, μπας και επιβιώσει του τηλεφωνήματος, του κοψίματος μάλλον του τηλεφωνήματος. Η φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, δεν την ακούμε τα τελευταία χρόνια, η φωνή της ήταν ρυθμός, μελωδία, παρέα, συντροφιά, κουβέντα. Όταν την ακούγαμε στα παλιά τραγούδια, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, και στα νεότερα γενιές και γενιές. Και σαν αυτοεξομολόγηση θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί όταν οι στίχοι έρχονται, μπαίνουν μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και ζυμώνονται με τις δικές σου σκέψεις, όλο αυτό γίνεται ένα κάποια στιγμή. Έχει σταματήσει να τραγουδάει, το ξέρουμε όλοι. Προχθές στη Θήβα έγινε μια εκδήλωση. Το Δημοτικό Οδείο Θήβας ονοματοδοτήθηκε και πήρε το όνομα της Χαρούλας Αλεξίου. Ήταν εκεί η ίδια. Είναι και η πατρίδα της, από εκεί ξεκίνησε και τραγούδησε. Τραγούδησε μετά από χρόνια.
15: Είχα γράψει ένα γράμμα στη μητέρα μου όταν έφυγε. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα που πάμε. Σου πάμε σένα, δεν φοβάμαι. Μάνα καλή, μάνα μου έρμη, εσύ τον άντρα σου είχες χάσει και εγώ είχα χάσει το γονιό μου. Και τότε μάνα, καλέ μάνα, τότε σε βάφτισα αρχηγό μου. Κλείδωσες δύο φορές το σπίτι, μας πήρες και ήρθαμε στην πόλη. Σαν τα κοράκια πέσαν όλοι, έτσι όπως είδαν φοβισμένοι. Κι αγώνιζα παιδάκι πράμα, τα νύχια μου και το μυαλό μου, με μια τρεμούλα, με ένα φόβο, μη κρεμιστεί ο αρχηγός μου.

άρχισαν να κυλούν τα χρόνια όπως το χρώμα στη βατίστα, στην οικοκυρική μοδίστρα και ο άδερφος μου Γιώργος τα καράβια. Η Ελλάδα πηγαίνε και ερχόταν και γίνε ο τρόμος καθεστώς.

0: Ένιω εγώ στους ήχους και λυτρωμένη εσύ χορεύεις. Η μόνη εσύ που με πιστεύεις, σαν σου μιλάω μες στα τραγούδια. Τώρα αγαπώ, μα δεν ορίζω. Τώρα δεν ψάχνω να βρω δίκιο. Τώρα τον δρόμο μου τον βρήκα. Κρεμίστηκαν τα αρχηγηλίκια.
1: Το χειροκρότημα του κόσμου από την εκδήλωση που έγινε στην Θήβα με τη Χαρούλα Αλεξίου. Βάλαμε και την στουντιακή εκτέλεση, αλλά νομίζω η άλλη έχει μια ιδιαίτερη αξία και μιλάει διαφορετικά σε όλους μας. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίζει μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς είστε?
3: Ωραία.
2: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή, και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου, σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση.
3: Να σε καλά.
2: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
3: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
2: Δεν σε κάλεσε κανένα?
3: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
2: Γιατί?
3: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος, δεν ξέρω, καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
2: Ποιος είναι ο μπουζουξίδης, βρε? Πες με έναν μπουζουξίδη.
3: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
2: Όχι, ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Δεν, οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
4: Ναι, Απόστολε.
3: Έλα μου.
4: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκι, από το Γάλλιο, Βανάζη.
3: Έλα, ρε Παντηράκι, να πούμε τι έγινε.
4: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μας και αυτά.
5: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
4: Λέω, μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία, μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
3: Άντε καλά.
4: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
4: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
6: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
3: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε?
6: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ. Εσύ πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
3: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
6: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
3: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
6: Τι δεν είναι να σωθούμε?
3: Ναι.
6: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
3: ναι,
6: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
3: Άντε ρε παιδί, ότι... από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
6: Εγώ θεωρώ.
3: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
6: Κουτσούμπας πρώτος.
3: Ναι.
6: Δεν έχω πρόβλημα.
3: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
6: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
7: Παπάρα Τσέγκο.
6: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό, πραγματικά ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
3: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα, να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
8: Θρασίμια.
6: Ρε μαλάκα, ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
3: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει, εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
6: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
6: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
3: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
9: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
6: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
3: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
6: Γιατί δεν είναι εφικτό?
3: Τώρα.
6: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστολή. Χτύπα ξύλο, πες ότι.
3: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
10: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
6: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
3: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, άμα πετύχει.
6: Άμα πετύχει μαλακία, ναι, έλα, γεια.
11: Πάντες άνθρωπε, το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλά και στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει, άμα να το ρωτάνε.
3: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
11: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
3: Α, έχουνε.
11: Ό,τι αφορά.
3: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
12: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
11: Είναι για μας τους Έλληνες.
3: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
14: Μα ναι! Yeah. Yeah.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ακούτε Ionion FM.

καρδιά σου. Κι όταν σε ζητώ φαντάσου, δήθεν το σκέφτεσαι.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος.

0: Γεωργικός. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.
4: Είπα δε θέλω, είπα δε πρέπει, είπα δε κάνει. Όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις τώρα.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την ηλία του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και των μεγάλων έργων. Ειδικά των μεγάλων πολιτικών ανδρών, κυρίες και κύριοι, όπως για παράδειγμα ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και για, το γεγονός ότι έχει λάβει χρήματα τα οποία θεωρούνται προϊόν που προέρχεται από τη δραστηριότητα εγκληματικής οργάνωσης. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος είναι βουλευτής εδώ στην Ηλία, να τον χαίρονται εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά μιλάω, ο άνθρωπος μακάρι να αθωωθεί από τις, και να απαλλαγεί από τις κατηγορίες, όμως ο κύριος Αβραμόπουλος έχει και ένα μικρό παρελθόν σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του, διότι στην περιβόητη περίπτωση της Νοβάρτης, κυρίες και κύριοι, κάποιος δικαστικός εκεί λειτουργός είχε γράψει στο πόρισμα όπου αθωώθηκαν όλοι ότι στον κύριο Αβραμόπουλο είχαν βρεθεί κάτι 500 σκόρπια τα οποία ήταν, λέει, τα είχε δώσει η πεθερά του. Εάν και εσείς έχετε πεθερές που σας δίνουν 500, όλα καλά. Εάν ο κύριος Αβραμόπουλος μόνο είχε πεθερά που του δίνε 500, κάτι συμβαίνει. Και εκτός από τα 500 υπάρχουν, λέει, 70.000 που πήρε από την εγκληματική οργάνωση. Ο κύριος Αβραμόπουλος βέβαια από χθες πετάει την μπάλα στην εξέδρα, προσπαθεί να προκαλέσει σύγχυση, κυρίες και κύριοι, δεν απαντάει επί της ουσίας. Λέει ότι είχε πάρει ειδική άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συμμετέχει στην ΜΚΟ του Παντσέρη, του περιβόητου. Όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Άδεια μπορεί να είχε πάρει. Το θέμα είναι ότι βρισκόταν μέσα στο εσωτερικό μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία νομοθετούσε υπέρ του Κατάρ. Για το θέμα αυτό είχε συλληφθεί και η κυρία Καϊλή και ο σύζυγός της, ο σύντροφός της. Τώρα, η έκδοση Ευρωπαϊκού Συντάλματος Σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του δικού μας εδώ, του βουλευτή Ηλίας, καταγράφηκε εκτενώς από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι βελγικές αρχές τον είχαν καλέσει, κυρίες και κύριοι, να καταθέσει για το Qatar Gate, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Και αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σοβαρό σε βάρος του. Όταν είσαι καθαρός και σε καλούν οι βελγικές αρχές, οι αρχές ενός ξένου κράτους, βεβαίως θα πας και θα δώσεις εξηγήσεις, εάν είσαι καθαρός. Δεν τους γράφεις τα παλιά σου τα παπούτσια και μάλιστα λόγω της ιδιότητάς σου, ένας λόγος επιπλέον να πας και να δώσεις εξηγήσεις. Ο πρώην επίτροπος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με τα έσοδα που έλαβε από μια μη κυβερνητική οργάνωση που βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου. Υπάρχει ανάλογο ρεπορτάζ από το Πολίτικο. Η βελγική Λεσοάρ, η οποία πρωτοστάτησε στις αποκαλύψεις για το Qatar Gate, έγραψε μεταξύ άλλων ότι μεταξύ 21 και Φεβρουάριο του 22 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος διετέλεσε επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της συγκεκριμένης ΜΚΟ, που δημιουργήθηκε στις Βρυξέλλες από τον πρώην Ευρωβουλευτή και φερόμενο ως εγκέφαλο του Qatar Gate Αντώνιο Παντσέρη. Άλλοι πολιτικοί αναλυτές στην Ευρώπη αναλύουν τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην Ελληνική Βουλή μετά την έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί σήμερα στη Βουλή. Την άφηξη της δικογραφίας θα ακολουθήσει συνεδρία της Επιτροπής Δεοντολογίας και έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας του βουλευτή της Ηλίας και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης. Ο κ. Αβραμόπουλος τώρα έχει δώσει κάποιες απαντήσεις. Δεν υπήρξε, λέει, καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οποιοδήποτε επιλήψιμο, αναφέρει με γραπτή του δήλωση, και κάνει λόγο για ύποπτη προσπάθεια να τον εμπλέξουν για το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην Επίτροπο Μετανάστευσης. Όλα είναι καλά, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Δεν λέω, μακάρι ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τις κατηγορίες που τον βαραίνουν τον κύριο Αβραμόπουλο, μακάρι να αποδείξει την αθωότητά του. Έτσι, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά ρε παιδί μου, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παραπέμπονται στη δικαιοσύνη με τον Α ή Β τρόπο, να λένε ότι η δικαιοσύνη τα φταίει τώρα. Εδώ τους φταίει η βελγική δικαιοσύνη του κυρίου Αβραμόπουλου. Ότι υπάρχει μια ύποπτη προσπάθεια. Δηλαδή ότι η βελγική και η βελγική δικαιοσύνη επιβουλεύεται την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και προσπαθεί να τη ρίξει. στέλνοντας ένταλμα σύλληψης στον κύριο Αβραμόπουλο. Μου περιήλθε, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς ελληνικές, το οποίο επιχειρείται χωρίς καμία βάση σύνδεση του ονοματός με την υπόθεση τη συγκεκριμένη. Δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια. Ναι, αλλά θα έλεγα εγώ ότι δεν πήγες ποτέ να καταθέσεις τις βελγικές αρχές που σε έχουν καλέσει. Και υπάρχει, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος βέβαια δεν ήταν και στην καλύτερη θέση στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Παραγωνισμένος ήταν. Το λένε εδώ και αρκετό καιρό οι συνεργάτες του, δεξιά και αριστερά, έτσι στα πολιτικά πηγαδάκια. Δεν ήταν αρεστός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τελευταία στιγμή μπήκε στο ψηφοδέλτιο, τελευταία στιγμή έγινε βουλευτής, εκεί με μια καραμπόλα. Έβγαινε η κυρία Αναστασοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, καταγόμενη από τα λεχενά του ΣΥΡΙΖΑ. Και τελευταία στιγμή ο κύριος Αβραμόπουλος πήρε την έδρα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα, γιατί εκτός από τον κύριο Αβραμόπουλο, πριν σκάσει αυτή η είδηση, δηλαδή μερικές ώρες πριν, η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου έφαγε μία καμπάνα 20 μήνες φυλάκισης, πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού. Τρεις συγκατηγορούμενοι της καταδικάστηκαν επίσης σε φυλάκιση από 8 μέχρι 18 μήνες. Οι ποινές και των 4 έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα για 3 χρόνια, ενώ κατά την υπολογισμό των ποινών αναγνωρίστηκαν και στους 4 το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σε σχετική τώρα ερώτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, για να αντιληφθείτε και πώς καταλαβαίνουν όλα αυτά στην κυβέρνηση, προσπάθησε να υποβαθμίσει τη διαρροή προσωπικών δεδομένων και ανέφερε ότι για να λέμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών. Ούτε απειλεί τη διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλει ένα email. Ενώ πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται οι εμπλεκόμενοι της υπόθεσης ως έμποροι ναρκωτικών ή έμποροι λευκής σαρκός. Μάλιστα, σε δεύτερη ερώτηση για το εάν πρόκειται να διαγραφούν τα εμπλεκόμενα στελέχη από το κυβερνών κόμμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: Γιατί να τους διαγράψουμε? Για όνομα του Θεού. Αλίμονο, θα έλεγα εγώ. Γιατί να τους διαγράψετε? Και λίγες ώρες μετά, ο Άδωνης Γεωργιάδης ζήτησε νομοθετική τροπολογία. Ένα βήμα παραπέρα, λέει, πήγε το θέμα της Μισέλα Σιμακοπούλου και της καταδίκησης σε 20 μήνες φυλάκιση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε για την υπόθεση ότι ίσως εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία, ώστε τέτοιου είδους φάλματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις. Δηλαδή να νομοθετήσει, βεβαίως μπορούν να το κάνουν, αφού έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή, να περάσουν μια τροπολογία. Εντάξει, βουλευτής είσαι. Στο τέλος, αν θα πάρεις και ένα καμουτσέ να ρίχνεις στους ψηφοφόρους που δεν σε ψηφίζουν, να υπάρχει νομοθετική μια διευκόλυνση, τέλος πάντων, να μην πηγαίνει στο δικαστήριο. Σε λίγο εκεί θα φτάσουμε, κυρίες και κύριοι. Όποιος δεν ψηφίζει τον τάδε, θα έρχεται ο τάδε και θα του ρίχνει 5 καμουτσικές και θα λέει υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Κράτος, κυρίες και κύριοι, παύλα παρακράτος. Πλήρης αδιαφάνεια και βρωμιά σε αυτό το κράτος το οποίο έχει στήσει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Ένα κράτος το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Με το ιστορικό, με τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το λένε και οι ίδιοι από μέσα. Και ο Σαμαράς και ο Καραμανλής και άλλοι πολλοί που είναι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το πράγμα που έχει δημιουργήσει ο Μητσοτάκης και η παρέα του δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ από τη χώρα. Λέλαπα σε όλα τα ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Ο Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα, που λόγω Αβραμόπουλου βέβαια αγγίζει και, και την Ηλία, και πάμε στα δικά μας. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Προσωπικά, κυρίες και κύριοι, να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Σαν δημοσιογράφος, δεν ανέχομαι κουτσαβακισμούς σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, δεν ανέχομαι ανθρώπους οι οποίοι με έναν αυταρχικό τρόπο, επειδή έχουν μια αλφα θέση και μια δύναμη στα χέρια τους λόγω της θέσης τους, να συμπεριφέρονται με έναν αυταρχικό, παράνομο πολλές φορές τρόπο και ένα είδος κουτσαβακισμού που προσπαθούν να το περάσουν και στις υπόλοιπες υπηρεσίες και να πούν ότι εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ. Ποιος είναι απέναντι, ο Νοδάρος, ο Α, ο Β, ο Κολόκας, ο Φάκος, δεν τρέχει τίποτα, ας τους να φωνάζουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν δικαστικές αρχές, θεωρώ ότι υπάρχουν δικαστικές αρχές, υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και σε τελική ανάλυση δεν μπορεί κανένας να συμπεριφέρεται για στη δημόσια περιουσία και να συμπεριφέρεται ότι αυτή είναι τσιφλίκη της. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στα πρωτοφανή γεγονότα τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο λιμάνι του Κατακόλου, με πρωταγωνιστή το τοπικό λιμεναρχείο, το λιμενικό ταμείο του Κατακόλου που υπάγεται στο Δήμο του Πύργου φυσικά, και το ΚΤΕΛ Ηλίας. Εκεί κάποιοι δεν θέλουν, προφανώς υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν θέλουν το ΚΤΕΛ Ηλίας. Δηλαδή δεν θέλουν μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται μέσα στην Ηλία και τι κάνουν. Με έναν τρόπο πάρα πολύ περίεργο, παράνομο, όπως περιγράφεται στη μηνυτήρια αναφορά και στις καταγγελίες που έχει κάνει το νομικό τμήμα του ΚΤΕΛ προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προσπαθούν να τους αποβάλουν. Με κουτοπογυρίστηκες πολλές φορές έτσι μεθόδους. Βάλανε κάτι κόνους σε προχτές, βάλανε κάτι εμπόδια από εκεί. Οι άνθρωποι εκεί στο ΚΤΕΛ, θα ακούσετε σε λίγο από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, τον κύριο Αριστομένη Οικονομόπουλο. Από το 2011 έχουν εξασφαλίσει μία θέση εκεί και πριν από το 2011 υπήρχε απόφαση του τότε νομάρχη του κυρίου Καφύρα, υπήρξαν και άλλες αποφάσεις, είχαν τη στάση τους εκεί, την πήγανε πιο πέρα και ξαφνικά εχθές βρέθηκαν χωρίς στάση. Αποβολή του ΚΤΕΛ από το λιμάνι του Κατακόλου, γιατί έτσι γουστάρουν κάποιοι. Υπάρχει νόμος, υπάρχει κράτος, υπάρχει πολιτεία, υπάρχει εισαγγελέας. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, τον κύριο Αριστομένη Οικονομόπουλο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Οικονομόπουλε.
8: Μέρα.
1: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε από εσάς επιγραμματικά όλο αυτό το story, όλη αυτή την ιστορία της επιχείρησης αποβολής του ΚΤΕΛ από το λιμάνι του Κατακόλου. Να μας κάνετε, αν θέλετε, και μια ιστορική αναδρομή για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
8: Καταρχάς θέλω να καλημερίσω εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ γιατί με ακούτε. Θέλω να κάνω μια ιστορική αναδρομή. Κοιτάξτε να δείτε, το ΚΤΕΛ δραστηριοποιείται στην συγκοινωνία, στο κοινωνιακό έργο του νομού Ηλίας, το ΚΤΕΛ νομού Ηλίας, πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για 70-80 χρόνια περίπου. Λοιπόν, στο τομέα του Κατακόλου, εγώ είμαι πρόεδρος της εταιρείας καταρχάς τα τελευταία 4,5 χρόνια. Mm-hmm. Στο τομέα του Κατακόλου η στάση που υφίσταται αυτή τη στιγμή, εκεί που είναι αυτή τη στιγμή η στάση, είναι πάνω από μία 25ετία.
1: Μάλιστα.
8: Όπως προείπατε και εσείς, εκεί ήταν η στάση του αστικού, της αστικής κοινωνίας Κατακόλου Πύργος, με την οποία με απόφαση νομάρχη το 2011 θα χρησιμοποιούταν για την υπεραστική συγκοινωνία Κατάκολο Πύργος Αρχαία Ολυμπία.
1: Μάλιστα.
8: Εμείς κάνοντας το έργο που μας έχει αναθέσει το κράτος, το οποίο τι είναι, είναι να μεταφέρουμε τους πολίτες, τους αμαία, τους μαθητές, τους ηλικιωμένους, τους λουόμενους, τους οποιονδήποτε πάσης φύσης άνθρωπο θέλει να μετακινηθεί με τη δημόσια συγκοινωνία, την οποία βάσει του νόμου 2963 έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΚΤΕΛ νομού Ηλίας και θα παραμείνει μέχρι να γίνει και ο ορισμός του αναδόχου, γιατί όπως μπορεί να μην ξέρετε, σας ενημερώνω ότι υπάρχει και διαγωνισμός, ανοιχτός διαγωνισμός για τη διενέργεια, το άνοιγμα του επαγγέλματος.
1: Μάλιστα.
8: Όσο αφορά λοιπόν αυτή τη στάση, η στάση εκεί είναι τουλάχιστον εγώ από αυτά που ξέρω εδώ από τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτεροι εδώ, μου μιλούν για 25 χρόνια, η στάση είναι στο ίδιο σημείο. Mm-hmm. Υπάρχει άλλωστε και μια απόφαση του 70 του 2017 του Λιμενικού Ταμείου επί κυρίου Βαρουφού Προέδρου, mm-hmm. Η οποία τι έλεγε, γιατί το master plan και η κανονιστική του λιμενάρχη μας είχε να πάμε σε άλλη θέση πιο μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι.
8: Υπάρχει λοιπόν η απόφαση τότε του Λιμενικού Ταμείου που λέει να παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση του master plan, να παραμείνει η στάση εκεί που είναι. Εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε το έργο μας κανονικά εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε παράπονα γιατί μας κυνηγούν και κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν φυγεί τα συμφέροντά τους, μικροσυμφέροντα για εμένα.
1: Ναι.
8: Μας κυνηγούσαν, έκαναν καταγγελίες, μας έτρεχαν στην αστυνομία, μας έτρεχαν στο λιμενικό. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ελεγχθούμε για οτιδήποτε, γιατί κάνουμε αυτό που μας έχει αναθέσει το κράτος.
1: Μάλιστα.
8: Ξαφνικά την προηγούμενη Τετάρτη, ενώ υπάρχει μια παραφυλλογία που φτάνει στα αυτιά μας βάσει μιας απόφασης του Λιμενικού Ταμείου να ενεργοποιήσει τον κόκκινο διάδρομο, πήραν μια απόφαση διαστική για εμένα χωρίς να έχουν μελετήσει το πού θα πάει η αφετηρία του ΚΤΕΛ, να μεταφερθεί η αφετηρία του ΚΤΕΛ χωρίς να λένε όμως πού θα πάει. Mm. Εμείς κατά αυτή την απόφαση έχουμε κάνει προσφυγή η οποία εκκρεμεί να βγει απόφαση.
1: Ναι.
8: Γιατί ακριβώς για να μεταφερθεί μια αφετηρία πρέπει να λέμε και πού θα πάει.
1: Ναι.
8: Πρέπει να υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη και πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του φορέα που εκτελεί το έργο, που είναι η ΚΤΕΛ νομού Ηλίας ΑΕ. Καθώς και για τις υπεραστικές συγκοινωνίες πρέπει να υπάρχει και η έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών.
1: Μάλιστα.
8: Τα οποία δεν είχαν τηρηθεί στην απόφαση του Λιμενικού Ταμείου και γι' αυτό κάναμε προσφυγή. Την προηγούμενη τάξη τελείως αυθαιρέτως και χωρίς να ενημερωθούμε τοποθετήθηκαν κάποια σίδερα
1: για να μην παρκάρουν για να μην πηγαίνουν τα λεωφορεία
8: μπροστά από τη στάση, για να παρεμποδίζουν τα λεωφορεία να προσεγγίσουν κοντά στη στάση. Παρ' όλα αυτά τότε που έβαλαν τα σίδερα μάλλον δεν είχαν καλό υπολογίσει ότι το λεωφορείο ανάμεσα στη στάση και στο ρήθρο που χωρίζει τη θερσαία ζώνη με το δρόμο,
1: ναι,
8: χωρούσε οριακά. Όπως και ακόμα μπαίνει οριακά ανάμεσα στα σίδερα και και στον δρόμο που, ναι, πάει προς τον πύργο. Χθες λοιπόν το πρωί ξαφνικά, ενώ εκτελούσαμε δρομολόγια κανονικά, τα δρομολόγια τα τακτικά που έχουμε προκαθορισμένα, με ενημέρωσε ένας οδηγός ότι είναι κάποιοι εδώ, μου λέει, δεν με αφήνουν να παρκάρω και τοποθετούν πλαστικούς πόνους έξω από τα σίδερα, δηλαδή να μας πετάξουν ακόμα πιο έξω από εκεί που ήμασταν.
1: Ναι.
8: Τους βιδώναν κάτω προκειμένου να μην μπορούμε να πάμε και εκεί που πηγαίναμε μέχρι χτες.
1: Ναι.
8: Αυτοί οι εικόνοι χτες εξαφανίστηκαν, δεν ξέρω πώς και πότε έφυγαν, το βράδυ μάλλον κάποιος τους έβγαλε, τους παρέσυρε κάποιο γιοταχή, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα του Σαββατοκύριακο και το ένα από τα σιδερένια που είχαν βάλει, κάποιο γιοταχή το χτύπησε και το είχε πετάξει κάτω.
1: Καλά, υπάρχουν οι σχετικές φωτογραφίες. Δεν μπορεί τώρα κάποιος χειρικονομόπουλε να αρνηθεί ότι δεν έχουν γίνει αυτές οι ενέργειες. Μας έχουν στείλει ήδη στην εφημερίδα που εργάζομαι και στο ντοκουμέντο φωτογραφικό υλικό. Έτσι, γι' αυτό σας βγάζω σήμερα στο ραδιόφωνο, ουσιαστικά για να επιβεβαιώσουμε την καταγγελία. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Υπάρχει το ΚΤΕΛ λοιπόν νομού Ηλίας, το οποίο επί 25 χρόνια έχει μία στάση εκεί. Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του τότε νομάρχη του Καφύρα, της προηγούμενης διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου. Ο νόμος λέει ότι, ρε παιδιά, για να αλλάξεις τη στάση σε ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ, όπως είναι το κρατικό το ΚΤΕΛ, θα πρέπει να ενημερώσεις, να υπάρχει μία κυκλοφοριακή μελέτη, να υπάρχει σχετική νόμιμη διαδικασία από κάτω. Και ξαφνικά βλέπω να αυθαιρετούν ορισμένοι σε βάρος του ΚΤΕΛ. Και μου έλεγαν κάποιοι, οι οποίοι γνωρίζουν εκεί πρόσωπα και πράγματα, ότι στο λιμάνι, λέει, υπάρχει μια τεράστια, έτσι, επιχειρηματική δραστηριότητα και κόντρες, και προφανώς κάποιοι επιχειρηματίες, κάποια μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα θέλουν να διώξουν το ΚΤΕΛ από εκεί, γιατί το ΚΤΕΛ τι έχει το εισιτήριο αυτό το οποίο έχουν οι άλλοι με 15 και 17 ευρώ, το έχει μόλις 7 ευρώ για τον κόσμο, τον απλό. Και δεν ξέρω αν αυτό, θέλω να μου τα επιβεβαιώσετε αυτά, κύριε Οικονομόπουλε. Και επίσης...
8: Το εισιτήριο του ΚΤΕΛ, ευστήριο του ΚΤΕΛ που βγαίνει βάσει πολιτικής απόφασης, που αυτή τη στιγμή για τον κατάκολο Ολύμπια είναι 4 ευρώ και 4 της επιστροφής.
1: 8 ευρώ δηλαδή, ναι.
8: 8 ευρώ, το οποίο σας ξαναλέω δεν είναι δικιά μας απόφαση, βγαίνει με υπουργική απόφαση και είναι το φθηνό εισιτήριο για να μπορούν οι πολίτες να μεταφέρονται με τη φθηνή δημόσια συγκοινωνία.
1: Άρα λοιπόν εσύ ως λιμενικό ταμείο και ως Δήμος Πύργου και ως λιμεναρχείο τι θέλεις, δηλαδή τι ζητάς? Ζητάς να ο κόσμος δηλαδή να πληρώνει στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στους άλλους επιχειρηματίες που έχουν και δεν με ενδιαφέρει, εντάξει καλά κάνουν οι άνθρωποι, ας το βάλουν και 50 ευρώ αυτό που εσείς έχετε 8, ας το βάλουν 100, αλλά ένας φουκαράς ο οποίος θέλει να πάει να κάνει αυτή τη διαδρομή, γιατί να μην μπορεί να πάρει το ΚΤΕΛ? Και με ποιο δικαίωμα παρεμποδίζεται, ας πούμε, ο κόσμος, οι πολίτες και η δική σας η επιχείρηση, η οποία πιστεύω, νομίζω ότι εξαιτίας αυτού του συμβάντος θα έχετε και οικονομική ζημιά, την οποία βέβαια θα την αναζητήσετε στη συνέχεια. Δεν ξέρω.
8: Εννοείται αυτό και απλά θέλω να επισημάνω ότι για εμάς, το είπα και νωρίτερα, δεν είναι ο κόσμος μας, δεν είναι οι τουρίστες. Ο κόσμος μας είναι οποιοδήποτε πολίτης θέλει να ταξιδέψει, είτε για τα Ολύμπια, γιατί προσέξτε, οι υπόλοιποι τουριστικοί που ασκούν το επάγγελμα αυτό στα Ολύμπια και είναι τελείως διαφορετικό αυτό που ασκούν αυτοί, έχουν ξεναγούς, κάνουν ξεναγήσεις, κάνουν περιηγήσεις, εμείς δεν κάνουμε τέτοιο πράγμα. Εμείς κάνουμε μία μεταφορά, μία συγκοινωνία. Εμείς όμως εξυπηρετούμε και την ίδια στάση, την ίδια αφετηρία, εξυπηρετούμε και τους δουλεόμενους και τα παιδιά και τον κόσμο για τον πύργο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
8: Βλέπω ξαφνικά, ενώ τόσο καιρό αναζητάει και ο Δήμος Πύργου με εκείνα τα κόκκινα τι έχει γίνει και προσπαθεί να φέρει κόσμο στον πύργο, ξαφνικά η μία και μοναδική στάση που υπάρχει να φέρει κάποιο κόσμο στον πύργο από το λιμάνι με την αστική συγκοινωνία που εκτελούμε κάθε μέρα εμείς βάσει νόμου, και αυτή τη δημόσια συγκοινωνία πάνε με κάποιον τρόπο που δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, γιατί αν υπήρχε νομιμότητα θα υπήρχαν χαρτιά. Χαρτιά δεν υπάρχουν, δεν μας έχει κοινοποιηθεί κανένα χαρτί.
1: Μου λέει εδώ πέρα ένας
8: ήταν αυθαίρετα μόνο και μόνο για να μας δημιουργήσουν πρόβλημα και να αναγκαστούμε να μην εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
1: Μου λέει εδώ πέρα, μου γράφει ένας φίλος, μου λέει εδώ το ΚΤΕΛ Ηλίας καταρχήν απασχολεί δεκάδες εργαζόμενους. Τρώει κόσμος ψωμί από εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πυριώτες κλπ. Δεν είναι δυνατόν είτε δημοτική αρχή λέγεσαι, είτε λιμεναρχείο, είτε λιμενικό ταμείο να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον εχθρικό τρόπο σε μια επιχείρηση η οποία δίνει πάρα πολλά χρήματα στην τοπική κοινωνία, στην τοπική αγορά, στην πόλη. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι σε μια δική σου επιχείρηση, γιατί ουσιαστικά τι είναι το ΚΤΕΛ Ηλίας? Επιχείρηση δική σας, του πύργου εκεί της Ηλίας. Ο κόσμος, οι πυριώτες δουλεύουν εκεί σας ως επιτοπλίστων. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα. Ακόμα και έτσι, και με αυτή την παράμετρο να το έβλεπαν. Κύριε Οικονομόπλε, τι θα πράξετε από εδώ και πέρα? Γνωρίζω ότι έχετε κάνει καταγγελίες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Περιμένετε και την απόφαση, μου είπατε. Μας είπατε.
8: Έχουμε κάνει καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές για όλα αυτά που έχουν λάβει χώρο στην αφετηρία του ΚΤΕΛ. Θα συνεχίσουμε, γιατί σήμερα είχαμε κάποια περιστατικά παρακόλληση της κοινωνίας του λεωφορείου από ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν οδηγός κάποιος υπάλληλος του Λιμενικού Ταμείου, το οποίο πριν από λίγο είχε έρθει εδώ, πριν από περίπου μία ώρα ήρθε εδώ ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, τον ενημέρωσα για όλα αυτά που έχουν γίνει, του ζήτησα να μου πει αν υπάρχει κάπου μία, αν για αυτόν υπάρχει κάποιο χαρτί, αν έχουν λάβει κάποια απόφαση, και αυτός μας έλεγε, τα λόγια που μας έλεγε ήταν, να μην τα χαρακτηρίσω αλλιώς, ήταν λόγια του αέρα. Τα οποία ο ένας ρίχνει ευθύνη στον άλλο. Ο κύριος λοιπόν Νικολούτσος μας είπε ότι όλα αυτά γίνονται γιατί το λιμεναρχείο απαιτεί πράγματα.
1: Καλά δεν είναι έτσι, γιατί στην απόφαση που έχω εγώ στα χέρια μου του κυρίου Νικολούτσου και των άλλων, ο λιμενάρχης απλά γνωμοδοτεί θετικά γιατί λήφθηκε αυτή η απόφαση. Εν τω μεταξύ έχουν περιέλθει και κάτι περίεργες πληροφορίες στην εφημερίδα που εργάζομαι, κύριε Οικονομόπλε, τις οποίες βέβαια δεν υιοθετώ γιατί δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία, ότι οι λιμενικοί πολλές φορές εκεί στο λιμεναρχείο του κατακόλου γίνονται και πρόσωπα τα οποία δέχονται πιέσεις, ακόμα και απειλές. Δηλαδή ότι κάντε αυτό, κάντε το άλλο, κάντε το παράλληλο, γιατί διαφορετικά σας βλέπω να πηγαίνετε σε λιμάνι της Βόρειας που είναι, ξέρω εγώ, στην Αλεξανδρούπολη ή στην Κρήτη ή οπουδήποτε. Εγώ το ξαναλέω, τα λέω αυτά με επιφύλαξη, δεν τα υιοθετώ και δεν ξέρω από πού προέρχονται. Όμως, εάν ανακαλύψουμε ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δηλαδή αν βγει άνθρωπος λιμενικός και πει τέτοια ζητήματα, θα τυναχτεί το σύστημα στον αέρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, σας λέω, κύριε Οικονομόπλο, και αν τα έχετε ακούσει κι εσείς αυτά.
8: Συμφωνώ απολύτως. Ούτε εγώ έχω λάβει κάποια τέτοια πληροφορία. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχει γίνει αυτό. Ακούγεται, εντάξει, αυτό μπορεί να το λέει ο καθένας.
1: Ακούγεται, ναι, ακούγεται. Και εγώ στο ακούγεται έχω μείνει, εντάξει, βεβαίως.
8: Εγώ ίδιος το έχω ακούσει, απλά δεν έχω κάποια, όπως το λέτε,
1: εννοείται,
8: κάποια
1: εννοείται.
8: Που να το επιβεβαιώνει αυτό.
1: Όμως αυτά όλα διαμορφώνουν μια γενικότερη εικόνα. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, είτε στην λιμενική αρχή, είτε στο ΚΤΕΛ.
8: Κατά της εταιρείας αυτό που γίνεται, εγώ αυτό που έχω καταγγείλει και αυτό που συνεχίζω να λέω ότι πρέπει να λυθεί άμεσα, είναι ότι αυτό που δεχόμαστε εμείς είναι ένας εκφοβισμός. Το ότι θα κάνουμε αυτό, θα βάλουμε κόρνους, θα φύγετε από εκεί, θα πάτε στο δρόμο, θα έρθει η αστυνομία να σας γράψει γιατί το δρόμο δεν έχετε άδεια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Γιατί κατ' εμέ, εγώ έχω καταγγείλει πάρα πολλές φορές στον ίδιο τον λιμενάρχη και στον υπολιμενάρχη τα όσα συμβαίνουν στην αφετηρία του ΚΤΕΛ, πάντα ζητώντας τους την νομιμότητα, να τηρηθεί η νομιμότητα και τίποτα άλλο. Λοιπόν, και αυτό που παίρνουμε σαν απάντηση είναι ότι θα μελετάμε, ο φορέας είναι το λιμενικό ταμείο. Εμείς δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία, εμείς δεν βάλαμε κολονάκια, τα κολονάκια τα έχει βάλει άλλο. Παίζεται δηλαδή ένα παιχνίδι μικροσυμφερόντων,
1: ναι,
8: πίσω από την πλάτη του ΚΤΕΛ. Και θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπατε πριν, από το ΚΤΕΛ υπάρχουν μέτοχοι και εργαζόμενοι που είναι τουλάχιστον 200 οικογένειες ταΐζονται από την εταιρεία ΚΤΕΛ Νόμου Ηλίας. Και δεν είναι μόνο οι οικογένειες που ταΐζονται από εδώ. Είναι οι μαθητές που μεταφέρονται όλο τον χρόνο ασφαλές από το σπίτι στο σχολείο του. Είναι οι αμαία που μεταφέρονται με ασφάλεια σε όλο το οδικό δίκτυο που έχει η Κελομιλίας. Είναι οι φοιτητές που πηγαίνουν στα πανεπιστήμια τους. Είναι όλος ο κόσμος κερδισμένος που ταξιδεύει με την Κελομιλίας με ασφάλεια και με ένα χαμηλό κόμιστρο που σας λέω ότι το προσδιορίζει το κράτος. Δεν το ορίζουμε μόνοι μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Οικονομόπλε, μια τελευταία ερώτηση. Τώρα, πού βρισκόμαστε? Ήδη αυτοί κάποιοι έχουν τοποθετήσει κόνους εκεί. Ο κύριος Νικολούτσης σας είπε, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Θα το δούμε.
8: Αυτοί οι πρόχειροι κόνοι που μπήκαν χτες με βίδες έχουν βγει σήμερα, δεν υπάρχουν. Το λεωφορείο κάνει κανονικά.
1: Μάλιστα.
8: Και σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να κάνουμε κανονικά την συγκοινωνία, γιατί δεν ευθύνεται σε τίποτα κανένας από τους πολίτες που θέλει να ταξιδέψει με τη δημόσια συγκοινωνία.
1: Μάλιστα.
8: Εμείς έχουμε ένα έργο που μας έχει ανατεθεί από το κράτος και το οποίο εμείς θα βγάλουμε σπέρας όπως το έχουμε κάνει τόσα χρόνια.
1: Μάλιστα, κρατάμε.
8: Δεν πρόκειται δηλαδή να δεχτούμε κανέναν εκφοβισμό από κανέναν.
1: Μάλιστα, κρατάμε λοιπόν αυτό έτσι ως κεντρική ιδέα της συζήτησης. Και επίσης να πω, κυρίες και κύριοι, ότι εμείς παρακολουθούμε πολύ κοντά το όλο θέμα, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν μια επιχείρηση όπως είναι το ΚΤΕΛ Ηλίας ΑΕ έχει στα χέρια της χαρτιά που νομιμοποιούν ουσιαστικά αυτά τους ισχυρισμούς για τη στάση, για το ένα, για το άλλο, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τα παραβλέψουμε και να μην είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι επικαλούνται τον νόμο. Δεν το κατάλαβα. Και δηλαδή,
8: σε κάθε περίπτωση έχουμε... είμαστε υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών με την αρμόδια υπηρεσία εδώ στην Ηλία. Είμαστε σε επικοινωνία, έχουμε σε κάθε περίπτωση όπου προκύπτει πρόβλημα το λύνουμε.
1: Μάλιστα.
8: Θέλουμε να είμαστε πάντα νόμιμοι, δεν έχουμε προκαλέσει ποτέ με σκοπό παρανομίες. Δεν προκαλούμε πράγματα μόνο και μόνο για να πούμε ότι να κάνουμε το έργο εμείς, να μην το κάνει κανένας άλλος. Δυστυχώς για κάποιους το έργο έχει ανατεθεί στην ΚΤΕΛ Νόμου Ηλίας να κάνει τη συγκοινωνία, σας ξαναλέω. Είναι διαφορετικό αυτό, είναι διαφορετικό το έργο που κάνουν τα ταξί, είναι διαφορετικό το έργο που κάνουν οι τουριστικοί.
1: Μάλιστα.
8: Για εμάς είναι ξεκάθαρα διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα κάποια μικροσυμφέροντα που να φύγει, να εξαφανιστεί το κτέλο από το κατάκολλο, αυτά δεν θα δεχτούμε εμείς σε καμία περίπτωση. Να γίνουμε δέκτες εκφοβισμού και να σκοθούμε να φύγουμε, να μην εξυπηρετούμε, γιατί εμάς το καθήκον μας απέναντι στο κράτος είναι να εξυπηρετούμε με κάθε τρόπο το επιβατικό κοινό.
1: Μάλιστα.
8: Αυτό λέει η ελληνική νομοθεσία και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Οικονομόπλε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Θα είμαστε σε επαφή. Έτσι, παρακολουθούμε από κοντά το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πριτανεύσει η λογική κατά κάποιο τρόπο από τους ανθρώπους που προκάλεσαν ή προκαλούν το πρόβλημα και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Θέλω να ελπίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα.
8: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα δίνουμε το βήμα και στον κύριο Νικολούτσο, αν θέλει να κάνει την παρέμβασή του, εδώ είμαστε. Ανοιχτοί είμαστε σε όλους, κύριε Οικονομόπλε, και πόσο μάλλον σε εσάς που, όχι κατά τα φαινόμενα, με βάση τα έγγραφα τα οποία έχετε στα χέρια σας, έχετε δίκιο και καλά κάνετε και φωνάζετε. Βγαίνετε στο ραδιόφωνο και φωνάζετε. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
8: Γεια σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
11: Ένταλμα σύλληψης, κυρίες και κύριοι, για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, για συμμετοχή, λέει, σε εγκληματική ομάδα και για χρήματα τα οποία έλαβε από την εγκληματική ομάδα από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. 20 μήνες φυλάκιση η Μισελ Ασημακοπούλου, άλλος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ψηφοφόρων κλπ. Και άλλη μία βρώμικη ιστορία που αγγίζει, κυρίες και κύριοι, την κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι η εξής. Πριν από αρκετό καιρό, οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν ένα πιτσιρικά με μικροποσότητα χασίς. Είναι ο γιος του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Παρεμβαίνει ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας για να κουκουλώσει την υπόθεση. Και γίνεται το έλα να δεις. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνουν στην Κολομβία της Ευρώπης. Στην Κολομβία της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν στην Κολομβία μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Τέτοια πράγματα δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας και συμβαίνουν με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα συνέβαινε αυτό το πράγμα και θα πηγαίνανε κατηγορούμενοι όλοι αυτοί και δεν θα είχαν παραιτηθεί όλοι και δεν θα είχαν πάει και σπίτι τους και δεν θα είχαν ούτε μούτρα να κοιτάξουν τους πολίτες βγαίνοντας έξω στην αγορά? Με τι μούτρα να κοιτάξει τον πολίτη όταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη το τότε και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας ο τότε συγκάλυψε το γιο, τον πιτσιρίκο που πιάστηκε με ναρκωτικά από αστυνομικούς. Παραπέμπονται σε δίκη 12 κατηγορούμενοι με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, Μιχάλη Καραμαλάκη, για αυτούς που τον ξέρουν εδώ στην περιοχή. Ο οποίος, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φαίνεται και ο ενορχιστρωτής του κουκουλώματος. 3,5 ολόκληρα χρόνια μετά τη συγκλονιστική αποκάλυψη της εφημερίδας Documento, η υπόθεση που συντάραξε τα θεμέλια της αστυνομίας και δοκίμασε τις αντοχές του κράτους, δικαίου πήρε το δρόμο για τη δικαστική αίθουσα. η καταγγελία ενός ανώτατου αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας, η οποία αφορούσε τη σκανδαλώδη συγκάλυψη υπόθεσης μικροποσότητα ναρκωτικών με εμπλεκόμενο τον ιό του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, τότε ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και της παρέας του, αποτελεί πλέον τον πυρήνα ενός μακροσχελούς κατηγορητηρίου. Μέσα από έναν κυκαιώνα νομικών παλινοδιών, παρεμβάσεων και μεθοδεύσεων που στήχησαν ακριβά στο κύρος ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά πολύ περισσότερο στο ήθος και στην αξιοπιστία της ίδιας της ελληνικής αστυνομίας, οι ηθήνοντες του μηχανισμού συγκάλυψης θα περάσουν τελικά τη βάσανο του εδωλίου του τριμελούς πλημελιωδικίου Αθηνών. Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια ακόμη ηχηρή δικαίωση της εφημερίδας Documento. Ο Υπουργός Ανάπτυξης βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο, καθώς οι κατηγορίες σε βάρος του ιού του και όσων νέων στον τότε υφιστάμενών του μπλέκονται στην υπόθεση, επιβάλλουν πολιτική απάντηση από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το κεντρικό πρόσωπο της δίκης είναι ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας Μιχάλης Καραμαλάκης. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι πράγματα συμβαίνουν στην Κολομβία της Ευρώπης, επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο στρατηγός εν αποστρατεία σήμερα αντιμετωπίζει κατηγορίες οι οποίες διώκονται μεν σε βαθμό πλημελήματος, έχουν δε μεγάλη ηθική απαξία. Συγκεκριμένα θα κληθεί να λογοδοτήσει για την παράνομη βία και ηθική αυτουργία σε υπόθαλψη εγκληματία. Μαζί του ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν και οι αστυνομικοί που έβαλαν το δικό τους χεράκι για την υλοποίηση αυτής της θεσμικής εκτροπής. Το παραπεμπτικό βούλευμα που δέχθηκε στο σύνολό της την πρόταση καταπέλτη του εισαγγελέα πρωτοδικών Νικόλαου Κοκαρίδα κατηγορεί ευθέως τον πρώην αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας ότι λειτουργήσε ως απόλυτος ενορχιστρωτής συγκάλυψης, χρησιμοποιώντας ομούς εκβιασμούς προς υφιστάμενούς του προκειμένου να εξαφανίσει την επίμαχη υπόθεση. Επιπλέον, για ηθική αυτουργία σε υπόθεση εγκληματία παραπέμπονται ο διοικητής και υποδιοικητής άμεσης δράσης, αλλά και ο υπόπτης βάρδιας. Θέλετε και άλλα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για το ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Θέλετε και άλλα αποδεικτικά στοιχεία? Δεν αναρωτιέστε, δεν προβληματίζεστε για όλα αυτά? Βέβαια, όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα αναφερθεί τίποτα στα τοπικά ή περιφερειακά πετσοταϊσμένα ΜΜΕ, γιατί τα χρήματα τα οποία είχαν λάβει ή λαμβάνουν ακόμα και σήμερα κάτω, από κάτω, από την κυβέρνηση η Μητσοτάκη με διάφορους τρόπους, είναι πάρα πολλά. Οπότε όταν τρώνε δεν μιλάνε. Θα είναι ποτέ δυνατόν τοπικά ΜΜΕ, γενικά μιλάω έτσι για να μην παρεξηγηθώ με κανέναν από αυτούς, ή περιφερειακά να αναφέρουν ότι ο τότε αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο Καραμαλάκης, συγκάλυψε υπόθεση ναρκωτικών που αφορούσε τον τότε γιο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και πάει σήμερα κατηγορούμενος? Αλίμονο, τι λέτε? Είναι ποτέ δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα εδώ, από τα δικά μας, τα σαΐνια της δημοσιογραφίας και τους εκδότες? Δεν έχω κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, να σας πω για σήμερα. Νομίζω ότι ακούσατε πάρα πολλά πράγματα τα οποία παρουσιάζουν έτσι ενδιαφέρον. Τα συμπεράσματα για όλα αυτά τα οποία ακούσατε σήμερα από την εκπομπή Αποκαλύψεις και το Ionian FM ανήκουν σε εσάς. Από το Μάκη. Α, ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
12: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
13: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
12: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
13: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
12: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
13: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
14: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
15: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
16: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionian FM.
11: Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Ξαναλέω ότι τα συμπεράσματα ανήκουν σε εσάς για όλα αυτά τα οποία ακούσατε. Μερικά από αυτά τα οποία ακούσατε, κυρίες και κύριοι, νομίζει κάποιος όταν τα ακούει, όταν τα διαβάζει, ότι είναι ιστορίες έτσι σουρεαλιστικές, εξωπραγματικές και συμβαίνουν κάπου σε μια έτσι εικονική χώρα. Όχι, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικότητα και συμβαίνουν στην Κολομβία της Ευρώπης. Συμβαίνουν σε μια χώρα όπου υπάρχει απαξίωση σε όλα τα ζητήματα, υπάρχει διαφθορά, υπάρχει σαφπίλα, υπάρχουν λοβιτούρες και υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία επιχειρεί να τα κουκουλώσει όλα αυτά, κινούμενη πάντα σε καθεστώς αδιαφάνειας υπέρ των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και των ισχυρών και σε βάρος του λαού, που καθημερινά βιώνει την οικονομική κρίση ο καθένας με τον τρόπο του. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Συγγνώμη, εσείς τα παίρνετε?
2: Το καταδύναμη.

καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού Ζαγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας αποτελεί ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν από το Ισραήλ μια περιορισμένη αποχώρηση από περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αντικατασταθούν από το Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο ενός λεγόμενου πιλωτικού προγράμματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη έκανε σημαντικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων. Πρωτοφανές σχήμα καύσωνα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Στη Γαλλία καταγράφηκαν 40 θάνατοι από θερμοπληξία και πνιγμούς, ενώ σε κόκκινο συναγερμό έχουν 54 διαμερίσματα. Τουλάχιστον 6 θάνατοι στη Γερμανία, σε έκτακτη ανάγκη η Ισπανία, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 45 βαθμούς Κελσίου, αλλά και η Ιταλία. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία Πιερακάκη, που δίνει ανάσα σε περισσότερους από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάθρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια.

0: εκατομμύρια ευρώ επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδος που υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός αποτελούν τις δύο μεγάλες προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού. Σημειώνει ότι οι συχνοί καύσονες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η συγκέντρωση επισκεπτών σε δημοφιλείς προορισμούς επιβαρύνει το περιβάλλον, τις υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ μακροπρόθεσμα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αγγελίας Κοβέση σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Ζητεί θητεία 5 ετών, ενώ ο Αρείος Πάγος ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων για 2 χρόνια. Στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η 36χρονη γιατρός στη Λέσβο μετά από επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από το τοκετό. Τις απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρακτικά στην οδό Ορφέως στο Εγάλιο. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Σάνης στο ρεύμα προς Κηφισό. Μάθημα των Ιταλικών εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 άνθρωποι εκτελέστηκαν σήμερα στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων 5 για διακίνηση ναρκωτικών, ανεβάζοντας σε 100 τον αριθμό των εκτελέσεων από την αρχή του έτους. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Βοσνία-Ερζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία-Καναδάς για το παγκόσμιο κύπελο, οι βουλιαγμένοι ανακοίνουν την έναρξη της συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας πόλο.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionian FM.
2: People have Repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
8: Ακρόπολης.
9: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

Εδώ είμαστε σε αυτή την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά, στο 90,1, εδώ είστε και εσείς από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα και είναι το πρώτο πρωινό του Αλέξανδρου Κλώσσα, αλλά δεν είναι εδώ ο Αλέξανδρος εκτάκτος σήμερα, αύριο θα είναι στη θέση του και είναι η Τζούλη Τσίγκα και θα πάμε παρέα ως τις 9. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, εδώ σταθερή αξία. Η Κατερίνα Πλατή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Είναι η Ελένη Τάγκα τώρα που απαντά σε εσάς. Αν θέλετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας γραπτά στο mail μας radio@parapolitica.gr.

Αυτό είναι το καταπληκτικό ταγκό που εμείς το μάθαμε οι πολλοί από το άρωμα γυναίκας. Οι πιο μοιημένοι στο είδος, το ήξεραν από πριν. Πορούνα Καμπέθα είναι ο τίτλος. Και είναι σύνθεση του Κάρλος Γκαρντέλ, του Αργεντίνου συνθέτη που έχει ταυτιστεί με το ταγκό και αποχαιρέτησε αυτόν τον κόσμο μια μέρα σας σήμερα, το 1935.

πολλά πολλά χρόνια μετά, σαν σήμερα, πάλι 24 Ιουνίου του 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη, με διαφορά 3 ημερών, κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδίκασε 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Τάσου Ισακ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού Σολομού. Επίσης η Τουρκία έπρεπε να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισακ και στον αδερφό του Σολομού και θα πλήρωνε 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα.

10 λεπτάκια μετά τις 8 πάμε βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, τα πρωτοσέλιδα δηλαδή. Ξεκινάω με την απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, ταχύτερα η εξόφληση. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή του κεφαλαίου. Αναλυτικά παραδείγματα. Κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος, δύο αιώνες αδιαφάνειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Πέταξε από την ελπίδα ο πτέραρχος και φωτογραφία της Μαρίας Καριστιανού στο θέμα. Σταύρος Νιάρχος, στο καφενείο όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Άλμα 22 θέσεων στο νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημαντική διάκριση μεταξύ 19.592 πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών από 221 χώρες. Την εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. Θοδωρής Ρέλος, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται ως σαξοφωνίστας στον Mont Plagal, μια ανάσα πριν από την εμφάνισή του στο πρώτο Attica Roots Festival στην Ρωμαϊκή αγορά. Μιλάει εύφωλη στη ύλη στην απογευματινή. Γιάννης Αντετοκούμπο, Έλληνας μύδας του NBA με έδρα το Μαϊάμι. Με την ανταλλαγή της δεκαετίας από τους Bucks στους Heat θα υπογράψει ένα μυθικό συμβόλαιο. Μεγάλη πιθανότητα να είναι συμπαίκτης με τον LeBron James. Πάμε στην καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Τρία νοσοκομεία από το μέλλον. Τμήμα των εγκαταστάσεων του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, όπου φαίνεται εκτεταμένη η χρήση του ξύλου. Αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου. Η άνοδος του Άιζενγκστ. Ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Αντετοκούμπο. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας. Νόμος Κατσέλη αναλυτικός οδηγός για δανειολήπτες. Γιάννης Τουρνάρας, οι δύο προκλήσεις για τον τουρισμό. Τα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους. Σκληρή κριτική από Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά. Παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφές στους κληρονόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά. Μόλις 20.000 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα οι τυχεροί. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατιόντες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο, αποπλισμένα τουρκικά F-16. Δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας τις σκληρές μέρες του 2023. Ευρωδικαστήριο, δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκη Σκιώδης της Ελλάς. Πανελλαδικές, μηχανογραφικό, τα κρυμμένα μυστικά. Και καύσονες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Ο ελεύθερος τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κέντρο αριστερός Αχταρμά στο σχήμα μάχης της Ελλάς, στη βιτρίνα η παλή Βασιλιάδης Γαβρόγλου Κουτεντάκης Καλογύρου Τεμπονέρας. Κλιματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Βρετανία σπρώχνει νάρκες στο διάδοχό του ο Στάρμερ. Η εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Υπέρ τραπεζών και φαντ στα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Σκιώδης υπουργοί, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση, συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιανού. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Κλίση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων.
Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Είναι αυτεμπορική η αντανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο, γιατί η λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους, νόμος Κατσέλη, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τη λένε οι τράπεζες, οι servicers και η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλέξης Τσίπρας, σκιώδης κυβέρνηση της Ελλάς, ξένες αγορές μάτωσαν οι μετοχές τεχνολογίας. Εστία, μόνο όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Ο ριζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα υγεία, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά και περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Η κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη, ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ, πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το, σύνολο χρεό, το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, μπλόκο σε ληστρικούς τόκους με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμο, αναλυτικός οδηγός με νέα έρωτα απαντήσεις και παραδείγματα για τη νέα ρύθμιση. Στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εσπρέσο πόλεμο στους Μαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό, πιατά σε βάσου τους νεκρούς. Ο λόγος ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες. Μητσοτάκης για κτηματολόγιο, μια κρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί. Το μανιφέστο ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, νέα σελίδα για τα δάνεια νόμου Κατσέλη. Και η One Voice, καθαρές λύσεις από τον Πιερακάκη, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Μειώνονται οφειλές και δόσεις για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αναδρομική η ισχύ της ρύθμισης. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να καλείτε στο 211-10-80-880, γιατί δίνουμε δώρο ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Παίρνετε λοιπόν τηλέφωνο 211-10-80-880, αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο στην Ελένη Τάγκα το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και θα κάνουμε την κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 9. Papers, my... Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Άκου τι ακούμε, εφηβεία θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τις 8 για να μπούμε λίγο στην πολιτική κουβέντα και σε όλα αυτά που γίνονται, γιατί γίνονται πράγματα, έτσι. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, πάρα για θα είναι μαραθώνιος, θα είναι σπριντ, δεν ξέρουμε ακόμα. Τα θέματα είναι συγκεκριμένα που είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ακρίβεια έχει τα πρωτεία έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι αυτό που ταλαιπωρεί αφάνταστα και δυσκολεύει πάρα πολύ, ρίχνει το επίπεδο διαβίωσης και δυσκολεύει και την επιβίωση των περισσότερων νοικοκυριών. Δηλαδή μιλάμε για φτωχοποίηση, κανονική, σταδιακή και γρήγορη κιόλας. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα. Πρόσφατα μπήκε στην αντιπαράθεση και το ευρωπαϊκό ένταλμα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Έχουμε δύο καινούργια κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού. Έχουμε έναν αναμονή, του Αντώνη Σαμαρά, και ένα ερώτημα για τη στάση του Κώστα Καραμανλή. Συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες και πολλά πολλά ακόμα. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το τοπίο που διαμορφώνεται με μια γυναίκα που γνωρίζει πολύ καλά, να το αναλύει, τη Μαρία Καρακλιούμη. Είναι πολιτική αναλύτρια. Καλημέρα, κυρία Καρακλιούμη.
2: Καλή σας πέρα.
1: Συμβαίνουν πράγματα, είμαστε σίγουρα σε προεκλογική περίοδο, θα είναι ένα καυτό καλοκαίρι. Ωστόσο βλέπουμε, δηλαδή υπάρχουν πράγματα στην ατζέντα μόνιμα, όπως είναι η ακρίβεια. Έτσι κι αλλιώς, και δημιουργούνται σημεία τριβής με πάρα πολλά άλλα ταυτόχρονα.
2: Θα σας έλεγα ότι ζούμε μία περίοδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από την απόλυτη ρευστότητα για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί η περίοδος της μεταπολίτευσης έχει τελειώσει, γιατί το σύστημα δεν έχει...
1: Κυρία Καρακλιούμη, πριν προχωρήσετε στην ανάλυση σας, να σας παρακαλέσω, αν έχετε ακουστικά ή hands-free Bluetooth... Όχι, έτσι, ωραία, εντάξει, να σας ακούμε λίγο πιο καθαρά.
2: Είναι οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που παρέχονται στο μέσο Έλληνα πολίτη σε μια απολευθερωμένη αγορά, η οποία υποτίθεται ότι δεν θα καρτελοποιείται, γιατί θα παίρνουμε καλύτερες υπηρεσίες και σε φτηνότερες τιμές.
1: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένα θέμα στην πολιτική ατζέντα που μας λέγατε νωρίτερα. Για να δούμε λοιπόν.
2: Ναι, είμαστε λοιπόν στην απόλυτη ρευστότητα. Η μεταπολίτευση έχει τελειώσει και το σύστημα προσπαθεί να βρει τα νέα του πατήματα και ακόμα δεν έχει ισορροπήσει. Γι' αυτό υπάρχει τεράστιο πολιτικό κενό και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι με τη δημιουργία των κομμάτων θα μπορέσουν να καλύψουν αυτό το κενό. Θα σας έλεγα ότι η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινείται το πολιτικό σύστημα δείχνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να το επιλύσει. Και τι θέλω να πω με αυτό. Τις τελευταίες μέρες, το ξέρετε κι εσείς άλλωστε δημοσιογράφος είστε, γίνεται λόγος για τα προγράμματα των κομμάτων, για το αν είναι κοστολογημένα κτλ. Όλη αυτή η κουβέντα γίνεται σε λάθος βάση. Και τι εννοώ γίνεται σε λάθος βάση. Αφορά στη διαχείριση της υπάρχουσας οικονομικής μιζέριας, υπό ποια έννοια. Αφορά στο πώς θα διαχειριστούμε αυτά που έχουμε και αυτά που ξέρουμε ότι παράγονται σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν, κάθε κόμμα επιχειρεί να πει ότι εγώ θα κάνω ένα διανομή του πλούτου δίνοντάς σας 13ο μισθό, 14ο δωρεάν εισιτήριο, οποιασδήποτε παροχές μπορεί να έχουν σκεφτεί τα επιτελεία των κομμάτων.
1: Ναι.
2: Και έρχονται οι υπόλοιποι που είναι αντιπολίτευση και λένε πως το λέγεις εδώ πώς πόσο είναι. Αυτό για το οποίο πραγματικά δεν μιλάμε σε αυτή τη χώρα είναι. Πώς ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει θα αυξήσει την παραγωγή πλούτου. Αν λοιπόν αυξηθεί η βάση, αυξηθεί ο πλούτος που παράγεται στη χώρα, το διανομή θα έρθει πιο γρήγορα, πιο εύκολα και δεν θα μας αφορά τόσο πολύ το κόστος. Εδώ πέρα λοιπόν μιλάμε για αυτά τα ήδη υπάρχοντα, άρα έχω αυτά τα λίγα και προσπαθώ να αναπαράξω αυτή τη μιζέρια και να δώσω σε κάποιον λίγο περισσότερα.
1: Άρα μιλάτε για λοιπόν, την ανάγκη ολιστικών προτάσεων, έτσι, και ανατρεπτικών σε πολλά πράγματα προφανώς.
2: Ναι, βέβαια, γιατί έχουμε δει ότι η χώρα που έχει μετατρέψει σε χώρα υπηρεσιών από χώρα πρωτογενού στο ΜΕΠ πριν 50-60 χρόνια, ότι φαίνεται δεν λειτουργεί τόσο καλά. Αυτό σαν και στη χρονοκοπία με αυτή την τακτική. Μπορούμε λοιπόν να δούμε αν υπάρχει ένα τομέα στον οποίο μπορούμε να επενδύσουμε, διότι δεν μπορώ να ακούω κάθε Φλεβάρι που βγαίνουν οι αγρότες στους δρόμους που το βγήκαν και λίγο νωρίτερα, ότι θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, θα ενισχύσουμε το πρωτογενή τομέα και κάθε χρόνο να πηγαίνουμε στην διαχείριση και ανακατανομή των ενδεχόμενων επιδοτήσεων. Η χώρα αυτά δεν τα συζητάει και δεν τα συζητάει γιατί το πολιτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό το οποίο να έχει διάθεση να μιλήσει σε βάθος. Είμαστε στην ΑΤΑΚΑ, είμαστε στην εικόνα. Είπατε ότι θα έχουμε ένα πολύ θερμό εκλογικό καλοκαίρι. θα έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι ως προς τη θερμοκρασία, θα έχουμε ένα καλοκαίρι έντονο εκλογικά, αλλά θα ήθελα να πείτε ποια θα είναι η ουσία. Αν ξαναμιλήσουμε το Σεπτέμβρη, η καταγραφή που θα υπάρχει θα είναι βουλευτών, πολιτευτών και ενδυνάμει υποψηφίων να αναλώνονται ανά την Ελλάδα σε πανηγύρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν νομίζω να δω κανένα να μιλάει και να λέει ότι ακούστε, ο τρόπος με τον οποίο παράγεται στην τάδε περιφερειακή ενότητα είναι λάθος. Πρέπει να αλλάξετε τις καλλιεργίες, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, να πάμε στη μεταποίηση, να οδηγηθούμε σε ενδεχομένως την βιομηχάνηση μιας περιοχής. Αυτό δεν τα συζητάμε.
1: Άρα μιλάτε για όλο το παραγωγικό μοντέλο και κυρίως για τους στόχους παραγωγής και παραγωγής πλούτου στη χώρα.
2: Βεβαίως, γιατί εγώ θα ήθελα να ακούσω κάποιον ο οποίος θα μου πει ότι ο στόχος μου είναι η Ελλάδα το 2040 να έχει τόσο ΑΕΠ αυξημένο κατά κάποιο ποσοστό από το σημερινό και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν και σε καλύτερες δουλειές και βεβαίως με καλύτερους μισθούς. Γιατί ξέρετε, ωραία και η εφαρμογή που μας λέει να συγκρίνουμε τις τιμές. Για παράδειγμα, ένα κουτί σοκολατάκια μπορεί να κοστίζει 10 ευρώ. Γιατί το εργοστάσιο το οποίο το παράγει σου λέει αυτό είναι το κόστος. Τα 10 ευρώ όταν παίρνεις 700 ευρώ μισθό είναι αρκετά.
1: Είναι πάρα πολλά λεφτά όταν παίρνεις 700 ευρώ μισθό. Έτσι.
2: Ακριβώς. Αν έπαιρνες 3.000 ευρώ μισθό, τα 10 ευρώ που είναι η αντικειμενική αξία ενός προϊόντος, ας πούμε ένα κουτί σοκολατάκι για παράδειγμα, είναι πολύ λιγότερα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα μας εδώ δεν είναι μόνο οι τιμές ή το να κάνουμε σύγκριση των τιμών και να πρέπει να φύγουμε από το ένα άκρο της πόλης να πάμε στο άλλο για να γλιτώσουμε 30 λεπτά, ας πούμε, στο κιλό τη φέτα.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι πώς θα μπορούμε να αυξήσουμε το μισθό. Και για να αυξηθεί ο μισθός, δεν μπορεί να αυξάνεται δίνοντας τους πολίτες 5-10, αυξάνεται με καλύτερες υπηρεσίες, αυξάνεται με μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σε αυτό δεν μιλάμε, γιατί η λέξη παραγωγικότητα και μόνο είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, δημιουργεί και άσχημα αντανακλαστικά από την έννοια ότι όταν κάποιος είναι παραγωγικός, στο συλλογικό ασυνείδητο είναι κάποιος ο οποίος πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ και υπό κακές συνθήκες. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Έχουμε αλλάξει πίστα, η χώρα έχει αλλάξει πίστα, ο κόσμος έχει αλλάξει πίστα και η πολιτική τάξη της χώρας μιλάει ακόμα με όρους μεταπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Κυρία Καρακλιούμη, ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχει λίγο ανακατευτεί αυτό που θα λέγαμε ο πολιτικός χυλός. Με δύο νέα κόμματα, ένα κόμμα που το περιμένουμε, το Αντώνη Σαμαρά, γιατί έτσι λένε οι πληροφορίες. Εκεί βλέπετε να υπάρχουν βλέπουμε ανακατατάξεις σίγουρα, αλλά προς το παρόν αυτές οι ανακατατάξεις που βλέπουμε αφορούν τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση.
2: Καταρχάς να πούμε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το κόμμα της κυρίας Καρθιανού είναι δύο διαφορετικά κόμματα, όχι μόνο ιδεολογικά, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας συστημικός πολιτικός. Έχει έρθει για να ξαναπιάσει το νήμα της επαφής που είχε με τους ψηφοφόρους που άφησε στο 18% όταν έφυγε βαριά ηττημένος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν η σύνδεση που ξανακάνει είναι με εκείνους τους ψηφοφόρους, οπότε εδώ υπάρχει και πραγματικά μια αντίφαση. Φεύγει με 18% και θεωρείται βαριά ηττημένος. Σήμερα οι δημοσκοπήσεις μεσοσταθμικά τον έχουν κοντά στο 13% και θεωρείται ότι είναι και μεγάλη επιτυχία. Αυτό τώρα είναι όταν είναι αυτό που λέμε έχει ο καιρός γυρίσματα και ακόμα και στην πολιτική η ερμηνεία μπορεί να είναι διαφορετική. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν να απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι κατά τεκμήριο βρίσκονται στις κάλπες υπό την έννοια ότι έρχονται να ψηφίσουν. Η κυρία Καρθιανού απευθύνεται στους απανταχούδεις αρεστημένους και αυτούς που θα λέγαμε ότι ακυρώνουν το πολιτικό σύστημα. Σε αυτούς που θέλουν να τιμωρήσουν, γιατί έχει έρθει περισσότερο με τιμωρητική διάθεση και λιγότερο με πολιτική πρόταση. Αν λοιπόν η κυρία Καρθιανού με το κόμμα της και τα υπόλοιπα στελέχη που την πλαισιώνουν, και δεν ξέρω πώς θα δώσουν τον εκλογικό τους αγώνα, μένει να το δούμε, καταφέρουν και φέρουν στην κάλπη ανθρώπους που έχουν καιρό να ψηφίσουν. Μερικούς από τα 2.800.000 ψηφοφόρους που έχουμε χάσει από το 2009 μέχρι σήμερα. Τότε πραγματικά θα αλλάξει το τοπίο και θα αλλάξουν σοβαρά οι εκλογικοί συσχετισμοί. Τώρα, η Δημοκρατία έχει απώλειες. Μπορεί να μην είναι μεν πρώτη, αλλά είναι με πολύ συχνά ποσοστά συγκριτικά με το παρελθόν της. Και θα σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα δεν είναι ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε τα κόμματα που βρίσκονται απέναντί της στην ιδεολογική κλίμακα. Είναι τα κόμματα τα οποία είναι στις παρυφές της και στα δεξιά της Δημοκρατίας, τα οποία όσο δυσαρεστείτε αυτοί που κατά καιρούς χαρακτηρίζαμε λαϊκή πατριωτική δεξιά της Δημοκρατίας, ο πάλι ποτέ πυρήνας της παράταξης, όσο αυτοί οι ψηφοφόροι δυσαρεστούνται από τη σημερινή Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο περισσότερο θα ενδυναμώνονται αυτά τα μικρά δεξιά κόμματα κοντά στην Δημοκρατία.
1: Οπότε σίγουρα, όπως λέτε, θα δούμε και άλλες ανακατατάξεις στην πορεία. Αν και από την προηγούμενη ανάλυση.
2: Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Mm-hmm. Θα σας έλεγα ότι αυτά που βλέπουμε να καταγράφονται σήμερα στις δημοσκοπήσεις μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με αυτά που θα δείξει η κάλπη όποτε και αν γίνουν εκλογές.
1: Όλη η συζήτηση που γίνεται κατά καιρούς με αφορμή υποθέσεις δυσόδηση και υποθέσεις σκανδάλων. Δηλαδή, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, υπολοδομίες. Τώρα υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο που έτσι κι αλλιώς ο ίδιος λέει ότι είναι πολύ στην αρχή του, τέλος πάντων, αυτό.
2: Ακούστε, εμείς δικαστές δεν είμαστε, αλλά πρέπει να πούμε.
1: Θέλω
2: ότι
1: να πω, πιστεύετε ότι απασχολούν τον κόσμο ή δεν ότι είναι μόνο με την ακρίβεια ασχολείται?
2: Ακούστε, ο κόσμος ασχολείται και με την ακρίβεια, αλλά θέλει να ζει και σε μια χώρα που να λειτουργεί κανονικά. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μια χώρα έχει θέματα τύπου ΠΚΠ, υποκλοπών, το δυστύχημα των τεμπών, το οποίο έδειξε ποια είναι η Ελλάδα πραγματικά, mm-hmm. που τίποτα δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Όταν βλέπει ότι ο πρώην Έλληνας επίτροπος αναζητείται, τέλος πάντων, αν είναι σωστή έκφραση από την πολιτική δικαιοσύνη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και στο εθνικό κομμάτι της πολιτικής. Γιατί ξέρετε, η πολιτική εμπεδώνεται του παραδείγματος. Η πολιτική δεν είναι μόνο διαχείριση μιας χώρας, είναι και ο τρόπος με τον οποίο το κάνεις. Ήδη έχουμε πολύ μικρή εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Ναι. Τέτοια γεγονότα δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη μας έτσι περαιτέρω. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να γίνει δίκαιο, αν χρειαστεί, τέλος πάντων, να απαλλαγεί ο κ. Αβραμόπουλος από τις κατηγορίες. Αυτό θα το κρίνω εγώ. Όπως και να έχει όμως μια τέτοια κουβέντα που έχει να κάνει σε θέματα που δεν είναι ηθικά και απολύτως σύνομα, τουλάχιστον όταν σε αναζητά η δικαιοσύνη, για κάποιο λόγο σε αναζητά ή τέλος πάντων θέλει να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Αυτό δείχνει ότι ρίχνει νερό στο μήλο των αμφισβητών του πολιτικού συστήματος και πλήττει πρωτίστως την κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, η αντιπολίτευση, ό,τι και να πει, δεν έχει τα μέσα. Η κυβέρνηση, επειδή διαχειρίζεται και τις τύχες μας και τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι εκείνη η οποία πρωτίστως πλήττεται.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρακλιούμη, για την συζήτηση αυτή.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλυτρία.

0: μπορείς.
1: Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.
2: Πολύ αγαπημένο εγώ και εσύ μαζί, Τζίμις Πανούσης, Αλκίνος Ιωαννίδης. Τώρα που γίνονται και κουβέντες για τις μετεκλογικές συνεργασίες ή τις προεκλογικές, Γάντι.

Λίγο πριν το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα του Διόρου, μην ξεχνιέστε. Παίρνετε τηλέφωνο 211 10 80 880 για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Ο τρόπος διεξαγωγής λοιπόν είναι: τηλεφωνείτε 211 10 80 880, σας απαντάει η Ελένη Τάγκα, αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας, απαραίτητος και τα δύο, για να μπορούμε να σας βρούμε κιόλας, και θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Διαβάστε στην απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Τι προβλέπει η ρύθμιση ανάσα για τους παγιδευμένους του νόμου Κατσέλη. Πλήρης ολοκλήρωση του κτηματολογίου μέσα στο 2026. Μητσοτάκης κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Στη ΦΑΚΑ συμμορία που πείραζε κατά παραγγελία μετρητές. Στα 9 εκατομμύρια τα χαμένα έσοδα του ΔΔΕ. Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει στους Hit. Απογευματινή. Κάθε μέρα. Γεγονότα, όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ionian FM.

0: 45 λεπτάκια μετά τις 8, το είπα εγώ, ο Βασίλης Κρυμπάς, μουσικές από την εφηβεία, τη δικιά μας βάζει τώρα, είναι foreigner είναι αυτή. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το πρώτο πρωινό του Αλέξανδρου Κλώσσα, εκτάκτος σήμερα με την Τζούλη Τσίγκα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο, η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Κατερίνα Πλατή έχει όλο το δημοσιογραφικό συντονισμό, ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια, ο Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα mail σας, έτσι, radio@paραπολιτικά.gr. Να καλημερίσουμε το Δημήτρη που μας λέει ότι χρειάζεται να μπει στην κοινωνία στη Χαμολιά, επέκταση από Λούτσα και Βραβρώνα. Λοιπόν, εδώ κρατάμε την ανάσα μας, γονείς και υποψήφοι, γιατί αύριο θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τα ΑΕΗ στα 4 βασικά μαθήματα κάθε πεδίου. Επίσης, αύριο ολοκληρώνονται και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Τα αποτελέσματα για τα ειδικά μαθήματα θα δούμε τώρα. Εδώ θα μας τα πει ο κύριος Μιχαλάκης, νομίζω τέλος του μήνα ή αρχές Ιουλίου θα βγούνε. Διαβάζουμε διάφορα τέλος πάντων για ανεβοκατεβάσματα στις βάσεις, για το ένα για το άλλο. Γι' αυτό και απευθυνθήκαμε στον κύριο πρόδρομο Μιχαλάκη, που σας έλεγα. Είναι φιλόλογος, είναι ιδρυτής του lisari.gr, της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Καλημέρα, κύριε Μιχαλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταλαβαίνετε ότι η αγωνία έχει φτάσει στο πικ, έτσι είναι.
1: Ναι, όπως το είπατε, για γονείς και μαθητές, λίγο περισσότερο μάλλον για τους γονείς.
0: Στην Ελλάδα, ναι, πραγματικά.
1: Γι' αυτό, επειδή είμαστε αυτή τη χώρα, λίγο παραπάνω
0: αλήθεια
1: για τους γονείς.
0: Είναι, αλήθεια. Λοιπόν, διαβάζουμε πολλά ότι οι βάσεις θα πέσουν σε κάποια, ότι υπήρξαν μαθήματα που δυσκόλεψαν πολύ τους υποψήφιους. Για δώστε μας την εικόνα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή από όσα μπορεί να μάθει κάποιος για τις βαθμολογίες?
1: Κοιτάξτε, τα στατιστικά, τα επίσημα ανακοινώνονται αμέσως μετά τις βαθμολογίες. Mm-hmm. Υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν και κάποια, αν θέλετε, έτσι, κάποια με επιφύλαξη πρώτα στατιστικά από κάποια βαθμολογικά κέντρα. Mm-hmm. Σίγουρα κάθε χρόνο και φέτος βλέπουμε μαθήματα σταθερά να επαναλαμβάνονται με δυσκολία. Υπάρχουν μαθήματα που κινούνται κάθε χρόνο κοντά στη βάση, όπως είναι τα αρχαία, όπως είναι η ιστορία, όπως είναι τα μαθηματικά που έχει παγιωθεί ένα ποσοστό περίπου 70% σχεδόν κάτω από τη βάση.
0: Κυρίως του τέταρτου πεδίου.
1: Όμως, ορίστε.
0: Κυρίως του τέταρτου πεδίου, λέω, υποψήφιοι εκεί.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό ήθελα να κατέληψω, ότι φέτος αυτό ουσιαστικά που θα μας απασχολήσει είναι υποψήφιοι του τέταρτου επιστημονικού πεδίου. Mm-hmm. Η διαφοροποίηση, η αρνητική ήταν φέτος το μάθημα κυρίως της οικονομίας. Σε συνδυασμό με τα μαθηματικά που ήταν και αυτά είχαν μια δυσκολία περισσότερη, μεγαλύτερη από πέρσι, ειδικά στο τέταρτο θέμα, φαίνεται ότι θα οδηγήσουν τα τμήματα και τις βαθμολογίες για αρχή των μαθητών του τετάρτου πεδίου προς τα κάτω, αρκετά προς τα κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή τα πρώτα ενδεικτικά δείχνουν ότι ίσως να μην έχουν πιάσει τη βάση στην οικονομία έως και 50%.
0: Ενώ η οικονομία είναι ένα μάθημα που πάνε για βαθμό κανονικά, έτσι.
1: Είναι ένα μάθημα το οποίο πέρυσι, για παράδειγμα, κάτω από τη βάση ήμασταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 33%. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, το 33% σε σχέση με το 50% έχει μια
0: Βέβαια.
1: Μεγάλη διαφορά. Ένα 40%, ας πούμε, περισσότερο, ένα ποσοστό 40% περισσότεροι μαθητές που θα μείνουν κάτω από τη βάση.
0: Και αυτό, κύριε Μιχαλάκη, δημιουργεί πτώση βάσεων στις καλές σχολές του πεδίου, ας πούμε, ή στις πιο κάτω?
1: Τώρα, οι μια άλλη ιστορία, mm-hmm. επηρεάζονται από δύο πράγματα. Επηρεάζονται από τους μαθητές και τις μαθήτριες που μένουν κάτω από τη βάση και επηρεάζονται και από το ποσοστό των μαθητών και των μαθητριών που κινήθηκαν στο πάνω από το 18, στο άριστα που λέμε. Mm-hmm. Από εκεί επηρεάζονται οι βάσεις, τόσο οι χαμηλόβαθμες όσο και οι υψηλόβαθμες.
0: Ναι. Στα ειδικά μαθήματα πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες?
1: Σωστά τα είπατε.
0: Γιατί δεν ήμουν σίγουρη.
1: Ότι την επόμενη εβδομάδα, τέλος επόμενης εβδομάδας, θα είναι και αρχές Ιουλίου βαριά, θα πρέπει να έχουν προκύψει βαθμολογίες και από τα ειδικά μαθήματα. Άλλωστε, ολοκληρώνουν αύριο τελευταίο μάθημα με τα ισπανικά, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα γράφουν ιταλικά και αύριο γράφουν mm-hmm. ισπανικά. Mm-hmm. Ναι, είναι μια μέρα σήμερα, αύριο κυρίως το πρωί θα ξεκινήσει η αγωνία για τους μαθητές. Για εσάς ξεκίνησε για τους γονείς. Οι μαθητές το βιώνουν τελευταία στιγμή, αλήθεια είναι, και ίσως ναι. το βιώνουν και αφού ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Mm-hmm. Βέβαια, η βαθμολογία από μόνη της δεν λέει κάτι. Αυτό που συμβαίνει τελευταία πενταετία και έχει αλλάξει και ουσιαστικά λειτουργεί ως καταλήτης είναι η ΕΒΕ.
0: Ναι.
1: Οι ΕΔΕ είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής.
0: Που ευθύνεται και,
1: πούμε,
0: για...
1: πολύ σύντομα,
0: ευθύνεται και για την έξωση πολλών έτσι, υποψηφίων από τα πανεπιστήμια.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι το φίλτρο. Έτσι. Η ΕΔΕ εισαγωγής είναι το φίλτρο που θα σου επιτρέψει όχι να δηλώσει στο συγκεκριμένο τμήμα στο μηχανογραφικό.
0: Άρα λέτε η βαθμολογία, ας πούμε, στα τέσσερα βασικά μαθήματα, γιατί είναι πολύ, πάρα πολλοί υποψήφοι που δεν είχαν και ειδικά μαθήματα και πάλι δεν είναι καθοριστική, λέτε, γιατί έχει να κάνει
1: σωστά,
0: με τις ΕΔΕ. Είναι, είναι σύνθετος ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν τα αποτελέσματα.
1: Ναι, έχουμε κάνει μια φόρμουλα αρκετά σύνθετη. Mm. Αν θέλετε μισό λεπτό λίγο να την εξηγήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει καταρχάς ο συντελεστής της ΕΔΕ, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις που κάνουν οι σχολές μέχρι το φθινόπωρο. Αυτός ο συντελεστής είναι ένας αριθμός, ένας πολλαπλασιαστής από 0,8 έως 1,2. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ έχω βγάλει μέσο όρο 10, έχω εξεταστεί στα 4 μαθήματα και έχω γράψει μέσο όρο 10, mm-hmm. ανάλογα με το τμήμα μπορεί η βάση για το τμήμα να κινηθεί από τις 8.000 μόρια μέχρι τις 12.000 μόρια.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ο μέσο όρος μου λειτουργεί και υπό πολλαπλασιαστικά και πολλαπλασιαστικά, ανάλογα με την ΕΒΕ. Τώρα, αμέσως μετά τις βαθμολογίες, με βάση το μέσο όρο των υποψηφίων σε κάθε πεδίο, θα βγει και η ΕΒΕ εισαγωγής, mm-hmm. που προκύπτει από τους δελεστή ΕΒΕ και το μέσο όρο των μαθητών και των μαθητηριών σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Άρα εγώ λοιπόν οφείλω πρώτα να πιάσω το μέσο όρο, την ΕΔΕ του τμήματος, για να μπορώ να το δηλώσω και μετά ξεκινάει ουσιαστικά η κανονική διαδικασία του μηχανογραφικού. Γιατί στο μηχανογραφικό δεν θα δω ξεκλείδωτες όλες τις σχολές του πεδίου. Θα δω μόνο αυτές τις οποίες θα πιάσω τελικά με βάση τη βαθμολογία μου και με βάση τη βάση εισαγωγής. Αυτό είναι ουσιαστικά που διαφοροποιεί στο τέλος ημέρας τις βαθμολογίες και το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπουμε τα εξής δύο παράδοξα να συμβαίνουν. Τα τελευταία 5 χρόνια υπολογίζονται ότι πάνω από 150.000 μαθητές έχουν επηρεαστεί από την ΕΒΕ και έχουν μείνει εκτός. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε περίπου 10.000 θέσεις στα πανεπιστήμια να μένουν αδιάφορα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς λόγω της ΕΒΕ.
0: Έτσι, ακριβώς. Μία τελευταία κουβέντα. Πότε ξεκινάνε τα μηχανογραφικά?
1: Πέρσι ήταν 7 έως 17 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. Πάνω κάτω τις ίδιες ημέρες. Τώρα, μέχρι χθες έπρεπε να είχαν δηλώσει μαθητές στα σχολεία τον αριθμό του τηλεφώνου τους στην πλατφόρμα την ειδική για να μπορούν να λάβουν αύριο μέσω κινητού τις βαθμολογίες. Μέχρι 30 του μήνα έχουμε άλλες 6 μέρες περιθώριο που πρέπει να λάβουν από το σχολείο τους ειδικούς κωδικούς για το μηχανογραφικό. Mm-hmm. Ειδικούς κωδικούς πρέπει να λάβουν και οι μαθητές που δεν έδωσαν πανελλήνιες, αλλά είτε θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό 10% είτε θα συμπληρώσουν παράλληλο μηχανογραφικό για τις δημόσιες ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Να το πούμε αυτό. Όλοι θα πρέπει να πληθούν στα σχολεία για να πάρουν το κωδικό, εφόσον θέλουν να δηλώσουν μηχανογραφικό.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά αμέσως θα δοθεί ένα περιθώριο μιας εβδομάδας και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Θέλει προσοχή. Θέλει
0: προσοχή, βέβαια θέλει, έτσι είναι. Και θέλει και λίγο ίσως, παρότι ζούμε σε εποχές που και τα παιδιά πολλές φορές βλέπουν τους γονείς να τα βγάζουν δύσκολα οικονομικά πέρα, αλλά θέλει ίσως να δηλώσουν σχολές με βάση αυτό που θα τους άρεσε.
1: Ναι, θα πρέπει να θυμόμαστε το εξής. Δεν πρέπει να συμπληρώνουμε μηχανογραφικό με βάση τις περσινές βάσεις. Το κριτήριό μας πρέπει να είναι η πραγματική επιθυμία.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα
0: τα μαθήματα με τα οποία θα ασχοληθώ και τι θέλω ακριβώς.
1: Ναι, και για να είμαστε και γνώστες ενός τμήματος, ας μην mm-hmm. περιοριζόμαστε στο όνομα του τμήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Να μπούμε μέσα, να δούμε τα προγράμματα σπουδών, να δούμε τα μεταπτυχιακά, τις διεξόδους που δίνει το κάθε τμήμα. Mm-hmm. Και αν μου επιτρέπετε, ακριβώς επειδή χρόνια τώρα βοηθάμε την εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές, πριν λίγες μέρες μόλις λανσάραμε, για να το πω και σωστά τεχνολογικά, μια πλατφόρμα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, δωρεάν πλατφόρμα που απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και καθηγητές. Mm-hmm. Είναι το odigos.spudon.gr. Mm-hmm. Έχει όλη την πληροφορία μέσα. Έχει προετοιμασία μηχανογραφικού. Έχει όλες τις πληροφορίες για κάθε τμήμα.
0: Οπότε μπορεί να είναι βοηθητικό πολύ.
1: Υπολογισμό μορίων, ανασχολή κτλ. Mm-hmm. Ακριβώς για να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο παραπάνω αυτή τη διαδικασία τη δύσκολη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Talking Heads ακούμε και τα σπάσε ο David Byrne. Μαθαίνω εδώ και από τη Χριστίνα Αγγελάκη και το διάβαζα και από διάφορους στο release προχθές. Λοιπόν, επειδή είπαμε το μυαλό μας είναι στις θάλασσες, βγήκε και η έκθεση του ΠΑΚΟΕ καθιερωμένη με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που κάνει σε 30 παραλίες της Αττικής, Ανατολικής Αττικής, για να δούμε τι δείχνει εκεί, τι μικροβιακά φορτία έχουν. Και δεν είναι πολύ καλά τα νέα να σας πω, γιατί έκανε επαναληπτικό έλεγχο το ΠΑΚΟΕ στις 15 Ιουνίου και από τον προηγούμενο έλεγχο που είχε κάνει πριν από ένα μήνα περίπου βρέθηκαν περισσότερα σημεία επιβαρημένα από τα σημεία που είναι κατάλληλα. Δηλαδή κρίθηκαν 12 σημεία κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 18 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα λόγω μικροβιακού φορτίου, έτσι εδώ στην Ανατολική Αττική λέμε. Άρα αυτό είναι επιδείνωση της συνολικής εικόνας. Μπορείτε να μπείτε μέσα να τα δείτε στο ΠΑΚΟΕ. Λοιπόν, και να σας πω ότι η νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού για διπλό εισιτήριο για μετεπιστροφής προς το Αιγαίο στα δρομολόγια που εξυπηρετεί η Jets είναι η κυρία Αργυρό Μπαζίνα. Το τηλέφωνο της λήγει σε 377. Αργυρό Μπαζίνα και το τηλέφωνο λήγει σε 377. Να πάτε, ωραίο ταξίδι, όπου διαλέξετε να περάσετε πολύ καλά. Αυτά είναι. Πάπα και ο Νταλάρα, το πεπρωμένο. Το κέρδισε η γυναίκα.
1: Δίνει σημασία και να προσέχει.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο, Αλέξανδρος Κλώσσας, εδώ στη θέση του. Σε δύο λεπτάκια, Βασίλης Ντέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης, για το δικό τους δίωρο και τα δικά τους σχόλια.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Διπλωματικό θρίλερ στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ενώ αγκάθι παραμένει η επίτευξη τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν από το Ισραήλ μια περιορισμένη αποχώρηση από περιοχές του νοτίου Λιβάνου, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αντικατασταθούν από το Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο ενός λεγόμενου πιλωτικού προγράμματος. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε περισσότερους από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη αφορά το νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Κλιματική αλλαγή και υπερτουρισμός αποτελούν τις δύο μεγάλες προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού, τονίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Σημειώνει ότι οι συχνοί καύσονες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα,

0: Συγκέντρωση επισκεπτών σε δημοφιλείς προορισμούς επιβαρύνει το περιβάλλον, τις υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ μακροπρόθεσμα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κ. Κοβέση σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ζητεί θητεία 5 ετών, ενώ ο Αρείος Πάγος ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια. Ουδέποτε κλήθηκα να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε το Sky ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά το ένταλμα σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου για την υπόθεση Qatar Gate. Ανέφερε πως σε ερώτηση του αν μπορεί να εργαστεί σε συγκεκριμένη ΜΚΟ πήρε θετική απάντηση, σημειώνοντας παράλληλα ότι είχε κάθε δικαίωμα να εργαστεί καθώς δεν ήταν επίτροπος και μέλος της Ελληνικής Βουλής. Στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Εγάλιο, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης στο ρεύμα προς Κηφισό. Λέμβος με 32 λαδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Συγκέντρωση οικοδόμων στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος, που διεκδικούν αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις. Την ίδια ώρα, συγκέντρωση εργαζομένων στα τρόφιμα και τα ποτά έξω από τα γραφεία του ΣΕΔ και πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί πραγματοποιούν οι εμπόροι υπάλληλοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου. Στη διεθνή ενημέρωση, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από επιδρομή ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Χάρκοβο, στη Βόρεια Ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, στους 32 του Μουντιάλ προκρίθηκε η Κολομβία, που νίκησε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Τότεναμ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Άγγλου επιθετικού Μάρκους Ράσφορντ, ωστόσο δεν θέλει να δώσει 46 εκατομμύρια για τη ρήτρα αποδέσμευσης.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionian FM.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
8: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
7: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
9: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κούρης.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
2: Ο Άγγελος.
0: Και ο Άγγελος, όπως προαναγγέλθηκε μόνος του, Χριστίνα Αγγελάκη.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι Άγγελοι έχουν φύγει.
0: Προχώρησε η Χριστίνα, έτσι. Ναι, αυτό, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι. Αυτό αναγγέλλεται. Γεια σου, ρε Χριστίνα.
1: Αλλά δεν υπάρχουν Άγγελοι, σου λέω.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο
0: 211-10-80-880 για ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι βλέπετε στους δρόμους και σας δημιουργεί θέμα, ό,τι γενικώς έχετε ευχαρίστηση, εδώ είμαστε εμείς. Λοιπόν, και μια που είπαμε, όχι, να πούμε ότι είναι η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Να ρίξετε ο Ματίας την κίνηση με την άδειά σας. Λοιπόν, ο Κηφισός είναι ένας πολύ δωρμάν Κηφισός που λίγο μετά τη λεωφόρα Αθηνών στην άνοδό της και μέχρι πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι κόκκινος, όλο το υπόλοιπο είναι καθαρό. Στην κάθοδο επίσης τα πράγματα είναι καλά, από Νέα Φιλαδέλφεια λίγο πιο ψηλά ξεκινάει εκεί και πάει μέχρι τη λεωφόρα Αθηνών, το υπόλοιπο είναι επίσης καθαρό. Το πρόβλημα το μεγάλο συνεχίζει να είναι μόλις τελειώνει ο Κηφισός δεξιά για Πειραιά, που πάλι όμως δεν είναι όλο κόκκινο, έχει και κάτι κίτρινο ενδιάμεσα. Η παραλιακή μια χαρά προσβάσιμη, όπως και η λεωφόρα Αμφιθέας. Μέχρι το Νέο Κόσμο η κίνηση στη Συγκρού. Στην άνοδο της Κηφισίας κίνηση μέχρι το Χαλάνδρι. Διακεκομένη αλλά αρκετή κίνηση. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα. Ξεκινάει ουσιαστικά από αρκετά πιο χαμηλά, από αρκετά πιο χαμηλά τα προβλήματα. Και στη Μεσογείον έχει η άνοδος, η κάθοδος κίνηση από το κάτω Χαλάνδρι και μέχρι, που είναι αυτό τώρα, αυτό είναι μέχρι το γεννηματά στο νοσοκομείο, στην άνοδο από εκεί περίπου μέχρι και λίγο πριν την Αγία Παρασκευή, αλλά πάλι διακεκομένα, χωρίς να υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Στην περιφερειακή του Ημιτού τα πράγματα είναι πάρα πολύ χαλαρά σε σχέση με άλλες φορές, ενώ πάντα. Στην Αττική Οδό τίποτα, σχεδόν τίποτα. Είναι καθαρή σχεδόν σε όλα τα σημεία, εκτός από εκεί που είναι ο κόμβος λίγο πριν και λίγο μετά στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Και να δω και το άλλο για να έρθουμε στα ίσα μας, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, και εκεί έχει, το κόκκινο έχει μειωθεί πολύ. Τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα σε σχέση με την κίνηση, με την κίνηση σε σχέση με την ψυχή.
1: Καλοκαίρι, πια σιγά σιγά.
0: Φαίνεται. Εδώ φαίνεται.
1: Τελική.
0: Το πρόβλημα το μεγάλο σε λίγο καιρό ειδικά θα είναι στο κέντρο της Αθήνας και στα Πέριξ, που θα πλακώσουν οι τουρίστες. Καλώς να έρθουν οι άνθρωποι βέβαια, αλλά θα πλακώσουν και τα πούλμαν μαζί και εκεί θα δημιουργήσουν ζητήματα σοβαρά σίγουρα.
1: Αυτά να συνεχίζονται και υπάρχουν τώρα.
0: Ναι, αλλά... φαντάζει πως θα γίνει.
1: Αλλά μόνο εκεί θα υπάρχει το θέμα. Γιατί τώρα στο Σωτήρι θα ρεώνει σιγά σιγά. Τελειώσαν τα σχολεία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Θα φεύγει ο κόσμος για διακοπές επίσης σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτή η περίοδος της Ραστόνης. Έτσι, της Ραστόνης. Όπως μας είπες και εσύ, φέτος η MRB θα κάνει ρεκόρ. Θα έχει δημοσκόπηση στις 9 Ιουλίου. Συνήθως την έκανε τέλη Ιουνίου.
1: Είναι το κλείσιμο.
0: Αλλά θα έχει άλλες στην διάθεση.
1: Έτσι λέει ο Δημήτρης Μαύρος, λέει ότι η αναβίση βγαίνει στο τελευταία.
0: Βέβαια.
1: Στην Αμβία.
0: Έτσι.
1: Τα ονόματα τελευταία.
0: Οι φίρμες βγαίνανε τελευταίες.
1: Τρεις
0: θα
1: έχουμε αυτή τη βδομάδα.
0: Τρεις, για πες.
1: Real Polls. Νομίζω μπορεί και σήμερα, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου. Ναι. Σάββατο στα παραπολιτικά GPO.
0: Ναι.
1: Αντώνης Παπαργύρης.
0: Ναι.
1: Και Κυριακή Μάρξ, το πρώτο θέμα.
0: Ναι. Να έχουμε κανένα ακόμα.
1: Νομίζω ότι εκεί στο δεύτερο τρίτο κόμμα θα έχει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν,
1: συνολικά
0: κυρίες...
1: να το πω αλλιώς, συγγνώμη λίγο. Κάπως. Στο πρώτο, δεύτερο, συγγνώμη, στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θα έχει ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά, τέλος χρόνου για την απογραφή. Μέχρι 30 Ιουνίου είναι για τα σανσέρ. Όσοι κάνατε ή προλαβαίνετε να κάνετε μέχρι το. Μια δήλωση είναι ουσιαστικά, δεν κάνει τίποτα τώρα, δεν κάνει κανένα έλεγχο. Το δηλώνει το σανσέρ. Συνήθως αυτός που σας κάνει τη συντήρηση πρέπει να το δηλώσει. Λίγη προθεσμία, δεν ξέρω εγώ πόσο στη προθεσμία είναι αυτή η οποία έχουν δώσει σε μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Από το Υπουργείο ξεκαθαρίζουν πως μετά την 7η παράταση που δόθηκε τον περασμένο Νοέμβριο δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη. Μέχρι τις 19 Ιουνίου είχαν απογραφεί 286.324 ανελκυστήρες, ενώ οι εγκατεστημένοι στη χώρα κατά τις εκτιμήσεις της Ελστάτ, δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι 310.000. Λείπουν καμιά 52.000 ασανσέρ που δεν είναι δηλωμένα. Οι αδήλωτοι θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Επιπλέον, μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή, τέλος Ιουνίου δηλαδή, το Υπουργείο Ανάπτυξης για πρώτη φορά θα γνωρίζει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν και πού. Θα δρομολογήσει, λέει, σταδιακή υλοποίηση της διαδικασίας επιθεώρησης και επιστοποίησης της καταχώρησης των ανελκυστήρων, αρχίζοντας από τους παλιούς, που έχουν και τα πιο μεγάλα προβλήματα ασφάλειας.
1: Θέμα λοιπόν της ημέρας, ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Θα σας το είπαμε χθες, μόλις βγήκε η ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Κόκκινα δάνεια σε θετική κατεύθυνση, δεν συζητιέται έτσι για τους ανθρώπους που περιλαμβάνει.
0: Για τους 100.000 ανθρώπους που περιλαμβάνει, που είναι οικογένειες, ουσιαστικά 100.000 οικογένειες, είναι σίγουρα σε θετική κατεύθυνση, γιατί δεν βλέπω και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εκεί που βλέπω βέβαια είναι στο γιατί και αναδρομική ισχύ για αυτούς όμως οι οποίοι πληρώνουν ως τώρα. Για το ότι υπάρχει μια αδικία για αυτούς οι οποίοι έχουν σταματήσει να πληρώνουν.
1: Έχουν χάσει τη ρύθμιση.
0: Ή έχουν πληρώσει ήδη, έτσι, και έχουν πληρώσει αρκετά περισσότερα. Αλλά η ρύθμιση δείχνει να είναι
1: αυτό
0: καλή.
1: Αυτό το επιχείρημα ήταν αρχικά, δεν γίνεται. Γιατί οι άλλοι που πληρώσαν, τι ήταν, κοροϊδά. Να λοιπόν, βοηθάνε και εκλογές βέβαια το προεκλογικό κλίμα, αλλά νομίζω ότι σωστά ακούστηκε και γενικεύεται όντως η εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου.
0: Έτσι. Βάλαν και μια αναδρομικότητα
1: ώστε
0: μέσα.
1: Να μην χρειαστεί κάποιος να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Είναι βασικό θέμα αυτό. Το κουβεντιάζαμε, το υποστηρίζαμε, το χαιρετίζαμε.
0: Αυτά είναι τα θετικά των εκλογών, όπως έχουμε πει. Οι εκλογές πάντα έχουν και εξαγγελίες από την αντιπολίτευση που δεν βαρύνει. Κάποιες τα κάνουν. Δεν τις κάνουν όλες, αλλά κάποιες θα τις κάνουν υποχρεωτικά. Και η κυβέρνηση να κάνει, πώς το λένε, να βάζει νερό στο κρασί της εκεί που δεν έβαζε στο παρελθόν, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό είναι ένα θέμα κοινωνικό, πολύ σοβαρό. Αφορά πρώτες κατοικίες, να το θυμίσουμε. Δεν αφορά το 5ο, 6ο, 7ο σπίτι κάποιου που χάνει. Είναι πρώτες κατοικίες. Ο νόμος Κατσέλη αφορά την πρώτη κατοικία. Άσχετα μπορεί να μην είναι η πρώτη για πολλούς, γιατί ξέρεις,
1: παλιότερα. Δεν σπίτι, δόριζα το ένα.
0: Δίναν τα δάνεια, Βασίλη μου, δίναν τα δάνεια ως πρώτη κατοικία, χωρίς να είναι πρώτη κατοικία. Αλλά πολλές από αυτές είναι πραγματικές πρώτες κατοικίες και υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι απελπισμένοι που θα δουν μια μεγάλη διευκόλυνση.
1: Εδώ θα χρειαζόταν μια ρύθμιση, μια καινούρια να βοηθήσει σε αυτό, αλλά εντάξει, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: το λέμε και το υποστηρίζουμε, έτσι.
0: Ναι, όχι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια δουλειά την οποία την έσπρωξε αρκετά ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, έτσι να το πούμε.
1: Σχεδόν,
0: και αυτό, ο Υπουργός
1: Οικονομίας.
0: Δηλαδή αυτός την πήρε πάνω του, με εντολή του Πρωθυπουργού βέβαια, αυτός την πήρε πάνω του και την έφερε σε πέρας ως τώρα, να το αποδώσουμε τα εύσημα για αυτό το κομμάτι, για να τα ακούει τα υπόλοιπα.
1: Όπου πρέπει.
0: Όπου πρέπει, αυτό εννοώ. Ή όπου νομίζουμε εμείς ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Και δεν είμαι σίγουρος ακριβώς αυτό που λέμε εντολή Πρωθυπουργού, νομίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών βγήκε που συμφώνησε ο Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει.
1: Καλά,
0: αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση χωρίς το πράσινο φως.
1: Συμφώνησε ο Πρωθυπουργός, εννοείται.
0: Ναι.
1: Και το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρα, που είχε επαφές Πυρακάκης Τουρνάρας.
0: Ναι. Έλα, έχω ένα δικό σου εδώ. Σωτήρης, ο Τριφυλάρας. Ξανά στείλε μήνυμα. Είχε στείλει και προχθές ένα. Τον είχα προτείνει ένα σινεμά σου. Πει, έτσι. Ναι. Καλημέρα, παιδάκια. Ευχαριστούμε για το παιδάκια. Χθες πήγα το μεγάλο μου γιο για την πρώτη ταυτότητα. Άντε με το καλό. 13 ετών ο Γαβρίλ μου. Μπράβο του. Φεύγοντας από το τμήμα μου είπε με ένα ύφος: ρε μπαμπά στην ταυτότητα, γιατί δεν λέει ότι είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Γι' αυτό πάλευε ο Αίμνησος Χριστόδουλος αγόρι μου να μας τον έφυγαν νωρίς. Ξυπνάτε, μπιπ, χανόμαστε. Καλημέρα, Σωτήρη. Λοιπόν, αυτό το συζητούσαμε το 1999, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή πριν από περίπου 30 χρόνια, λίγο μετά το θάνατο του Ανδρέα, με συλλαλητήρια με το Λάβρο της Αγίας Λάβρας που είχε έρθει στην Αθήνα, που το είχαν φέρει στην Αθήνα, με μια συγκέντρωση μαμούθ πραγματικά που είχε γίνει στο κέντρο της πόλης.
1: Με πρωθυπουργούς, αρχηγούς κομμάτων να υπογράφουν.
0: Με τηλεοπτική κάλυψη, η οποία ήταν από τις πιο συγκλονιστικές, γιατί είχαν επιστρατεύσει η Σύνοδος, νομίζω, που διοργάνωσε αυτή ένα μεγάλο επιτελείο έτσι, από σκηνοθέτες κλπ. Δεν χρειάζονταν, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν,
0: είχε μαυρίσει η Αθήνα από τα Ράσα, πρέπει να πω. Εγώ επίσης θέλω να πω ότι ήμουν από αυτούς που είχαν υπογράψει το δημοψήφισμα, να το πω γι' αυτό. Όπως και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και όπως και ο Κώστας Καραμανλής.
1: Που μετά έγινε πρωθυπουργός. Και ένα θέμα, πρόσεξε να δεις, και ένα θέμα που είναι η καρδιά, η ψυχή του έθνους και οτιδήποτε. Είναι από αυτά που ξεκινούνται μετά τις εκλογές.
0: Για άλλες προτεραιότητες, ρε παιδί μου, για τη στιγμή γι' αυτό. Γεια σου, Σωτήρη, καλημέρα. Τριφυλάρα, κάνεις ωραίες μεταγραφές. Μπράβο.
1: Θα σα δούμε, περίμενε. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, γιατί είχα την ευθύνη στο πολιτικό, ήμουν στο Έθνος και πήρε μια συνέντευξη ο Κώστας ο Μαρδάς από τον κύριο Μιχάλη Σταθόπουλο που ήταν τότε υπουργός. Κάθε Δευτέρα είχαμε συνέντευξη δισέλιδη και δεν έκλεινε, ήταν λίγες οι λέξεις. Ναι. Οπότε να προσθέσουμε μια-δύο ερωτήσεις. Προσθέτει ο Κώστας 2-3 ερωτήσεις και στη μία ήταν αυτό που έγινε το θέμα. Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτό, δεν θα είχαμε. Μετά βεβαίως ο Κώστας Σιμίτης, τον Συφουνάκη, με την αριστερά μαζί του. Με τα 3/4 μισό από τα 9/10 του Πασόκ να είναι απέναντι σε αυτήν την απόφαση. Έτσι δεν ήταν, το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: το πήγε μέχρι το τέλος.
0: Τα ψηφαλάτσα. Ήταν κάτι, να το πω τώρα. Εντάξει, είναι λίγο προσβλητικό, αλλά θα το πω προσβλητικό. Είναι λίγο παράτερο. Είναι κάτι σαν την ιστορία με τα ομόφυλα ζευγάρια αυτό. Δηλαδή, ναι, χτύπησε το μαλακό υπογάστριο και του Πασόκ. Το Πασόκ ένα αστικό κόμμα. Ήταν που τι είχε, είχε ψηφοφόρου από κάτω-κάτω-κάτω μέχρι πάνω-πάνω-πάνω. Ναι. Ειδικά με το Σιμίτι το Πασόκ διαστρωματώθηκε και έγινε ένα κόμμα που έμοιαζε πολύ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν πολύ διαφορετικό. Οι ψηφοφόροι του εννοώ. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, αλλά δεν είχαν πολύ μεγάλες διαφορές πια. Και αυτό ενόχλησε και ψηφοφόρου του Πασόκ σε πολύ μεγάλο βαθμό και πιέζαν του βουλευτέ του να το μαζέψουν. Αλλά εκεί ο Σιμίτης επέμεινε μέχρι τέλους και το κέρδισε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το, πήγε.
0: Το κέρδισε αυτό, είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι κουβέντα ανοίξαμε τώρα, ε.
0: Εντάξει, γι' αυτό είπα, είναι αυτή η ιστορία 30 ετών που συζητάμε τώρα.
1: Σαν τους παππούδες που θυμούνται, που θυμούνται,
0: ναι,
1: τα παλιά.
0: Ναι, αλλά ο Σωτήρης που μας το θύμισε, ναι, δεν είναι 40, όπως, ναι, τον, ναι, θυμάμαι. Βία, δεν μπορεί να είναι, ούτε είναι λιγότερο από 40 ετών, οπότε κάπως εκεί είναι. Αλλά το θυμάται και αυτός που ήταν τότε πιτσιρικάς. Λοιπόν, άλλο, χθες ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τη σκιώδη κυβέρνησή του. Αυτοί θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε, πώς να το πούμε, man to man, τους αρμόδιους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις εκλογές.
1: Μέχρι τις εκλογές.
0: Μέχρι ένα σημείο.
1: Αν γίνουν εκλογές την άνοιξη, αυτή, ναι, πιστεύεις ότι θα το πάει.
0: Όχι, θα γίνουν προς τα αφαιρέσεις. Θα γίνουν προς τα αφαιρέσεις, γιατί καταρχάς πρέπει, αν γίνουν αυτοί, τότε πάνε να πει ότι όλοι αυτοί οι δύσμοιροι, οι οποίοι περιμένουν ως νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνουν και αυτοί στελέχοι και να αναλάβουν πόστα, θα περιμένουν τζάμπα.
1: Νομίζω στο να πάρουν πόστα, ναι, θα περιμένουν τζάμπα.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Όποτε και αν γίνει. Αλλά θεωρώ ότι κάποιοι από αυτούς θα μπουν μέσα και στην πορεία θα αναλάβουν ένα πιο ενεργητικό ρόλο. Δηλαδή, εγώ δεν αποκλείω, για παράδειγμα, την κυρία Έφη Αξιόγλου να είναι μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί. Βέβαια, το Υπουργείο το έχετε μπονέρα στο εργασία, αλλά.
0: Διάβασα κάπου, δεν ξέρω, ναι, αν ισχύει η πληροφορία, ότι θα είναι, λέει, τα Σαββατοκύριακα σε τηλεοπτική εκπομπή για θέματα εργατικά κλπ. Και θα συμμετέχει
1: η κυρία
0: Χτσιόγλου. Την ιδιότητα, βέβαια, τη εργατολόγου, νομικού, ναι, ναι, κλπ. Όπω το έκανε παλιότερα και ο κ. Τεμπονέρα. Θυμάμαι. Όπω το έκανε ο κ. Τσουκαλά, για παράδειγμα. Θέλω να σου πω ότι ο κ. Τσουκαλά έτσι έγινε γνωστό, έτσι, ω εργατολόγο.
1: Μία διαφωνία τη Ντόρα Μπακογιάννη χθε. Για μία και μόνο εξαετούς θητείας διάρκεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνταγματική αναθεώρηση και του κυρίου Αθανασίου, μία ακόμα για το θέμα των αν θα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που λέει ότι προκυρίζονται έκλαδες εκλογές μόνο, πρόορες εκλογές μόνο για ψήφο, μόνο για εθνικό θέμα, αλλά και μία παρέμβαση της πρώην Υπουργού Εξωτερικών, της κυρίας Μπακογιάννη, ότι ήταν λάθος η συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας στην νομιμοποίηση, όπως είπε, το δημοψήφισμα του 2015. Ουσιαστικά φωτογράφησε τον κύριο Σαμαρά σε αυτό.
0: Όχι, δεν έπρεπε να πάρει μέρος, να καλέσει τον κόσμο να μην πάρει μέρος στο δημοψήφισμα.
1: Ναι, ναι, ότι είπε ένα στρατηγικό λάθος, ήταν, νομίζω.
0: Υπήρχε αυτή η προοδεστότητα, δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ τη θυμάμαι. Δεν, νομίζω ότι δεν υπήρχε. Ναι. Αλλά η διαφοροποίηση της κυρίας Μπακογιάννη έχει ενδιαφέρον και απλώς την σημειώνω.
0: Βλέπω εδώ τον κύριο Αβραμόπουλο έχει κάνει μια δήλωση. Μήπως μας την έχει στείλει, στείλει τίποτα ο Κάτσιος.
1: Ναι.
0: Δεν απολογούμε σε κανένα κερατά, λέει.
1: Ναι.
0: Για την ιστορία. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις και δεν απολογούμε σε. Τώρα, αυτή η φρασιολογία, δεν απολογούμε σε κανένα κερατά, δεν παραπέμπει σε Δημήτρη Αβραμόπουλο, θέλω να πω. Δηλαδή, είναι. Δεν μας έχει συνηθίσει.
1: Σε
0: Παύλο Πολάκη, Θεόδωρο Πάγκαλο. Ναι, σε Θεόδωρο Πάγκαλο κυρίως.
1: Γιατί έλεγε και το τίποτα τον κύριο Αβραμόπουλο, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το πάγκαλο.
0: Το στυλέ. Ένα άλλο έστειλε. Βάλτε το ένα άλλο, δεν πειράζει. Βάλτε ένα άλλο.
2: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Είχε τεθεί θέμα γιατί αυτός ο περίφημος Παντσέρη είχε παράλληλα δύο δραστηριότητες. Έστειλε μία πρόσκληση και προσκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας, τη Μογκερίνη, εμένα και λέει να συγκροτήσουμε τον οργανισμό. Και είπαμε ναι.
3: Ναι. Αφού τελειώσατε τη θητεία σας.
2: Δεν υπάρχω εγώ στην Επιτροπή. Από εκεί πέρα είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Για 2 όμως χρόνια οι Επίτροποι υποχρεούνται να παίρνουν την άδεια της Επιτροπής για οτιδήποτε κάνω. Θέλω λοιπόν μια επιστολή και λέω: κοιτάξτε, μου προτάθηκε αυτό. Η Επιτροπή ερευνά και μου δίνει απάντηση γραπτή ότι πολύ καλά κάνετε, είναι ένας καλός οργανισμός να μπείτε μέσα. Και λέω τότε: μπορώ και να πληρώνομαι. Και λένε βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε.
3: Μάλιστα.
2: Και παίρνω την
3: άδεια. Και έγινε.
2: Και έρχεται και η Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου δίνει το πράσινο φως. 5.000 το μήνα.
3: Μάλιστα.
2: Τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες, είναι δυνατόν να υπάρχει
0: μίζα
2: που δηλώνεται και φορολογείται.
0: Αυτά λέει ο κ. Αβραμόπουλος. Θα έχουμε ευκαιρία, στο Skynet,
1: ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε νωρίτερα. Θέλω να πω όμως κάτι για την Κομισιόν, παιδιά, και για το Ευρωκοινοβούλιο εν πωλής, με τα διάφορα λόμπι εξυπηρέτηση συμφερόντων που υπάρχουν νομιμοποιημένα, λειτουργούν νόμιμα, συμμετέχουν πνιέν και πρώην βουλευτές σε αυτό. Αλλά, πώς να το πω, ένας επίτροπος, όταν τελειώνει τη θητεία του, για ένα χρόνο νομίζω σωτήρι, παίρνει ολόκληρο το μισθό. Και για τον δεύτερο χρόνο παίρνει το μισό μισθό του επιτρόπου, γιατί δεν το επιτρέπεται να πιάσει άλλη δουλειά. Ναι, μέχρι να βρει δουλειά. Και δεν το επιτρέπεται το διάστημα αυτό να πάει σε συναφή. Με το χαρτοφυλάκιο που είχε, ναι. Επαγγελματικό τομέα. Δηλαδή, αν είσαι υπουργός ωκεανών, ξέρω εγώ, που ήταν η Μαρία Δαμαράκη, δεν μπορείς να πας σε μια επιχείρηση. Ναι, που θα έχει κάτι με τους ωκεανούς. Λοιπόν, αυτό βοηθάει. Παίρνουμε πάνω και 5.000 ευρώ για το τιμητικό όνομα. Και τι είναι το όνομα, δηλαδή, τι είναι. Σε μια εταιρεία, εντάξει, που κάνει ΜΚΟ.
0: Οι εταιρείες πολλές το κάνουν αυτό. Δεν τη λέω τώρα για αυτές, ούτε για την περίπτωση του Αβραμόπουλου που δεν την ξέρω.
1: Ναι, ναι. Δεν σχολιάζουμε τον Αβραμόπουλο.
0: Λέω ότι παίρνουν πρόσωπα γνωστά και τα βάζουν για πολλούς λόγους. Και για την υποεξωτερική τους παρουσία και γιατί ενδεχομένως βέβαια μπορούν να τους κάνουν την καμία δουλειά.
1: Μια ΜΚΟ που θέλει να κάνει ένα κοινοφελές έργο και το παίρνει απλώς να έχει μέσα το όνομά του και τίποτε άλλο. Κάτι λάκκο έχει φάβα, το λες εξ αρχής, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Μια ΜΚΟ είναι που πρέπει να κάνει. Αυτό λέω, δεν ξέρω.
0: Εγώ την άψη με τις ΜΚΟ, έτσι όπως την έχω πει, υπάρχουν καλές ΜΚΟ και υπάρχουν και άλλες ΜΚΟ, οι οποίες είναι αυτό, προβληματικές. Ναι.
1: Και ακόμα και πρόεδροι της Κομισιόν, ο κ. Μπαρόζο για παράδειγμα, και πολλοί άλλοι, που προσλαμβάνονται μετά τη θητεία τους σε μεγάλες εταιρείες. Έτσι,
0: εσύ, πρόεδρο Κομισιόν, πρωθυπουργείο. Ο Σρέντερ δεν δούλευε.
1: Δεν συζητάω γι' αυτό. Συζητάω για την επιτροπή που είχε ενδιαφέρον. Ο άλλος, δεν έχει τέτοιες δεσμεύσεις. Ναι. Τελειώνει από εδώ ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Καραμαλής. Κάνουν ό,τι θέλουν. Καραμαλής εδώ δουλεύει σε μια καπνοβιομηχανία.
0: Χρόνια μετά όμως. Ήταν πρωθυπουργός πριν από.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Έχουν περάσει 15 χρόνια.
1: Ναι, και ένας άνθρωπος.
0: Δεν είναι βουλευτής, δεν είναι πρωθυπουργός εδώ και 15 χρόνια.
1: Δεν το λέω αρνητικά. Λέω είναι άλλο πράγμα ο πρωθυπουργός με την έννοια αυτή, αν φεύγει από την πολιτική.
0: Λοιπόν, να πω κάτι για την κίνηση. Επειδή έχουν απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις μέσα στο κέντρο της Αθήνας, έχουν απεργία σήμερα εργαζόμενες κατασκευές, τα τρόφιμα, τα ποτά, στον επιστημό, τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Συγγνώμη, το κατεβάζω. Οι οικοδόμοι έχουν συγκέντρωση στις 11 ώρες στην πλατεία Κάνικος, ενώ έχουν συγκεντρώσει και σε διάφορες άλλες πόλεις. Οι εργαζόμενοι σε τρόφιμα και ποτά συγκεντρώνονται στις 6 στις 11 έξω από το γραφείο του ΣΕΒ, το οποίο είναι στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, ενώ στις 12 θα κάνουν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις και στην επαρχία. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11 έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Οι εμποροϊπάλοι της Αθήνας στάση εργασίας από τις 10 ως τις 2 με συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου. Αυτές όλες οι συγκεντρώσεις είναι στο κέντρο υπέρυξ του κέντρου της Αθήνας.
1: Που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Και είναι μεταξύ 10.30 και 11.30. Που σημαίνει ότι όσοι ανεβαίνετε Αθήνα, να έχετε το νου σας.
1: Δηλαδή,
0: ότι συναντήσετε πρόβλημα.
1: Στα τρόφιμα και ποτά.
0: Γι' αυτό το είπα, Βασίλη.
1: Ναι, σωστά λες. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, που είναι Φιλελλήνων. Και συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Προφανώς θα κλείσουν οι δρόμοι.
0: Το οποίο είναι στην Παρασκευή. Σταδίου. Λοιπόν, άρα θα υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αργήσαμε λίγο, δεν πειράζει. Μας άρεσε πολύ η φωνή μας.
1: Με τριοχρόνος είναι φαινόμενο
0: ξανά. Μ' αργήσαμε και δεν έξα μόνος μου. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Road Show, The Cosmote Telecom, φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Και με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο και το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. Κυρία μου.
1: Να πάτε, θα είναι υπέροχο και το μέρος, παιδιά.
0: Κυρία μου. Διάλειμμα. Και επιστρέφομαι, θα έχουμε τον έναν από τους σκιώδεις υπουργούς, όχι, το Μεάρχης, του Πασού.
1: Το σκιώδεις, το Μεάρχης, το Μεάρχης κανονικός.
0: Το Μεάρχης, σκιώδεις υπουργός είναι, ρε παιδί μου, το Μεάρχης σκιώδεις υπουργός δικαιοσύνης είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος μάλιστα προχθές μόλις είχε ανακοινώσει ότι παρετούμε από το Πασό και την επόμενη μέρα ανήλαβε μια πόλη σε ένα πολύ σημαντικό πόστο στο ΣΥΡΙΖΑ με ένα δεύτερο πρόσωπο από κάτω του αναπληρωτήπου, επίσης που έρχεται από το Πασόκ, τον κύριο Σαουλίδη.
1: Είναι ο κύριος Σκανδάμης Αχαΐα,
0: τρίτος υποψήφιος
1: βουλευτής, βγήκε τρίτος και ήταν και τομεάρχης
0: προστασίας
1: του πολίτη του Πασόκ.
0: Ναι, και είναι και, ναι, ήταν τρίτος και έχει και ισχυρές δυνάμεις στην Αχαΐα, διάβαζε στα ρεπορτάζ, ναι, των συναδέλφων.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τι λέει, αυτό αφορά την ελπίδα, ότι η φιλορροή η ελπίδα, θα τα δούμε, έχουν φύγει στελέχη. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε, radio@papakiparapolitika.gr για τα μήνυματά σας. Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Διαβάστε στην Απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Τι προβλέπει η ρύθμιση ανάσα για τους παγιδευμένους του νόμου Κατσέλη. Πλήρης ολοκλήρωση του κτηματολογίου μέσα στο 2026. Μητσοτάκης κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Στη ΦΑΚΑ συμμορία που πήραζε κατά παραγγελία μετρητές. Στα 9 εκατομμύρια τα χαμένα έσοδα του ΔΔΕ. Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει στους Χιτ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που θέλει να στείλει ευχηθεί καλή επιτυχία σε έναν Διονύση, ο οποίος μας ακούει και αυτός σε αγώνες κολύμβησης του Σαββατοκύριακου στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και στους δύο, γιατί προφανώς είναι και οι δύο ακροατές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα, που λέει ποια εύσημα μας κοροϊδεύεται για τους 400.000, 40.000 πληστηριασμούς από τα κοράκια, τι θα γίνει, ρωτάει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιαννάκη. Και εμείς που θέλουμε το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, λέει, αν είστε χριστιανοί, πληρώστε όπως στην Ευρώπη, όπως σας βολεύει κλπ. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, Σωτήρη, και ξαναχώμε στα μηνύματα για να προλάβουμε
0: πάμε
1: το χρόνο.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, δικηγόρο, διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και τομεάρχη δικαιοσύνης, νομίζω έτσι λέγεται, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκανδάμη.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Το πρώτο που θα ακούσετε, την ερώτηση που θα ακούσετε, θα αφορά αυτό που ακούτε από χθες. Φαντάζομαι ότι πώς γίνεται ένα πρόσωπο να φεύγει τη μία μέρα από τον ακόμα και την άλλη μέρα να είσαι ένα άλλο.
2: Ναι, θα σας έλεγα το εξής απλό. Ναι. Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έτσι, μιας τακτικής ενός διπλού λόγου. Που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Έρχεται ο καθένας αντιμέτωπος με τη συνείδησή του και αν μπορεί να στηρίξει το βάρος τέτοιων επιλογών. Έχω τοποθετηθεί δημόσια πάρα πολλές φορές για τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων ετών που θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση. Mm-hmm. Δεν έβλεπα αυτό να γίνεται. Επομένως, επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα. Και στρατεύτηκα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι προφανώς είχατε κάνει και επισυνεννόηση το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί μία μέρα να φεύγετε και την άλλη μέρα να ανακοινώσετε σε ένα κορυφαίο πόστο, πρέπει να πω.
2: Ναι, κι όμως δεν υπήρξε καμία συνεννόηση.
0: Καμία, έτσι. Μάλιστα.
2: Καμία συνεννόηση. Ναι. Απλά τη Δευτέρα το βράδυ υπήρχε ένα τηλέφωνο, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση. Ενημερώσαμε με σκέψεις. Εν πάση περιπτώσει, πήρα την απόφαση και προχώρησε.
1: Όχι δικαιοσύνη, νομίζω που είπαμε πριν.
2: Προστασία του πολίτη.
0: Προστασία
2: του πολίτη.
1: Εκτιμάτε δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι αυτό που θα φύγατε βλακεία, θα ρωτήσω τώρα τι να πω. Όχι, βλακεία θα ρωτούσα. Στον κύριο Τσίπρα, τι βρίσκεται, γιατί πήγατε εκεί?
2: Θεωρώ ότι έχει χαρακτηριστικά, δηλαδή το προφίλ του όλο. Καταρχάς είναι πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος στα θέματα διαχείρισης καταστάσεων που αφορούν την Ελλάδα και οικονομικών και κοινωνικών και πολιτικών και οπωσδήποτε εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να συμπληρώσει τον δημοκρατικό κόσμο. Δεν θέλω να ακυρώσω συνολικά την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ. Μέσα σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά, αριστερά, οικολογικά και δίνουν και αυτή τη δική του μάχη. Και εγώ θεωρώ μακάρι και εύχομαι δηλαδή να μπορέσει και το ΠΑΣΟΚ να γίνει μια τέτοια δύναμη, να πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις και εάν μετά τις εκλογές δεν επαρκούν οι δυνατότητες ενός κόμματος να συγκροτήσει η κυβέρνηση προοδευτικού, να υπάρχει μια συμπόρευση κομμάτων.
0: Πώς θα υπάρξει συμπόρευση, εσείς
2: και της Ελλάς και αριστερών κομμάτων?
1: Αυτό σημαίνει ότι το ένα κόμμα από το χώρο της προοδευτικής παράτασης πρέπει να βγει πρώτο. Γιατί χωρίς πρώτο κόμμα δεν φτιάχνει την κυβέρνηση.
2: Ναι, σωστά το λέτε. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάς. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Εγώ βλέπω ότι πραγματικά γίνεται μια μεγάλη συσπήρωση αυτή τη στιγμή στη βάση της Ελλάς. Άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί, όλο και περισσότερο ξεκουμπώνονται. Από χτες, μάλιστα, έχω δεχθεί απίθανα τηλέφωνα ανθρώπων απομακρυσμένων, απογοητευμένων, που είναι ενθαρρυντικοί ως προς το εγχείρημα και το βλέπουν ως το σοβαρό πόλο εναλλακτικής λύσης κόντρα σε μια κυβέρνηση που λιμένεται τη χώρα. Επομένως, θεωρώ ότι το μέλλον έχει σημασία. Δηλαδή, το μέλλον θα είναι θετικό.
1: Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Από αυτά τα στελέχη που συζητάτε εσείς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν και άλλοι που βλέπουν προς την πλευρά του κ. Τσίπρα?
2: Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας κρίνεται και απολογείται συνείδησή του. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βλέπουν ότι αυτό το εγχείρημα έχει τη σημασία του, το εγχείρημα της Ελλάς. Βλέπουν ότι έχει έναν καθαρό αντιπολιτευτικό, αντιδεξιό λόγο. Βλέπουν ότι συγκεντρώνει όλο και περισσότερο δυνάμεις από το ευρύτερο φάλμα, όχι μόνο της αριστεράς, αλλά και της σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού, της οικολογίας. Νομίζω ότι συγκροτείται ένας πόλος ο οποίος μπορεί να επιτελέσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ακόμα και την πρώτη θέση, εφόσον υπάρχει άνοιγμα σε όλη την κοινωνία. Και αυτό είναι ο μεγάλος στόχος της Ελλάδας.
0: Δύο ερωτήσεις από μένα. Επειδή εντάξει, αυτοδυναμία δεν νομίζω ότι με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να επιδιώξει, μπορεί να την κατακτήσει οποιοδήποτε κόμμα, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε εφόσον είστε πρώτο κόμμα. Με αυτό το Πασόκ, στο οποίο συμμετέχουν πρόσωπα όπως κ. Διαμαντοπούλου και απόψεις όπως κ. Διαμαντοπούλου, που δεν την έχει μόνο εκείνη, την έχουν και άλλα, πώς θα συνεργαστείτε?
2: Εγώ θα έλεγα το πολύ απλό. Το Πασόκ πήρε μια απόφαση στο συνεδριό του για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Για την ακρίβεια όμως δεν ήταν ακριβώς αυτή η απόφαση. Η απόφαση αυτή έχει κάποια θολά σημεία όταν δημοσιεύτηκε πρόσφατα ότι η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιθανώς αφήνει ένα περιθώριο να σκεφτεί και άλλοι ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να μην γίνεται, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει μια συγκυβέρνηση όχι για πολιτική αλλαγή, για εθνικούς λόγους, ειδικού σκοπού κτλ. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αποσαφηγήσει το Πασόκ. Και απόψεις που δεν εκφράζουν την απόφαση αυτού του συνεδρίου να είναι μειοψηφικές και να μην παίζουν τον κεντρικό ρόλο όπως παίζουν τις επιλογές του Πασόκ. Μακάρι δηλαδή το Πασόκ να οριμάσει γρήγορα σε αυτό το θέμα και να πάρει ξεκάθαρα μια στάση προοδευτική για μια κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, με τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Και κάτι προσωπικό, αν και δεν είναι στην δική σας απόφαση, εσείς όμως θέλετε να είστε υποψήφιος βουλευτής στην Αχαΐα?
2: Αυτό είναι κάτι που θα κρυφτεί το επόμενο διάστημα.
0: Όχι, ενώ ο πρόεδρος θα αποφασίσει προφανώς, έτσι γίνεται σε όλα τα κόμματα τα πιο μεγάλα, αλλά ρωτάω αν εσείς το θέλετε, το επιθυμείτε.
2: Είναι κάτι που θα το δούμε άμεσα σχετικά, γιατί ο χρόνος πιέζει.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ είμαι θετικός γι' αυτό. Προφανώς οι αποφάσεις δεν αφορούν εμένα, αφορούν την ίδια την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκανδάμη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ο Σκανδάμης είχε στηρίξει τον κύριο Δούκα εσωκομματικά, νομίζω, στην ιστορία αυτή με το Πασόκ. Και νομίζω ότι έδωσε τις απαντήσεις.
1: Το Πασόκ σήμερα θα είναι στο Καλίτζια Χαΐας.
0: Όλο τον Πασόκ. Κάνει διήμερο.
1: Νίκος Ανδρουλάκης και Σκανδαλίδης Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ναι, θα μιλήσει ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Θα του πάρει συνέντευξη, θα συνομιλήσει με τον Κώστα Σκανδαλίδη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δύο άνθρωποι. Καλά, ο ένας ήταν ο πατέρας του, ο άλλος ήταν σαν πατέρας του, του Κώστα Σκανδαλίδη, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ιστορικός στέλεχος του Πασόκ. Νομίζω ότι είναι τα πιο ιστορικά στελέχη του Πασόκ, ο Κώστας Σκανδαλίδης. Θα έχει ενδιαφέρον. Διήμερο το κάνει το Πασόκ. Χθες πήγανε στο πρώτο νεκροταφείο, ενσώματι νομίζω, εν πάση περιπτώσει, ήταν πιο πολλά μέλη της κοινωνικής ομάδας, είδα ότι ήταν.
1: Και η Νάντια Γιανακοπούλου και έδωσε την υπόσταση.
0: Με το Αχ Ανδρέα, Όταν πέθανε ο Ανδρέας, η Νάντια πρέπει να ήταν 19 χρονών. 18-19 χρονών. Το θυμάται όμως, εντάξει, 18 χρονών, είμαστε πολιτικοποιημένοι εκεί τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Στο διαφημιστικό διάλειμμα, στο διαφημιστικό χρόνο.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ιώνα, την αγάπη μας, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη. Σε λίγο, όχι τώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας στο φίλο, μισό λεπτάκι, τα κόψαμε λίγο απότομα νωρίτερα. Καλημέρα στη Λίνα, λέει. Που λέει, χθες είχαμε ένα αγροτικό χωριό των Σερό που είναι όλοι σχεδόν απλήρωτο τον πρώην από εκεί. Πέρθει η βουλευτή που είναι εμπλεγμένη με το σκάνδαλο. Ποια είναι η βουλευτή? Α, είναι η κυρία Ραμπατζή, έτσι. Σηκώνονταν άνθρωποι με σύλληγη να τη κάνουν χειραψία. Αυτό ο κόσμο δεν θα αλλάξει ποτέ. Χθες μια έβγαλε αποστόλη στην Ελληνοφρένεια. Γιατί γίνει στην Ελληνοφρένεια, γίνει Ελλήνα πελάτησα από ό,τι καταλαβαίνει. Λοιπόν, και σε όλου του υπόλοιπου τώρα δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα στην Άννα, λέει παππού, αραγιάδε, λαό, ψωροκόστενα για την Ελλάδα, το λε αυτό, γιατί. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Radio-papaki-parapolitica.gr για τα μηνυματάκια σας και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Αν χωράνε στα ρούχα σου, δεν πεινάνε. Η κηδεία του είναι αύριο στις 3 το μεσημέρι.
2: Λέει ο Παύλος, επειδή στην Αχαΐα βγαίνει ο Παπανδρέου ούτως ή άλλως, στελέχη του Πασόκ ψάχνουν αλλού για μια έδρα. Για την καρέκλα λοιπόν γίνονται όλα και όλα τα άλλα είναι παραμύθια της καλημέρας. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Η αλήθεια είναι πως την έδρα εκείνη την έχει καπαρωμένη ο Γιώργος Παπανδρέου, έτσι θα είναι ξανά υποψήφιο.
1: Θα βγάλει δύο το Πασόκ, θα βγει πρώτο κόμμα. Τρεις.
2: Σιγά μου βγάλει και έξι, ρε φίλε.
1: Τρεις, αλλά πρώτο κόμμα.
2: δεν το βλέπω για πρώτο κόμμα, γι' αυτό λέω. Δεύτερο κόμμα πώς βγάζει. Ένα δεν βγάζει.
1: Ένα
2: βγάζει. Άρα ο ένας ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Τι? Ναι, είναι πρώην πρωθυπουργός.
2: Ναι, και την έχει την έδρα έτσι κι αλλιώς. Άρα όποιος πάει εκεί, γι' αυτό και δεν πήγε νομίζω ο κύριος. Έλαντε που πάει στη Βορειοτομέα. Ο κύριος Μάτζος θα πήγαινε, αλλά δεν πήγε γιατί πάει, θα πάει στο Βορειοτομέα. Και εκεί θα είναι δύσκολο. Είναι η κυρία Αποστολάκη, βέβαια, η οποία δύσκολα παίζεται, αλλά λέμε το.
1: Το ίδιο είναι.
2: Ναι, το ίδιο. Σαν τον Παπανδρέου.
1: Είναι περίπου λιγμένο. Κοίτα να δει. Το Πασόκ έχει προβλήματα με τις έδρες. Αν βγει τρίτο κόμμα. Ξέρω τι θα κάνει στην Αλφα Αθηνών για παράδειγμα.
2: Δεν βγάζει.
1: Ξέρω τι θα γίνει στην Ανατολική Αθηνών. Ανάλογα με τα ποσοστά.
2: Γιατί και χαμηλά ποσοστά στην Αττική.
1: Ναι, ναι, αυτό.
2: Τέλος πάντων,
1: ας μην κάνουμε αυτή τη κουβέντα. Τώρα πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε. Βλέπουμε ένα ενδιαφέρον θέμα του Προκόπη Χατζηνικολάου, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας για άλλη μια μέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον έχουμε ξεζουμίσει αυτή τη εβδομάδα. Καλημέρα, Προκόπη.
3: Καλημέρα σας.
2: Είναι, αφορά το ένα γραπτογραφείο προϋπολογισμού της Βουλής που έβγαλε μια η οποία λέει ότι θα μπορούσαν να μειωθούν τιμές, λέει, έως και 20, περίπου 25%, 24,6%
1: στα ενίκια.
2: Ναι, αν λέει ένα σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμύριων αδρανών κατοικιών επέστρεφε στην αγορά. Συγγνώμη, υπάρχουν 1,8 εκατομμύρια αδρανείς κατοικίες.
1: 700.000 έλεγε η κυβέρνηση και μετά τους πήγε στους 200.
3: Ωραία, και εγώ δεν το ήξερα το νούμερο αυτό. Και εγώ δηλαδή εξεπλάγινα από τη μελέτη αυτή.
2: Ναι.
3: Πρώτον, δεν αφορά μόνο τις ενοικιάσεις κατοικιών, αλλά και τις τιμές
1: πόλης. Ναι,
2: ναι, σωστό.
3: Λοιπόν,
2: ναι,
3: αφορά τα πάντα. Ναι. Βέβαια, εδώ και εγώ, αυτό που ήξερα ήταν περίπου 750.000 οι κενές κατοικίες.
2: Ναι.
3: Τώρα αυτό που έρχεται και μας.
1: Από τις οποίες η κυβέρνηση λέει ότι οι κατοικήσιμες είναι 200.000 με 250.000, λέει τώρα.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Γιατί τώρα, τι εννοούμε αδρανείς κατοικίες? Γιατί και εγώ αυτό δεν το είχα στο μυαλό μου. Υπάρχουν κατοικίες οι οποίες δεν μπορούν να μισθωθούν. Έχουν τεράστια προβλήματα. Είτε κτηματολογικά, είτε κληρονομικά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν ακίνητα τα οποία υπάρχουν 10 κληρονόμοι. Και στην περιφέρεια αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Έχουν ενεργειακά προβλήματα. Είναι γενικώς σε πολύ κακή κατάσταση. Και με βάση τη μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού, με στοιχεία που έχουν αντληθεί βέβαια από τη στατιστική υπηρεσία, οι κατοικίες αυτές ανέρχονται σε 1,81 εκατομμύρια και δεν είναι αυξανόμενες. Δηλαδή από το 2021 μέχρι το 2025 αυξήθηκαν κατά 100.000.
1: 100.000 κατοικίες δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά κατοικίσιμες, αυτό λέμε.
3: 1,8 εκατομμύρια κατοικίες δεν είναι κατοικίσιμες, ένα νούμερο που διαρκώς αυξάνεται. Και αυτό δείχνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα ζητάει το Γραφείο Προϋπολογισμού πιο στοχευμένα μέτρα. Για παράδειγμα γυρνάει και λέει στις μακροχρόνιες μισθώσεις άλλαξε το φορολογικό πλαίσιο. Χαμήλωσε τους φορολογικούς συντελεστές. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κερδίσεις και κάποια ακίνητα που βρίσκονται στη βραχυχρόνια να επανέλθουν στην μακροχρόνια γιατί θα έχουν το όφελος της μείωσης της φορολογίας.
1: Σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν αφορά τα κατοίκητα.
3: Όχι, δεν αφορά.
1: Γιατί δεν, άμα ποιος δεν μειώσει το... Α, τα κατοίκητα θα παραμείνουν.
3: Συμπληρωματικά το είπα αυτό για τις
1: μακροχρόνιες.
3: Αλλά αν μειωθεί η φορολογία στις μακροχρόνιες, πιθανόν κάποιοι να επενδύσουν περισσότερα χρήματα έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν το σπίτι τους για μίσθωση. Μιλάμε για κατοικίες οι οποίες έχουν πιο απλά προβλήματα. Τώρα αυτές που έχουν κληρονομικά, που οι κληρονόμοι βρίσκονται στο εξωτερικό και εκεί μπορεί να λάβει μέτρα. Μπορεί να τους αναγκάσει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα το σπίτι να είναι βιώσιμο ή να υπάρξει μεγαλύτερη φορολογία για αυτά. Τα βλέπουμε στο εξωτερικό αυτά που γίνονται, άρα θα μπορούσαν να γίνουν και στην Ελλάδα. Επίσης να έχουμε πιο στοχευμένα μέτρα στις ανακαινήσεις. Να είναι πολύ πιο προσεκτικά, γιατί όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή έχεις μειώσεις για ανακαινήσεις κατοικιών που φαίνεται δεν επαρκούν για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Φαντάσου τώρα ένα διαμέρισμα τρίτου αγρόφου σε παλιές πολυκατοικίες, οι οποίες δεν έχουν ασανσέρ. Αυτομάτως για πολλούς βγαίνουν εκτός αγοράς αυτά τα ακίνητα. Ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης θέλει να το νοικιάσει. Από τη στιγμή που δεν έχει ακίνητο και αν δεν έχει ασανσέρ, και πόσο δε μάλλον εάν δεν μπορεί να μπει ασανσέρ εξωτερικό, για παράδειγμα. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει η κοινωνική, συμπληρωματικά λέει το γραφείο προϋπολογισμού, να έχουμε την κοινωνική κατοικία. Δηλαδή το κράτος να πάει να δημιουργήσει νέες κατοικίες, έτσι ώστε να περιοριστούν οι τιμές αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό το μέτρο λέει συμπληρωματικά, και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή και 10.000 κατοικίες να καταφέρει να βγάλει το κράτος, οι τιμές δεν θα πέσουν. Εντάξει. Και επίσης να ρυθμιστούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Να καθιοριστεί διαφορετικός φορολογικός συντελεστής, δηλαδή να αυξηθεί η φορολογία σε όσους μισθώνουν τα ακίνητα μέσω στις πλατφόρμες τύπου Airbnb, και ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται, που έχουν υψηλή ζήτηση, εκεί να έχουμε, και ακόμα, να έχουμε μεγαλύτερα τέλη, ημερήσια τέλη, έτσι ώστε να αποτραπεί η επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και ή δυνατόν κάποιοι να επιστρέψουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση στη μακροχρόνια. Εφόσον γίνουν αυτά, το Γραφείο Προϋπολογισμού εκτιμά ότι μπορούν να μειωθούν και οι τιμές ενοικίασης και οι τιμές πώλησης από 15 έως 25% ανάλογα με το πόσες κατοικίες θα πέσουν στην αγορά. Επίσης σημειώνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι η Ελλάδα έχει, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πολύ χαμηλό ρυθμό νέες οικονομικές δραστηριότητες. Αποτελεί το 3,1% του ΑΕΠ μας, έναντι 5,5% που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να θυμίσω ότι πριν την κρίση, τώρα μιλάμε για τα χρόνια του 2008, που βέβαια ζούσαμε τη μεγάλη φούσκα των ακινήτων τότε, η οικονομική δραστηριότητα αποτελούσε το 10% του ΑΕΠ.
2: Ναι, και νομίζω ότι αν πάμε στο 70% και έχουμε στοιχεία, θα ήταν το 30% του ΑΕΠ. Γι' αυτό τώρα δεν έχει μείνει και να χτιστεί τίποτα. Έτσι. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν περιοχές εκεί που μένω εγώ, ας πούμε, τι να χτιστεί παραπάνω. Δηλαδή τα άχτιστα πια είναι απειροελάχιστα. Δεν, δεν έχει μείνει μέρος για χτίσιμο. Έχουμε γίνει μια τσιμεντούπολη 5 εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν μπορούμε να δούμε ουρανό σε λίγο, για να είμαστε ειλικρινεί, σε πάρα πολλέ γειτονιέ. Τέλο πάντων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Προκόπη. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ακούω για αυτά τα μέτρα και τα ξανακούω και τα ξανακούω και τα ξανακούω τα τελευταία πολλά χρόνια και αποτέλεσμα δεν βλέπω, και φαντάζομαι και ο κόσμος τα έχει απελπιστεί πια. Για τις αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού θα πούμε μόλις γυρίσουμε, γιατί είναι δύο από ό,τι φαίνεται. Εδώ διαβάζω τα παραπολιτικά στη Φίλη Τζόκερ. Νόμιζα ότι είναι ο κ. Κοκοτσάκης. Ο κ. Κοκοτσάκης που υποστήριξε. Λοιπόν, είναι ο πτέρραρχος στην αποστρατεία ο κ. Αθανάσιος Παπα-Νικολάου ένας. Και μετά υπέβαλε την παρέτησή του, λέει, στείλει Τζόκερ στα παραπολιτικά. Και ο πραγματογνώμος της υπόθεσης των Τεμπών, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, με ανοιχτή επιστολή, στην οποία ασκεί σκληρή κριτική για τον τρόπο οργάνωση και λειτουργία του πολιτικού φορέα. Ήταν ο πραγματογνώμος ο οποίος είχε υποστηρίξει τη θεωρία του ξυλολίου με πολύ, πολύ μεγάλη ένταση, ο κ. Κοκοτσάκης, και ήταν πολύ κοντά στην κυρία Καριστιανού. Αποχωρεί και αυτός από το κόμμα. Λοιπόν, πάμε σε βάλε ένα τραγουδάκι. Να φύγουμε.
4: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του Βασίλη Ντέτσικα.
2: Θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Μεταφορών, υποδομών, ψέματα, τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, να μιλήσουμε για μια σειρά από έργα τα οποία είτε είναι σε εξέλιξη, είτε έχουν προαναγγελθεί και αφορούν την καθημερινότητά μας. Έτσι.
4: Α, δούμε.
2: Ναι, λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε σε βάλε ένα τραγουδάκι να φύγουμε.
1: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
0: Θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Μεταφορών, υποδομών, ψέματα, τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, να μιλήσουμε για μια σειρά από έργα τα οποία είναι σε, είτε είναι σε εξέλιξη, είτε έχουν προαναγγελθεί και αφορούν την καθημερινότητά μας. Έτσι.
1: Α, δούμε.
0: Ναι, λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που επιφέρει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Ουδέποτε κλήθηκα να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε στο Sky ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά το έντελμα σύλληψη από τις αρχές του Βελγίου για την υπόθεση Qatar Gate. Ανέφερε ότι η Επιτροπή Ηθικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε το πράσινο φως για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ, από την οποία λάμβανε 5.000 ευρώ το μήνα, τα οποία δήλωνε στην Ελλάδα. Προσχώρησε στο κόμμα Τσίπρα, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πιο ώριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος και εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένο Μαρίνο Σκανδάμη, τομεάρχης προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σημείωσε πως συγκροτείται ένας πόλος με στόχο ακόμη και την πρώτη θέση. Διευκρίνησε ότι αποχώρησε από το Πασό, καθώς κάποιες καταστάσεις πλέον δεν ήταν ανοιχτές. Αποχώρησε από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστύχηματος των Τεμπών. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αγγελίας Λάουρας Κοβές σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Ζητεί θητεία 5 ετών, ενώ ο Αρείος Πάγος ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων για 2 χρόνια. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Εγάλιο, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγία Σάνη στο ρεύμα προς Κηφισό. Λέμβος με 32 λαδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων, μεταφέροντας στο λιμάνι όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Συγκέντρωση οικοδόμων σε 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος που διεκδικούν αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις. Την ίδια ώρα συγκέντρωση εργαζομένων στα τρόφιμα και τα ποτά έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ και πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί πραγματοποιούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου. Στη διεθνή ενημέρωση, σενάριο περιορισμένης αναβολής των εκλογών στο Ισραήλ λόγω έκτακτης ανάγκης που θα εμπόδιζε μια ελεύθερη και δίκαιη ψηφοφορία. Στα αθλητικά, ο Αστέρας Άκτορ συμφώνησε με τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της

0: άμυνας και συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμό με στόχο περαιτέρω ενίσχυση. Ο Άρης φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον 27χρονο μέσο Τομ Ντέλε Μπασίρου.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά!
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: καρδιά μου.
1: Λοιπόν, κοίταξε, το ηχόχρωμα του Στέλιου Διονυσίου είναι, μοιάζει πάρα πολύ με τον πατέρα του Ντουάκη, του Κόλλησαρης, του Στράτου Διονυσίου. Είναι σαν να ακούς το Στράτο με διαφορετικό ηχόχρωμα. Και αυτό ήταν από τις πιο μεγάλες του επιτυχίες, από τις πρώτες του επιτυχίες της δεκαετίας του 90-97, βλέπω εδώ, έτσι. Λίγο βαρύ λαϊκό για το πρωί, αλλά πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρυμπά. Μας έφτιαξε το κέφι πρωί-πρωί. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κούρης.
2: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, κύριε Κύρκο. Έχετε τίποτα να μας υποδεχτείτε, τίποτα ωραίο, τίποτα έτσι ντουζένιο, τίποτα όμορφο? Έχει στείλει ο Μινάς ένα μήνυμα. Λέει, μυρίζει εκλογές, τα καγκουρό μεταναστεύουν. Τι πάει να πει αυτό, καταλαβαίνεις τίποτα? Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται, σε αυτούς που αλλάζουν κόμματα ενδεχομένως, ίσως οι οποίοι θα είναι αρκετοί. Α, λέγαμε και για τον κύριο Κοκοτσάκη που φεύγει, για τον κύριο. Έναν άλλο κύριο που φεύγει από την κυρία Καριστιανού. Έφυγε ο κύριος Σκανδάμης από το Πασόκ και πήγε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Θα έχουμε μεταγραφές σε αυτόν τον καιρό, θα φύγουν πολλά στελέχη που εμείς τα θυμόμαστε από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποια μπορεί να είναι ακόμα στην Νέα Δημοκρατία, τα πιο πολλά δεν είναι πια στην Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πάνε στον κύριο Σαμαρά. Χαμούλης γίνεται.
2: Ποιος βρήκε βουλευτή για τον κύριο Σαμαρά? Υποψήφιο.
1: Να το πεις εσύ, το πω εγώ. Να το πεις εσύ, που είναι και δική σου πληροφορία.
2: Ο Θήμιος.
1: Ο Θήμιος του βρήκε βουλευτή.
2: Ταξιτζή από την Αλφα Αθηνών.
1: Θα κατέβει υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, οδηγός ταξί, ιδιοκτήτης φαντάζομαι ταξί.
2: Ναι, ναι.
1: Από την Αλφα Αθηνών που θα τον στηρίξουν, φαντάζομαι. Θα τον στηρίξει ο Θήμιος. Δεν πάω από για όλου του ταξιτζήτε, θα τον στηρίξει ο Θήμιος.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν τον στηρίξει.
2: Παλιά είχε τον Σαμαρά, είχε και τον Τσίπρα. Δεν ξέρω ποια ψηφίσει.
1: Τι πράγμα είχε τον.
2: Είχε τον Σαμαρά παλιά, δεν ήταν.
1: Α, είχε και τον Τσίπρα, ναι.
2: Μετά...
1: Είχε και τον Τσίπρα.
2: Δεν ξέρω πώ θα γίνει.
1: Είχε το Σαμαρά δεν τον είχε ποτέ.
2: Συγγνώμη.
1: Σαμαρά.
2: Βεβαίω.
1: Ναι.
2: Βεβαίω.
1: Το Τσίπρα τον είχε σίγουρα εσύ. Το Τσίπρα και το Σπίρτζι. Έλεγε Σπίρτζι και Τσίπρα και έστειζε μέλι το στόμα του. Και ακόμα στάζει μέλι το στόμα του. Δεν έσταζε. Διαχρονικό ήταν αυτό. Δεν αλλάζει. Τώρα, αλλά τι εκλογικά κέντρα θα τα κάνει? Θα τα κάνει για το Σαμαρά ή θα τα κάνει για το Τσίπρα?
2: Να μας πει. Δεν το κάνει, το μας είπε εδώ στην εκπομπή.
1: Αντικυβερνητικά.
2: Ναι, εναντίον του Μητσοτάκη.
1: Εναντίον του Μητσοτάκη θα τα κάνει. Ναι, ναι, σωστά.
2: Έχουν βγάλει εγώ πυροφερητή και κάτι αυτοκόλλητα. Δεν ξέρω αν τα αγχωρίζουν ότι θα γίνει. Τα οποία έχουν ένα σήμα νουδού και ξέρεις αυτό που λέμε από πάνω διαγράφεται. Που μπαίνει στα σήματα.
1: Θα τα βάζουν ταξί αυτά.
2: Να τα έχουν λέγει, δεν το βλέπω να γίνεται, παιδιά.
1: Πάντως θυμάμαι ότι το 81, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ό,τι ταξί κυκλοφορούσε, ναι, υπερβολή είναι αυτό, είχε σημαίες Πασόκ επάνω. Γιατί τότε ήταν της μόδας να έχουν και σημαίες τα αυτοκίνητα.
2: Ταξιτζίδες ήταν Πασόκ.
1: Ταξιτζίδες Πασόκ,
2: ναι, βέβαια. Δεν το ξέρω.
1: Οι ταξιτζίδες γενικά βγάζουν ένα κλίμα πάντα που προς τα που πάει το πράγμα. Μετά από το 85 και μετά γυρίσανε οι ταξιτζίδες. Στηρίζαν και ένα μεγάλο κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία. Μετά δεν ξέρω τι κάνανε.
3: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο Πασόκ.
1: Πού το θυμήθηκες αυτό, ρε εσύ? Πού το θυμήθηκες αυτό και είναι και επίκαιρο?
2: Συζητήθηκε πολύ μια δήλωση χθες στο Sky, νομίζω ήταν το Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Ότι ο Τσίπρας είναι σοβαρός κλπ.
1: Ναι. Αλλά δεν νομίζω.
2: Τι, να πάει?
1: Ναι.
2: Όχι, δεν είπε, θα ασχοληθεί άμεσα με την πολιτική.
1: Ναι,
2: βάλτε, βάλτε.
4: Ο κύριος Τσίπρας βρήκε ελεύθερο χώρο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας παίχτης, ένας σοβαρός παίχτης. Ένας παίχτης, ο οποίος το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξελιχθεί. Αμέσως μετά τις εκλογές ή και πριν τις εκλογές θα χρειαστούν να υπάρχουν προσεγγίσεις.
1: Κοίτα, η φράση ο κύριος Τσίπρας είναι ένας παίχτης. Νομίζω ότι θα την έλεγα και εγώ θαυμάσια, την έχω γράψει κιόλας αύριο και την εννοώ, γιατί είναι πραγματικά παίχτης. Δεν είναι δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάρισμα επικοινωνιακό, έχει άβρα, είναι ευφυής στη διαχείριση της πολιτικής, είναι πολύ καλός στο δημόσιο λόγο του. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να τον εκτιμάς ως πολιτικό. Λέω ότι μπορεί να το αναγνωρίζεις θετικά στοιχεία στην παρουσία του ως πολιτικό, έτσι.
2: Δεν νομίζω να έχει την ίδια άποψη με σένα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να ρωτήσει για τη δήλωση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.
1: Δεν με ενδιαφέρει τη δήλωση. Εγώ δω τη δική μου άποψη. Η δική μου άποψη είναι ότι όποιος πιστεύει ότι δεν είναι παίχτης ο κύριος Τσίπρας, δεν ζει σε κανονική χώρα. Προφανώς και είναι παίχτης ο κύριος Τσίπρας, είναι καλός παίχτης και το έχει δείξει στο παρελθόν. Ένας άνθρωπος που παίρνει ένα κόμμα του 3% και το παίρνει 36, δεν μπορεί, το οποίο είχε κατά ηγέτες σημαντικούς και σοβαρούς εκείνη τα χρόνια, δεν μπορεί παρά να είναι παίχτης και σοβαρός παίχτης. Και όποιος τον υποτιμάει τον παίχτη, γιατί τώρα γίνει και το ανάποδο. Τώρα ζούμε την περίοδο που. Πώς ζούσαν την περίοδο, σιγά μην ο Κούλης γίνει πρωθυπουργός και έχει κάτσει 8 χρόνια πρωθυπουργός και φιλοδοξεί να κάτσει και άλλα 4. Ζούμε την περίοδο του άμα ποιος ο Τσίπρας που έχει χάσει με 20 μονάδες και έχει χάσει με 30 μονάδες. Δεν ισχύουν αυτά. Αυτά πάνε και έρχονται. Λοιπόν, και ο Τσίπρας δεν είναι οποιοδήποτε πολιτικό μέγεθος.
2: Στις 11 ο πρωθυπουργός των πρόεδρο της Δημοκρατίας και δηλώσεις.
1: Ναι.
2: Και μετά κατά πάσα πιθανότητα θα πάει στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Και θα μιλήσει κατά πάσα πιθανότητα στη Βουλή. Το σκεπτικό που υπήρχε χθες ήταν μην βγουν άλλοι αρχηγοί και μιλήσουν για τον Αβραμόπουλο μετά.
1: Ναι.
2: Δεν το βλέπω. Αλλά θα πάει για το νομοσχέδιο Πιερακάκη. Ναι. Για το θέμα που, για τα κόκκινα δάνεια. Έτσι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό θα θέλει να παίξει αρκετά γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο. Αν θα πάει σήμερα στη Βουλή να μιλήσει. Οπότε θα έχουμε και αντιπάθειες γιατί δεν θα μείνουν μόνο εκεί, αν πάει εκεί.
2: Φαντάζομαι, αν πάνε άλλοι αρχηγοί, δεν ξέρω τι έχει κάνει εσύ στο παρασκήνιο. Αυτή την πληροφορία είχαμε
1: χθες. Ο κ. Ανδρουλάκης πάντως δεν την αφήνει τη Βουλή, είναι τακτικός.
2: Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ήδη νομίζω στο καλέτσι.
1: Τώρα στο καλέτσι είναι.
2: Είναι στο καλέτσι. Και το βράδυ έχει συνέντευξη, νομίζω, στον Γιώργο Κουβαρά. Είναι μαγνητοσκοπημένη.
1: Γραμμένη.
2: Θα τη δούμε γύρω στις 10, νομίζω. Ναι.
1: Ωραία, πάρα πολύ. Ευτυχώς με ενημέρωσες. Το Μοντιάλ πώς πάει, ρε.
2: Δεν δέχομαι.
1: Έβαλε γκολ ο τέτοιος χθες. Έβαλε δύο, νομίζω, γκολ. Ο Ρονάλντο έβαλε δύο γκολ χθες. Και έγινε, έκανε και αυτό το ρεκόρ του. Έγινε ο μόνος παίχτης, λέει, που έχει βάλει γκολ σε 6 διαφορετικά Μοντιάλ. Δεν έχει βάλει. Και είναι και ο δεύτερος γυραιότερος. Ο άλλος, ξέρεις ποιος ήταν, έψαχασα να πω ποιος είναι ο γυραιότερος, τον ζήσαμε, γι' αυτό σου λέω. Ήταν ο Ροζέρ Μιλά στο Καμερούν, στο Μουντιάλ του 94. Τότε λοιπόν είχε παίξει ένα μάτς Ρωσία-Καμερούν, τότε η Ρωσία έπαιζε στο Μουντιάλ. 6-1 είχε κερδίσει η Ρωσία το Καμερούν και το μοναδικό γκολ το είχε βάλει ο Ροζέρ Μιλά. Ήταν τότε 42 ετών και 100 τόσων ημερών και είναι ο γυραιότερος παίκτης που έχει βάλει γκολ στο Μουντιάλ. Ο γυραιότερος, 42 ετών. Ο δεύτερος πιο μεγάλος ηλικία παίκτης τώρα είναι ο Ρονάλντο που έχει βάλει γκολ. Και μάλιστα νομίζω ότι χθες έβαλε δύο. Έπαιζε με το θηρίο που λέγεται Ουσμπεκιστάν χθες. Η Πορτογαλία. Δεν του ρίξε 5 γκολ. Έτσι.
2: Αφού λείπουμε
1: εμείς. Λοιπόν, αφού λείπει η Ελλάδα.
2: Ευκαιρία βρήκαν και βάζουν γκολ.
1: Ο Ρονάλντο και ο Μέση και βάζουν γκολ. Άμα ήμασταν εμείς όμως οι Έλληνες, όταν αυτοί ήταν, πώς ήταν στα δέντρα, έτσι.
2: Εμείς νομίζω δεν έχουμε πετύχει γκολ στο Μουντιάλ.
1: Πήγαμε το 94, πήγαμε, νομίζω ότι κάναμε 4 περιποιημένες ήττες, ναι. Πότε ξαναπήγαμε στο Μουντιάλ μετά? Θυμάμαι μια εποχή που πήγε και η ΑΕΚ στο Champions League και έκανε, πως δεν πήρε ούτε βαθμό, ούτε χ δεν πήρε. Λοιπόν, το έχουμε κάνει και εμείς σε Μουντιάλ αυτό? Έχουμε πάμε σε Μουντιάλ χρόνια εδώ μεταξύ. Έτος ήταν ευκαιρία.
2: Για τον Αβραμόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, να βάλουμε ορισμένα ηχητικά από αυτά.
1: Ένα να βάλουμε, νομίζω, το πρώτο. Εντάξει. Στο Sky έχει βγει. Στο Sky είναι για να δούμε τι λέει ο κ. Αβραμόπουλος. Είναι σοβαρό το θέμα του.
0: Σας κάλεσα να καταθέσετε.
5: Τι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
0: Η βελγική δικαιοσύνη.
5: Όχι,
0: δύο φορές.
5: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
0: Ποιος σας κάλεσε?
5: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπουρδα.
0: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτρόπε. Να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
5: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι από ό,τι πληροφορούν.
0: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
5: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε. Και τον κύριο Επίτροπο.
0: Γιατί?
5: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας, πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει, οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Εδώ συγγνώμη, υπάρχει ένα θεματάκι. Οι αστυνομικοί μπορεί να πήγαν χωρίς ένταλμα να το κάνουν αυτό. Αποκλείεται. Κάποιο ένταλμα θα είχαν. Αυτό που λέει νομίζω είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ένταλμα. Αλλά οι αστυνομικοί δεν τη δουλειά τους κάνουν. Τους δίνουν το χαρτί και τους λένε πήγαινε δια τα περαιτέρω. Σωστά.
2: Και ναι, πολύ καλά τα έκανε ο Αβραμόπουλος. Φαντάζομαι να πάνε τη ρίση του λόγου του.
1: Ναι.
2: Δεν έχει πει η Επιτροπή μέχρι τώρα.
1: Δεν έχει?
2: Δεν έχει πει τέτοια φράση. Ναι, πολύ καλά τα έκανε. Δεν έχουμε τέτοια φράση από την Επιτροπή, από την Κομισιόν.
1: Ναι.
2: Έχει πει ότι ζήτησε την άδεια και την έδωσε.
1: Ναι. Και εκεί και απαντάει και στο συσχετισμό που γίνεται με την κυρία Καϊλή, η οποία επίσης φέρεται μπλεκόμενη στην ίδια υπόθεση. Να τον ακούσουμε τι λέει.
0: Με Καϊλή μαζί.
5: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
5: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή, άλλο ευρωκοινοβούλιο.
0: Ήσασταν όμως μαζί.
5: Όχι μαζί.
0: Συμπέσατε.
5: Με 50.000 ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Τώρα μας στέλνει ένας φίλος ένα θέμα που λέει ότι η ιστορικότερη παρουσία της Εθνικής Ελλάδας σε Μουντιάλ με προπονητή ο Φερνάντο Σάντος ήταν το 2014 που απέκλεισε τον Κώστα Ρίκα στη διαδικασία των πέναλτι. Ελλάδα-Κολομβία 0-3 λέει, Ιαπωνία-Ελλάδα 0-0, Ελλάδα-Κτήλε Φαντοστούν 2-1. Είχαμε βάλει δύο γκολ.
2: Και νίκη έχουμε.
1: Δύο γκολ, ναι. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο τον Αβραάμ. Άλλο Αβραάμ είναι αυτό, ο ίδιο γνωστό Αβραμίδη, που το οποίο έχουμε χάσει. Επισάντω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και η τελευταία φορά που πήγαμε στο Μουντιάλ το 2014. Δεν έχουμε πάει από τότε 12 χρόνια. Βέβαια δεν έχει πάει και η Ιταλία από τότε. Οπότε το λέμε και παρηγοριόμαστε.
6: Και καμαρώνουμε.
1: Έχει πάρει 4
6: Μουντιάλ. Είμαστε σαν την Ιταλία.
1: Έχει πάρει 4 Μουντιάλ η Ιταλία.
6: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εκεί είναι εθνική ντροπή.
6: Το κατενάτσιο.
1: Πάει το κατενάτσιο τώρα. Τώρα το κατενάτσιο. Επίσης πάνε παίκτες οι οποίοι είχαν μπαλαδόρι που είχαν την μπάλα στα πόδια τους και πολύ καιρό. Βέβαια ο Μέση το διαψεύδει όλο αυτό το ότι πια δεν υπάρχει μπάλα τρίπλα κλπ. Όχι κατοχή, μπάλα ένα δευτερόλεπτο στο πόδι, αλλαγή γρήγορα κλπ. Παιχταράδες σαν το Μέση το διαψεύδουν αυτό με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Αλλά ο Μέση έχει και κάτι άλλο. Βρίσκεται στο σημείο που πρέπει, την ώρα που πρέπει, το οποίο είναι, αυτό είναι ένστικτο νομίζω εγώ, που το έχει από τα παιδικά του χρόνια αυτό.
7: El pocho para Messi, le va a pegar Messi, le va a pegar, le pegó. ¡Golazo!
1: ¡Golazo! ¡Golazo! Πάμε, διαφημάσω. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διότι αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, για μια σειρά από έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και αφορούν την καθημερινότητά μας. Περιμένουμε και τα τηλεφωνήματά σας ή τα μηνύματά σας στο radio@parapolitica.gr. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech της The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, τι ωραίο που είναι, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Πάμε για διαρρηματάκι.
8: Ακούτε Ionion FM. Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Και χαρά για μας.
0: Ακούσαμε ένα ωραίο τραγούδι.
1: Στην αλλά τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Είναι ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Δήμα.
1: Καλημέρα σας, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, εξοκρατές σας.
0: Έχουμε ένα σωρό πράγματα εδώ συγκεντρώσει που για τα οποία ό,τι προλάβουμε θα σας ρωτήσουμε. Όμως θα ήθελα να ξεκινήσω. Για πες.
1: Τον πετυχαίνουμε, μαθαίνουμε πηγαίνοντας.
0: Πηγαίνει για τον Ε65, νομίζω. Εκεί δεν είστε στο δρόμο, δεν είστε.
2: Σωστά. Είμαι λίγο πριν τα Γρεβενά.
0: Ναι.
2: Πραγματοποιούμε τώρα αυτοψία εδώ πέρα στο βόρειο τμήμα του Ε65 και θέλω να σταθώ λίγο λέγοντας ότι ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος,
0: ναι,
2: καθώς συνδέει την Στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία, ναι, και την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Και ειδικότερα το βόρειο τμήμα, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα που είναι από τα Μετέωρα μέχρι τα Γρεβενά, στον κόμβο της Εγνατίας, θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, ναι, που πιστεύω ότι έχουν πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη, ναι, αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Άρα είναι κομβική σημασία.
1: Πότε θα τον έχουμε αυτόν, Υπουργέ?
2: Μέσα στον Ιούλιο, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα δοθεί στην κυκλοφορία τα τελευταία 45 χιλιόμετρα.
1: Άρα, θα τα γενιάσετε.
2: Βεβαίως.
0: Μιλάμε για γρήγορα, πολύ σύντομα. Μακάρι, γιατί θα είναι μεγάλη βοήθεια για πάρα πολύ κόσμο που περνάει από εκεί. Πριν πάμε στα πιο περιφερειακά, εγώ θα μείνω λίγο εδώ στα δικά μας, στα τοπικά του Κηφισό, γιατί είναι ο μεγάλος πόνος για εκατομμύρια ανθρώπους, οδηγούς, συνοδηγούς, ανθρώπους οι οποίοι παιδεύονται καθημερινά εκεί. Να σας ρωτήσω, αν σκέπτεστε, αν υπάρχει σχεδιασμός για κάποια έργα τα οποία θα βοηθήσουν ενδεχομένως να το αντιμετωπίσουν εντελώς. Δεν γίνεται αυτό πια με 5 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά κάπως να το απαλύνουν. Να βοηθήσουν να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση.
2: Λοιπόν, αρχικά να πούμε το θέμα του κυκλοφοριακού δεν είναι μόνο αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Βεβαίως όμως και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα. Όπως θα ξέρετε, δημοπρατήσαμε πέρυσι το φθινόπωρο τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Υπολογίζουμε τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες να υπογράψουμε την σύμβαση για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, άρα ο διαγωνισμός προχώρησε πολύ γρήγορα και με πολύ καλούς ρυθμούς. Είναι πολύ σημαντικό και για τον Κηφισό, καθώς θα μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική διέξοδο στα βαρέα οχήματα από το να περνάνε από τον αστικό ιστό της πόλης. Στην πραγματικότητα δηλαδή συνδέουμε τον περιφερειακό του Εγάλαιο με την Εθνική Οδό μέσω της λεωφόρου σχιστού, η γέφυρα σχιστό θα γίνει με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση, καταργούμε κάποια φανάρια, άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξομάλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα όμως έχουμε και άλλες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Εντός του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει και την παρέμβασή μας στον κόμβο της μεταμόρφωσης, ειδικότερα το σημείο όπου η Αττική Οδός ενώνεται με την Εθνική Οδό. Έχει κάποια ζητήματα, όπως ξέρουμε όποια αυτοκίνητα έρχονται από κατεύθυνση από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Δυσκολεύονται πολύ στην έξοδο,
2: Να βγουν στην
0: Προσλαμία.
2: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει επειδή πρέπει να σταματήσουν τα αυτοκίνητα.
0: Γιατί μείνει μία λωρίδα.
2: Στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας με τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την Ελευσίνα, τα οποία έχουν προτεραιότητα.
0: Ναι.
2: Τι κάνουμε, εδώ πέρα κάνουμε μια σημειακή παρέμβαση όπου ουσιαστικά θα μπαίνουν ξεχωριστά από 2 ξεχωριστές λωρίδες τα αυτοκίνητα, είτε έρχονται από το Βενιζέλος είτε έρχονται από την Ελευσίνα.
0: Αυτό πότε θα είναι έτοιμο?
2: Εντός του 2026. Άρα έχουμε δώσει την εντολή ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον παραχωρησίουχο. Έχουν ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών, δεν απαιτούνται απολωτριώσεις. Άρα έχουμε ήδη ξεκινήσει την.
0: Αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα. Παρακολουθώ, επειδή πηγαίνω κάθε μέρα, οι ουρές στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία που σχηματίζονται κάποιες ώρες της ημέρας, μπορεί να είναι και 3 χιλιόμετρα.
2: Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε παρέμβει. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολούσε μεγάλο χρονικό διάστημα. Πέρυσι καθίσαμε με τον παραχωρησιούχο, με τους μελετητές, το οριμάσαμε και γι' αυτό σας λέω ότι πλέον έχει δοθεί και επίσημα η εντολή στο παραχωρησίου.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά το λεκανοπαιδείο ή υπάρχει κάτι άλλο?
2: Υπάρχουν και άλλα, προφανώς το μετρό.
0: Αυτά είναι
2: μετρό.
0: Πιο σημαντικά, λέτε, το μετρό.
2: Μην ξεχνάμε το μετρό. Όπως ξέρετε, Ο Μετροπόλιτικας Αθηνά ολοκλήρωσε την διαδρομή του, φτιάχνοντας το σύνολο της σύραγγας από την, από την Κατεχάκη, φτάνοντας μέχρι το Φρέαρο του Ευαγγελισμού. Ο δεύτερος Μετροπόλιτικας, η Νίκη, έχει ξεκινήσει από την Λεωφόρο ΒΕΗ που έχει διασχίσει, έχει περάσει την Κυψέλη και καλώς εγώνα των πραγμάτων μέχρι τέλος του έτους θα έχει ολοκληρώσει και αυτό στην, την διαδρομή του. Άρα και το μετρό προχωράει, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, καθώς 15 νέοι σταθμοί σε επικοινοκατοικημένες μάλιστα περιοχές θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην εξομάλωση του λεωφορείου.
1: Αυτό έχει καθυστέρηση όπως ήταν προγραμματισμένο για 2-3 χρόνια το μετρό.
2: Έχει κάποιες καθυστερήσεις και θα σας πω ότι όταν
1: δηλαδή, έγινε, 29, πάει 32,
2: όταν έγινε ο διαγωνισμός ίσως να ήταν υπερβολικά φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι και το μετρό με τα προβλήματα που μπορεί να είχε όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα είναι ένα έργο το οποίο προχωράει πλέον με ικανοποιητικούς ρυθμούς.
1: Αυτό όντως το 32 το περιμένουμε.
2: Θα το δούμε. Θα μου επιτρέψετε να μην σας πω ειδικότερα για το χρονοδιάγραμμα. Αυτό που προσπαθούμε ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο.
0: Μια που μιλάμε για μετρό, να σας πάμε στο μετρό της Θεσσαλονίκης και στην επέκταση προς την Καλαμαριά που την περιμένουν πώς και πώς οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι νιώσαν μια μεγάλη ανακούφιση με τη λειτουργία του μετρό όσο λειτουργεί αυτή τη στιγμή στο κομμάτι στις γραμμές που υπάρχουν και περιμένουν και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Τι γίνεται εκεί?
2: Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, οι 5 επιπλέον σταθμοί θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους 17 μήνες πως είναι που λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει αισθητά τα αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται στο κέντρο της πόλης.
0: Μας το λένε ταξιτζίδες όταν πηγαίνουμε εκεί.
2: Λύνοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπήρχε. Βέβαια πρέπει να τονίσω για να είμαι και δίκαιος ότι έχουν συνδυαστεί όχι μόνο η λειτουργία του μετρό αλλά και τα πολύ σημαντικά μέτρα από την τροχέα στη Θεσσαλονίκη όπως και μέτρα από την τοπική αυτοδιοίκηση που όλα αυτά συνολικά έχουν βοηθήσει. Όπως επίσης και η λειτουργία των έξυπνων φαναριών αξιοποιώντας τεχνική νοημοσύνη. Άρα έχουμε μείωση πάνω από 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης.
0: Άρα λέτε μέσα στο καλοκαίρι θα έχει και ολοκληρωθεί η επέκταση προς την Καλαμαριά.
2: Σωστά. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι με τους 5 σταθμούς υπολογίζουμε να έχουμε αύξηση των χρηστών του μετρό πάνω από 10.000 ημερησίως. Άρα η αύξηση της μείωσης των οχημάτων που θα εισέρχονται στο κέντρο της πόλης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και εκτός από το μετρό, μιας και αναφερθήκαμε και στην πόλη των Αθηνών και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πολύ σημαντική παρέμβαση είναι επίσης και για την κατάσταση όλων των λεωφορείων, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πλέον, και νομίζω ότι αυτά τα βλέπουμε στην καθημερινότητά τους όλοι οι πολίτες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τα καινούργια τα λεωφορεία, τα οποία είναι σύγχρονα, αντιρρυπατικής τεχνολογίας, πλήρως προσβάσιμα για όλους τους πολίτες, με αποτέλεσμα
1: ας μην πούμε στις αστικές συγκοινωνίες τουλάχιστον στην Αθήνα, Υπουργέ, γιατί έχει πόνο για πολλούς ανθρώπους. Λίγο να σας ρωτήσω ακόμα σε αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για την Θεσσαλονίκη. Εκτιμάτε τα υπόλοιπα έργα στη Θεσσαλονίκη πότε θα τελειώσουν?
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από το μετρό που είπαμε μέσα στο καλοκαίρι, είναι η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας. Ένα πολύ σημαντικό έργο για το οποίο υπήρχε έντονος σκεπτικισμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης πριν ξεκινήσει το έργο, πρώτον κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί και δεύτερον για το τι θα συμβεί στην κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των εργασιών. Όποιος περνάει καθημερινά από τον περιφερειακό δρόμο βλέπει ότι η πορεία των εργασιών...
0: Το flyover, το περίφημο είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα ελληνικά που λέγει στο χωριό μου, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά. Ότι οι εργασίες κινούνται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Έχουμε ξεπεράσει το 50%, 55% των εργασιών. Πλέον εκτός από το πορτοκαλί καλούπι που σκυροδετούσε, πλέον έχουμε και το μπλε καλούπι. Άρα η ταχύτητα του έργου θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και υπολογίζουμε ότι μέσα στους επόμενους 10 περίπου μήνες θα έχει ολοκληρωθεί και θα μπορέσει να δοθεί στην κυκλοφορία. Η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία καθώς θα μπορέσει να διπλασιάσει τον όγκο των οχημάτων τα οποία εξυπηρετούνται από 5 σε 10.000 αυτοκίνητα, και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μπορέσει να συμβάλλει καθοριστικά στην ακόμα πιο ομαλή ροή της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη. Εκτός όμως από την υπερυψωμένη λεωφόρο ταχύτητας κυκλοφορίας, ένα έργο στο οποίο θέλω να σταθώ και είναι πολύ σημαντικό και είναι οδηγός και για άλλα έργα, είναι η δημιουργία 17 νέων σχολείων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκ των οποίων 16 είναι στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, 16 σχολεία ολοκέντρια. Τα περισσότερα θα είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο του 2026, κάποια μπορεί να καθυστερήσουν και ένα-δύο μήνες. Όμως εδώ πέρα το αξιοσημείωτο είναι ότι προχωράμε μέσω σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα στην ανέγερση των νέων σχολείων, και για 25 χρόνια θα έχει ο ιδιωτικός τομέας και την ευθύνη της συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων, το οποίο νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
0: Πιέζει ο χρόνος, έχουμε και από ακροατές τηλεφωνήματα. Ένα θα διαβάσω μόνο: πότε θα δοθεί ο δρόμος Τρίπολης Πύργου, ρωτάει μια φίλη. Αν έχετε εικόνα, να μας δώσετε και να σας ρωτήσω εγώ για το δικό μου ερώτημα μετά που αφορά το ΒΟΑΚ.
2: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος δρόμος, το Τρίπολης Πύργου, υποθέτω αναφέρεται ο ακροατής σας στην σύνδεση του πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, άρα το πώς θα συνδεθεί η Ολυμπία Οδός με τον Μωρέα και συνεπώς με την Τρίπολη. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη το συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση του συγκεκριμένου
0: έργου. ΒΟΑΚ, λοιπόν.
2: Είναι κάτι το οποίο πάντως μπορώ να σας πω ότι προχωράει και ετοιμάζονται όλοι οι απαραίτητοι φάκελοι.
0: Εντάξει, είναι όμως στα ξεκινήματα. Πάμε στο ΒΟΑΚ που δεν είναι στα ξεκινήματα. Για πέστε μας, τι γίνεται με το ΒΟΑΚ.
2: Ο ΒΟΑΚ είναι η τελευταία εκκρεμότητα της ελληνικής πολιτείας όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους. Το κομμάτι Χανιά Ηράκλειο το συμβασιοποιήσαμε στις 9 Μαΐου του 2025, πέρυσι το καλοκαίρι. Έκτοτε ενεργοποιήσαμε την προαίρεση Χανιά Κίσαμος, άρα την επέκταση από τα Χανιά στα δυτικά μέχρι την άκρη της Δυτικής Κρήτης των Ομοχανίων, 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Όπου πλέον έχουμε εργοδοτικά τόσο έξω από την πόλη των Χανίων, έξω από την πόλη του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, αλλά το σημαντικότερο και εδώ...
0: Όπα, τον χάσαμε.
1: Χάσαμε τη γραμμή.
2: Μ' ακούτε?
1: Τώρα σας ακούμε.
0: Το τελευταίο μισό λεπτό δεν σας ακούγαμε, αν θέλετε να επαναλάβετε λιγάκι.
2: Βεβαίως. Όπως είπα, ενεργοποιήσαμε την προαίρεση από τα Χανιά μέχρι την Κίσαμο, άρα στη δυτική ακτή της Κρήτης, 7 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Έχουμε ήδη εργοτάξια έξω από τις πόλεις των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Το σημαντικότερο όμως, και θέλω να σταθώ εδώ πέρα, είναι πως πλέον στην Κρήτη υλοποιούμε πολύ σημαντικά μέτρα οδικής ασφάλειας. Ο ΒΟΑΚ, όπως ξέρετε, ήταν ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος, ένας δρόμος
0: σκοτώστρα.
2: Είχαμε πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα όσον αφορά τις ανθρώπινες ζωές από τα ατυχήματα. Ήδη έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις από τα Χανιά ως το Κολυμπάρι και από το Χιτά Ηρακλείου ως τα ελληνοπεράματα. Το καλοκαίρι θα έχουμε συμπληρώσει 131 χιλιόμετρα από τα Χανιά ως την Κίσαμο μέτρα οδικής ασφάλειας. Τι είναι αυτά τα μέτρα οδικής ασφάλειας? Είναι αντίστοιχα με αυτά που υλοποιήσαμε στο Πάτρα Πύργος, φυτοκοπές, κλατοκοπές, σημάνσεις, ασφαλτοστρώσεις, η διαχωριστική κόνη, διαγραμμίσεις, φωτισμός. Λεπτομέρειες μπορεί να ακούγονται, όμως στο Πάτρα Πύργος μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις και μειώσαμε κατά 88% τα ατυχήματα. Και κλείνοντας να πω ότι ο ΒΟΑΚ είναι μέχρι την Σιτία. Να σας πω ότι από το τμήμα από την Χερσόνησο μέχρι την Νεάπολη είναι το ΣΔΙΤ, τα σύνορα. Από εκεί πέρα βλέπει. Ναι, βεβαίως. Όποιος βλέπει, περνάει από εκεί πέρα, βλέπει ότι τα.
0: Και από Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο.
2: Και από Νεάπολη ως Άγιο Νικόλαο, και ήθελα να κλείσω, 10 χιλιόμετρα προωθούν στην κυκλοφορία καλώς εγώ των πραγμάτων φέτος το καλοκαίρι, καθώς και εκεί πέρα η πορεία των εργασιών είναι πάρα πολύ ικανοποιητική.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε.
0: Ο Υπουργός Οικοδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Μας έδωσε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το μετρό της Θεσσαλονίκης και για τα έργα του μετρό εδώ και για το Κηφισό. Είχαμε και πολλά ακόμα να ρωτήσουμε, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη κάνει, που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίας ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο kosmota.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Λοιπόν,
1: νομίζω να πούμε, είχαμε μια απώλεια
0: του Ταγκιγκόνια.
1: Στα 54, του Ταγκιγκόνια, να το πούμε.
0: Ναι. 54 ετών μετά από μια ασθένεια μακρά, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λιβαδιακός, Ολυμπιακός, Ηρακλής, στο εξωτερικό, σε διάφορες ομάδες.
0: Ενώ ο Ταγκιγκόνιας, ένας σημαντικός παίκτης. Μια σημαντική καριέρα και προπονητής μετά, έφυγε από τη ζωή μόλις τα 54 του χρόνια. Πάμε διάλειμμα.
1: Και πάμε να δούμε.
0: Του λαγοκέφαλου του Κάγκελο γίνεται στην τηλεόραση, έτσι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό κοιτάμε. Έχουν βάλει, λέει, σε μια περιοχή δώρο τηλεοράσεις. Δίνουν, λέει, κάνουν, πώς το λένε, ποιος θα βγάλει τα περισσότερα στους λαγοκέφαλους, του δίνουν μια τηλεόραση. Τι, το είδες, το είδες, ναι.
1: Ποιος θα δίνει μια τηλεόραση?
0: Ντόπιοι ψαράδες βάζουν μια τηλεόραση και λένε όποιος φέρει τους περισσότερους λαγοκέφαλους.
1: Λοταρία μεταξύ τους.
0: Λοταρία θα πάρει μια τηλεόραση. Μαζί παλιά στο γήπεδο που είχε μέσα λουκούμια, τσιγάρα,
1: και παίζανε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσουμε μια κόρη Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρη Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
11: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
10: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
14: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
15: Διαβάστε στην Απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Τι προβλέπει η ρύθμιση ανάσα για τους παγιδευμένους του νόμου Κατσέλη. Πλήρης ολοκλήρωση του κτηματολογίου μέσα στο 2026. Μητσοτάκης κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Στη ΦΑΚΑ συμμορία που πείραζε κατά παραγγελία μετρητές. Στα 9 εκατομμύρια τα χαμένα έσοδα του ΔΔΕ. Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει στους Χιτ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
16: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη που λέει: τα λεωφορεία στην Αττική ανήκουν σε ιδιώτες, κοινοπραξία ΚΤΕΛ, με γραφεία τουρισμού. Η Κρήτη λέει: θα είναι το μοναδικό νησί παγκοσμίω που θα έχει ιδιώδη. Δεν είναι το μοναδικό παγκοσμίω. Ξέρω ότι στη Σικελία, τουλάχιστον στη Σικελία, έχει αυτοκινητόδρομου που έχουν ιδιώδια. Δεν ξέρω για τα άλλα νησιά όμω στην Μεσόγειο.
1: Και τα λεωφορεία στην Αττική, όντω πολλά υπάρχουν γραμμέ ΚΤΕΛ ουσιαστικά είναι.
0: Ναι,
1: έτσι να λένε.
0: Ναι.
1: Είναι επίση αλήθεια και πολλέ δεν είναι και με ανανεώσει χρόνια δηλαδή τώρα αυτή η κολόνια. Αλλά είναι και δημόσια.
0: Ναι,
1: έχει ένα ενδιαφέρον να γίνει μια σύγκριση, για παράδειγμα, τα ιδιωτικά και τα δημόσια, πόσο κοστίζουν στο ελληνικό δημόσιο. Πόσο πληρώνει δηλαδή ο κόσμος τα ιδιωτικά, για παράδειγμα, που είναι στη Θεσσαλονίκη, και τα δημόσια που είναι στην Αθήνα.
0: Πόσο πληρώνει. Τα λεωφορεία, λες.
1: Τα λεωφορεία, ναι.
0: Είναι το πιο μεγάλο κόστος. Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε αυτό.
1: Λέω.
0: Με ευκαιρία να πούμε σε κάποιον να κάνει ένα ρεπορτάζ που το κάνουμε εμείς.
1: Ρεπορτάζ δύσκολο, πρέπει. Ναι, είναι δύσκολο ρεπορτάζ, δεν είναι ευκολάκι.
0: Θέμα τα δύσκολα, ρε φίλε, με συγχωρείς. Όλα εύκολα, αυτά που κάνεις εσύ. Τα εύκολα τα κάνουν όλοι. Τα δύσκολα είναι το θέμα να κάνει κάποιος. Έτσι δεν μας λέγανε πάντα όταν ήμασταν πιο μικροί. Μας λέγανε τα δύσκολα και τα εύκολα τα κάνουν όλοι. Ποιο πρέπει να τα ακούω.
1: Να ξανακούσουμε μια έκφραση του Δημήτρη Αδαμβραμόπουλου που νομίζω θα ανάψει φωτιές. Θα γίνει πολλή συζήτηση.
0: Το πάρε τηλέφωνο τον κερατά καλύτερα τώρα παρά μετά. Αυτό. Όχι αυτό, το κερατά. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre, je n'ai qu'une philosophie. Σας κάλεσα να καταθέσετε.
2: Τι με κάλεσαν, κύριε Παπλόμπερ?
0: Η βελγική δικαιοσύνη.
2: Όχι.
0: Δύο φορές.
2: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
0: Ποιος σας κάλεσε?
2: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπουρδα.
0: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Παπλόμπερ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό θέλουμε.
2: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
0: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
2: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε. Και τον κύριο Επίτροπο.
0: Γιατί?
2: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας, πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει, οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αυρώμης.
0: Δεν αυτό με δουλειά. Έχει πει δύο-τρεις ωραίες φράσεις, οι οποίες είναι εκτός περιβάλλοντος Αβραμόπουλου, αυτές τις φράσεις που έχει πει. Δηλαδή, γενικά δεν έχει. Προφανώς έχει εκνευριστεί από την εξέλιξη της αυτής και έτσι, η φρασιολογία του είναι λίγο διαφορετική από αυτή που μας είχε συνηθίσει. Ως τώρα ήταν ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων, χωρίς πολλές γωνίες ο κ. Αβραμόπουλος. Έτσι ήταν η πορεία του, η πολιτική. Όλοι και επειδή ασχολήθηκε πολύ και με τα εθνικά θέματα, εξωτερικά κλπ. Αυτά όντως είναι θέματα τα οποία δεν θέλουν και πάρα πολύ μεγάλη οξύτητα. Καλύτερα να διαχειρίζεται κάποιος με χαμηλούς τόνους. Αυτό τώρα είναι άλλη ιστορία βέβαια, δεν έχει σχέση με τα εθνικά θέματα. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα, λέει πάντως. Ναι, αυτό. Αυτό βέβαια κολλάει λίγο με αυτό που μου λέγεσαι στο πρωί, ότι η ανώτατη πηγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σου έλεγε ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει είναι. Πώς είπες, για γέλια είπες, νομίζω.
2: Ναι, κάπως έτσι.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε στην.
1: Όπως θα δούμε και τι θα επιλεγεί να απολογηθεί στην ελληνική ή στη βελγική δικαιοσύνη.
0: Η λογική λέει ότι θα την ελληνική, αλλά δεν έχω μιλήσει ιδιαίτερα. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη γνώση.
1: Η αρχική άποψη, η επίσημη, ήταν ότι θα. Και το εφετείο και μετά το Συμβούλιο Εφετών. Εφέτης ανακρίτησης πρώτες μετά την άσκηση της ασυλίας. Συμβούλιο Εφετών και μετά Άριος Πάγος. Αποφάσισαν δεν συμφωνήσει ο ίδιος να πάει στη βελγική δικαιοσύνη. Από τη δήλωσή του, κατά τη γνώμη μου, δεν προκύπτει. Προκύπτει ότι προτιμά την ελληνική δικαιοσύνη. Να δούμε τι απόφαση θα ληφθεί.
0: Λοιπόν, στο φίλο του Μάνατο Κωνσταντινίδη που λέει Σικελία και Σαρδενία δεν υπάρχουν διόδια. Απαντώ βλέποντας εδώ πληροφορίες οι δικές μου. Ο Σικελία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Η Α18 και η Α20 είναι δύο διόδρομοι, δηλαδή έχουν διόδια. Έχει δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Η Σαρδενία έχει δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αλλά δεν έχει διόδια πραγματικά. Όπως δεν έχει και η Μαδέρα που έχει σύγχρονο αυτοκινητόδρομο σε όλο το νησί. Όμως η Σικελία έχει και είναι η Α18 και η Α20. Υπάρχουν και άλλοι δύο, η Α19 Παλέρμο Κατάνια και Α29, οι οποίοι είναι δωρεάν. Αυτή είναι η απάντηση, μάλλον, την οποία βρίσκω εδώ πέρα στο διαδίκτυο. Αν δεν ισχύει, τι να σου πω τώρα. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ. Τη διαβάζω.
1: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Δωρεάν ή δωρεάν πρέπει να είναι οι δρόμοι. Θα σου πω, δεν είναι είδηση ότι οι δρόμοι είναι δωρεάν. Τώρα πάμε σπίτι μας, να έχει ένα δρόμο να πάμε δωρεάν. Φοντώνει τώρα.
0: Σκέφτομαι ότι υπάρχουν δρόμοι εκεί που υπάρχουν δρόμοι με διόδια, υπάρχουν και παράλληλοι δρόμοι άλλοι με τους οποίους μπορείς να πας χωρίς απλώς διόδια. Αυτό. Υπάρχουν. Δηλαδή, αν θες να πας από την Αθήνα στον Πύργο, μπορείς να πας χωρίς απλώς διόδια. Υπάρχει ο δρόμος και είναι και πολύ ωραίος δρόμος. Περνάς τα άλλα εκεί, βλέπεις ωραία μέρη.
1: Ναι,
0: και είναι ωραίος δρόμος. Πάρα πολύ ωραίος δρόμος. Αλλά και υπάρχουν βέβαια και αυτοκινητόδρομοι που είναι πιο γρήγοροι.
1: Και καλά, δεν τα λέει και ο κόσμος πάντα ο τρελός. Δηλαδή, βγαίνει ξαφνικά ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Γαλάζιος κλπ. Και λέει, παιδιά, καταργήσετε τα μαλαγαρά, δεν γίνεται άλλο πια. Επίση, με θέση τη περιφέρεια. Θα σου πω.
0: Για να, είναι το λέει, κακό πράγμα. Για να το λέει, φαντάζομαι θα έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ναι, θα έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τα μάλαγαρα τι είναι, είναι του δημοσίου.
1: Τα μάλαγαρα, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, ρε, όχι, είναι του δημοσίου.
1: Όχι,
0: ναι,
1: έχει, ναι,
0: δεν ξέρω και εγώ. Είναι τα πιο μεγάλα νομιμίωση διόδια που θυμίζουν αυτά που έχουμε
1: εμεί.
0: Σαν αυτά που έχουμε στην Ελευσίνα εδώ πέρα που είναι 50 θύρες για να περάσουν τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Να πω μόνο μια κουβέντα, να μην ξεχάσουμε. Να έχουμε υπόψη μας ότι και χθες είχαμε μια σκληρή αερομαχία στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Όχι μία, είχαμε την πιο σκληρή των τελευταίων ετών.
1: Μπράβο,
0: ετών.
1: Ναι, να το κρατήσουμε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Συνήθως τα τουρκικά μόλις πήγαιναν τελικά φεύγανε, χθες δεν φύγανε και έγινε αερομαχία που είχε να γίνει πάνω από ένα-δύο χρόνια από ό,τι μαθαίνω.
1: Ναι. Οπλισμένα τουρκικά μαχητικά.
0: Οπλισμένα. Ναι. Και τα δικά μας και τα τουρκικά οπλισμένα ήταν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χθες έγινε καλά έκανες και το είπες, θέλω να το πω και εγώ και το ξέχασα. Το είχα σημειώσει. Με φάγες με το λαγοκέφαλο σήμερα.
1: Κουβέντα δεν είπαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Το απτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες θα υπογραφεί η σύμβαση για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, που είναι σημαντικό για το Κηφισό, καθώς θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας είπε πως εντός του 2026 θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση στον κόμβο της
2: μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, Σούπερ και Μίνι Μάρκετ. Κάπος ΑΕ, Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
0: Ionion FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες θα υπογραφεί η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, που είναι σημαντικό για τον Κηφισό, καθώς θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Είπε πως εντός του 2026 θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στο σημείο που

0: Μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες θα υπογραφεί η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, που είναι σημαντικό για τον Κηφισό, καθώς θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας είπε πως εντός του 2026 θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στο σημείο που συνδέει την Αττική Οδό με την Εθνική Οδό. Σημείωσε πως προχωρούν και τα έργα του μετρό με 15 νέους σταθμούς που θα συμβάλλουν στην εξομάλυνση του κυκλοφοριακού, ενώ σε ό,τι αφορά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, απάντησε πως μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμοι 5 νέοι σταθμοί. Επεσήμανε πως μέσα στον Ιούλιο θα δοθούν τα τελευταία 45 χιλιόμετρα του Ε65 από τα Μετέωρα μέχρι τα Γρεβενά, ενώ για το flyover στη Θεσσαλονίκη εκτίμησε πως το έργο θα είναι έτοιμο μέσα στους επόμενους 10 μήνες. Τέλος, για τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, είπε πως έχουν γίνει παρεμβάσεις από τα Χανιά ως το Κολυμπάρι και το καλοκαίρι θα έχουν υλοποιηθεί 136 χιλιόμετρα οδικής ασφάλειας. Στη Βουλή θα ψηφιστεί σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που επιφέρει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Ουδέποτε κλήθηκα να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε το ΣΚΑΙ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά το ένταλμα σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου για την υπόθεση Κατάρ Γκέιτ. Ανέφερε ότι η Επιτροπή Ηθικής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε το πράσινο φως για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ, από την οποία λάμπανε 5.000 ευρώ το μήνα, τα οποία δήλωνε στην Ελλάδα. Προσχώρησα στο κόμμα Τσίπρα, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος και εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Μαρίνος Κανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σημείωσε πως συγκροτείται ένας πόλος με στόχο ακόμη την πρώτη θέση. Διευκρίνησε ότι αποχώρησε από το ΠΑΣΟ, καθώς κάποιες καταστάσεις πλέον δεν ήταν ανεκτές. Αποχώρησε από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στον Τεμπών. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Αποχώρησε και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος κάνει λόγο για κόμμα από μια περίκλειστη παρέα. Λέμβος με 32 λοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές της Ιαπωνίας ζήτησαν την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων λόγω κινδύνου πλημμυρών από ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ναγκασάκι. Στα αθλητικά, πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στους 32 του Μοντιάλ προκρίθηκε η Κολομβία, που νίκησε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionian FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο.

μονοπωλίο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: προκύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Δεν είδα πουθενά το θέμα στον τοπικό τύπο, το θέμα που ανέδειξε χθες το Ionion FM εδώ και η εκπομπή Αποκαλύψεις σχετικά με την καταγγελία, τη σοβαρή καταγγελία της διοίκησης του ΚΤΕΛ κατά της διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κατά κόλου. Φαίνεται κυρίες και κύριοι ότι τέτοιες ειδήσεις φιλτράρονται από τους κουμανταδόρους των ειδήσεων και ας τα έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι της διοίκησης του ΚΤΕΛ και οι μέτοχοι για να καταλάβουν για μια ακόμα φορά, όχι ότι δεν έχουν καταλάβει, το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και τη διαχείριση καταστάσεων όπως είναι αυτή η οποία συμβαίνει με το ΚΤΕΛ Ηλίας, κυρίες και κύριοι, στο Κατάκολο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αναλυτικά για το θέμα αυτό, μάλλον να σας υπενθυμίσω τι έγινε χθες με αυτή την ιστορία, αφού οι τοπικοί κουμανταδόροι των ειδήσεων και οι περιφερειακοί δεν αναφέρουν το παραμικρό. Όμως να σημειώσω εδώ στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής μία θλιβερή είδηση η οποία μας έρχεται από το χώρο του αθλητισμού. Πριν από μερικά λεπτά ανακοινώθηκε από το Λεβαδιακό ότι πέθανε ο Τάκης Γκόνιας. Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε ηλικία 54 ετών, έφυγε από τη ζωή. Ο αθλητής, η είδηση έγινε γνωστή από σχετική ανακοίνωση του Λεβαδιακού σήμερα το πρωί. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στο Λεβαδιακό το 88 με 92 και στη συνέχεια αγωνίστηκε για 4 χρόνια στον Ολυμπιακό από το 92 μέχρι το 96, τον Ηρακλή, τη Sporting Gijón στην Ισπανία, τον Πανιλιακό, τον Πανιόνιο και τον Ηρακλή. Είχε περάσει και από την ομάδα εδώ του Πύργου, της Ηλίας, τον Πανιλιακό. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2003-2004 και την επόμενη σεζόν έκλεισε την καριέρα του αγωνιζόμενος στις αθλητικές Μεσίνα και Κροτόνε. Το 2013 κάθισε στον πάγκο της Γλυφάδας και ακολούθησαν θητείες στην Επισκοπή, την Καλυθέα, τον Εργοτέλη και στην Αίγυπτο σε ποδοσφαιρική ομάδα. Τώρα η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδιακός αναφέρει ότι η ΠΑΕ Λεβαδιακός εκφράζει τη βαθύ αντιθλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα. Η θλίψη είναι ακόμη μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδιακού, καθώς την ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για 5 χρόνια τη φανέλα του συλλόγου. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως στους αγαπημένους ανθρώπους. Η οικογένεια του Λεβαδιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Καλό ταξίδι, Τάκη, αναφέρει η ανακοίνωση για το θάνατο του Τάκη Γκόνια, η ανακοίνωση του Λεβαδιακού. Νομίζω θα υπάρξουν ανακοινώσεις και από τις ομάδες τις υπόλοιπες που έχει αγωνιστεί και φυσικά θα υπάρξει ανακοίνωση, είμαι σίγουρος. Αύριο ή αργότερα θα τη διαβάσουμε στο διαδίκτυο και του Πανιλιακού της ομάδας που πέρασε ο Τάκης Γκόνιας και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Είχα παρακολουθήσει κυρίες και κύριοι όλη την πορεία του Πανιλιακού στην Αλφα Εθνική. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός έτσι στον πύργο. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα και μισή. Ισχυρίζεται, κυρίες και κύριοι, ο Αβραμόπουλος, ο ηλίος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μετά το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών σε βάρος του. Για 2-3 μέρες ο Χρυσοχοίδης το είχε στο συρτάρι του και δεν με ενημέρωσε. Και δεν ξέρω γιατί, είναι δικό του θέμα. Έβγαλε και την πικρία του απέναντι στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και φυσικά όλα αυτά στο Sky σήμερα το πρωί. Όλη αυτή η ιστορία είναι μία μπούρδα. Υποστήριξε ο Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψη των βελγικών αρχών στο πλαίσιο των ερευνών για το Qatar Gate, ισχυριζόμενος ότι δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα. Άφησε αιχμές για το Χρυσοχοίδη, γιατί η αστυνομία το πήρε για 2-3 μέρες. Ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε στο συρτάρι του και εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί, δικό του θέμα. Με κάλεσαν αστυνομικοί, ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνα τους λένε δεν καλούμε και τον Επίτροπο, αγνοώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από 2 χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει απαντήσεις από την Επιτροπή που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Πρόσθεσε μιλώντας στο Sky, δεν είναι γκάφα των Βέλγων αστυνομικών αλλά σκοπιμότητα για να γλιτώσουν από το γεγονός πως δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, πρόσθεσε αργότερα μιλώντας για το ίδιο θέμα. Μιλώντας τώρα για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ισχυρίστηκε ότι όταν εγώ τελείωσα από Επίτροπος βρισκόμουν σε ένα κενό, δεν είχα αποδοχές. Μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στη Βουλή έπρεπε να κάνω κάτι. Είχα το απόλυτο δικαίωμα. Δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500. Μιλάμε για μια υπόθεση που έχει να κάνει για ένα χρόνο. Ζήτησα την έγκριση επιτροπής. Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνόταν. Πληρωνόμουν γιατί το ενέκρινε η κυρία Φόρν Ντε Λάιεν με υπογραφή της. Δηλαδή, αν εγώ έχω την έγκριση της επιτροπής, θα ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο και τον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα. Το σέβομαι, αλλά για τη δουλειά, για τη δουλειά τους αυτή, όχι. Σε ερώτηση για το τι θα γίνει αν ενεργοποιηθεί το εν λόγω ένταλμα, ισχυρίστηκε τα εξής. Μου κάνετε μία ερώτηση που δεν στέκει. Για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε, από την άλλη πλευρά, μεριά, πρέπει να διαρευνηθεί. Η συζήτηση αποβλέπει για να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Τα όσα σας λέω είναι επιβεβαιωμένα έγκυρα και με τη σφραγίδα της Επιτροπής. Εγώ δεν είμαι Έλληνας Υπουργός, εγώ ήμουν Ευρωπαίος Επίτροπος και υπόκειμαι από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό έγινε. Στη συνέχεια είπε ξανά πως είναι μια μπούρδα ιστορία, την οποία κάποιοι την πήραν και την ανέδειξαν, σημειώντας ότι δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα όπως το ΟΠΚΠ, αλλά της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είπε, αλλά στην αστυνομία. Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μέρες. Ο Χρυσοχοίδης το είχε στο συρτάρι και εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Δεν ξέρω γιατί, δικό του θέμα, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και μετά το ακούμε από εσάς. Τότε τι είπα, ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ να αρθεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα αξιολογεί στο περιεχόμενο και επειδή είπα εγώ να αρθεί η ασυλία μου, είπε στη συνέχεια. Κληθείς να διευκρινίσει τα όσα είπε για τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και για τις αιχμές που άφησε, ο Αβραμόπουλος επανήλθε, ενημερώθηκα εγώ από το γραφείο του Πρωθυπουργού και μου είπαν ότι ήρθε για να το δούμε. Δεν νομίζω ότι υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα, μην πάμε σε μία άλλη σφαίρα ανάλυσης, εγώ σας είπα τα γεγονότα. Ερωτηθείς αν τον καλύπτει η διαχείριση της υπόθεσης από τη Νέα Δημοκρατία, απάντησε απόλυτα. Όσο για το εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, αυτό αφορά και την ηλία μας εδώ, κυρίες και κύριοι, εσείς που τον ψηφίσατε δηλαδή. Θα δούμε, είπε, είναι νωρίς να μιλήσουμε για αυτά. Προσθέτοντας το ότι θα κάνω εγώ, είναι δικό μου θέμα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εκλέγομαι τα τελευταία 100 χρόνια και αν κρίνω ότι πρέπει να κατέβω, θα κατέβω. Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό, η υπόθεση με το ένταλμα σύλληψης, είναι ανύπαρκτο. Και με στοιχεία. Δεν σας δίνω την άποψή μου και δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Ωραία φρασιολογία από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα, ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα, πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνατε εσείς και το ψάχνετε, η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα είναι στοιχεία με έγγραφα και αποδείξεις. Ωραία. Θα φάμε και κανένα ξύλο εμείς που αναφέραμε ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης από την βελγική αστυνομία, κυρίες και κύριοι, σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στο τέλος θα φάμε και καμία καμουτσικιά στο κεφάλι, γιατί αναδείξαμε το θέμα, αφού ο κύριος Αβραμόπουλος καταφέρεται έτσι κατά της βελγικής αστυνομίας. Φαίνεται ότι εκεί στο Βέλγιο η αστυνομική και η κυβέρνηση γενικότερα στρέφεται, επιβουλεύεται μάλλον την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και τον κάθε κύριο Αβραμόπουλο, Και τι έχουν, δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Κάθονται εκεί στο γραφείο τους και λένε: ωραία, δεν βγάζουμε ένα ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κλπ. Δεν το κάνουμε αυτό. Και έτσι, κάπως έτσι πρέπει να γίνει η ιστορία κατά τον κύριο Αβραμόπουλο. Γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος λέει: είναι άκυρο, λέει, το ένταλμα. Ποιος το λέει? Το λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Ναι, αλλά τα ξένα μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, λένε άλλα πράγματα όμως για αυτό το ένταλμα σύλληψης και για τη συμμετοχή του κυρίου Αβραμόπουλου σε όλη αυτή την ιστορία. Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση κουκουλώνει όλα αυτά τα οποία αφορούν τα δικά της τα πρόσωπα. Βλέπε τηλεφωνικές υποκλοπές, βλέπε έγκλημα των Ντεμπών, βλέπε Νοβάρτης. Εντάξει, όλα καλά. Βέβαια, ο κύριος Αβραμόπουλος δεν είναι αρεστός στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και προφανώς εκεί υπήρξε και παρασκήνιο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο κύριος Αβραμόπουλος καταφέρεται κατά του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Προφανώς εκεί έγινε κάποια μπινιά εντός εισαγωγικών, όπως λένε στο χωριό μου, την περίεργη κατάσταση. Και γι' αυτό και ο Αβραμόπουλος βγήκε σήμερα και αμέσως πλήρως σαφώς καταφέρθηκε κατά του Χρυσοχοΐδη για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης. Πάντως όλα καλά, όλα ωραία. Φαίνεται εκεί στο Βέλγιο, το ξαναλέω, ότι ξυπνήσαν οι άνθρωποι ένα πρωί και λένε: ωραία, δεν στέλνουμε ένα ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο. Ποιος ξέρει, αύριο μπορεί να στείλουν ένταλμα σύλληψης και για μένα εδώ. Για τον Δημήτρη τον Κολόκα, στο σταθμό, για τον Γιώργο τον Φάκο που θα έρθει σε λίγο. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή μας, κυρίες και κύριοι. Κατά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο μπορεί να συμβεί το στον οποιονδήποτε. Έτσι ξύπνησαν μια ημέρα οι Βέλγοι που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και λέει: εντάξει, πάμε τώρα να τον κατηγορήσουμε, να εκδώσουμε ένα ένταλμα σύλληψης. Τα συμπεράσματα δικά σας, δεν θέλω να σχολιάσω για κάτι άλλο. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική και οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Τι προβλέπει η ρύθμιση ανάσα για τους παγιδευμένους του νόμου Κατσέλη. Πλήρης ολοκλήρωση του κτηματολογίου μέσα στο 2026. Μητσοτάκης κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Στη ΦΑΚΑ συμμορία που πήραζε κατά παραγγελία μετρητές. Στα 9 εκατομμύρια τα χαμένα έσοδα του ΔΔΕ. Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει στους Χιτ. Απογευματινή. Κάθε μέρα. Γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
10: Αποκαλύψεις συνέχεια, Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Οι βελγικές αρχές είχαν καλέσει, λέει, τον Αβραμόπουλο για το Qatar Gate, αλλά εκείνος δεν εμφανίστηκε και μάλιστα δύο φορές. Δεν το λέω εγώ, κυρίες και κύριοι, ο εμπαθής δημοσιογράφος με τη Νέα Δημοκρατία και με τα στελέχη της. Το λέει η Πολίτικο. Στις εξελίξεις του σκανδάλου, λοιπόν, Qatar Gate και συγκεκριμένα στην έκδοση από τις βελγικές αρχές του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αναφέρει το δημοσίευμα του δημοσιογραφικού μέσου Πολίτικο, επικαλούμενος δύο Έλληνες ανώτερους αξιωματικούς που εμπλέκονται στη δικαστική διαδικασία και μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Το Qatar Gate ξέσπασε το Δεκέμβριο του 2022, αφού το Αβραμόπουλος είχε ήδη αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν η Βελγική αστυνομία πραγματοποίησε σειρά εφόδων σε κατοικίες και γραφεία στις Βρυξέλλες, προχώρησε σε συλλήψεις βασικών υπόπτων και κατέσχεσε μεγάλα χρηματικά ποσά μετρητών σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για διαφθορά που έχουν πλήξει θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικοί ισχυρισμοί αφορούν χρήματα και δώρα που φέρεται να έλαβαν πρόσωπα συνδεμένα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αντάλλαγμα την προώθηση συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων του Κατάρ. Ο πρώην Επίτροπος κατηγορείται για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με τα έσοδα που έλαβε από τη μη κυβερνητική οργάνωση που βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου. Οι βελγικές αρχές είχαν καλέσει, όπως αναφέρει το Πολίτικο, τον πρώην Επίτροπο να καταθέσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο, χωρίς όμως εκείνος να εμφανιστεί ποτέ. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται ήδη ο πρώην Ευρωβουλευτής Πιέρε Αντώνιο Παντσέρι, η πρώην Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή και ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζόρτζι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Και οι τρεις έχουν αποφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης, ενώ η υπόθεση σύμφωνα με δικαστικές πηγές έχει προχωρήσει με αργούς ρυθμούς τα τελευταία δύο χρόνια. Και ο Αβραμόπουλος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν έχω καμία απολύτως σχέση, ότι χρήματα έχω πάρει από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ είναι δηλωμένα, εγώ έχω πάρει τη σχετική άδεια. Βέβαια, εντάξει, έχεις πάρει τη σχετική άδεια για να συνεργαστείς με μία ΜΚΟ, η οποία όμως συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν εγκληματική οργάνωση. Και εκεί πατάνε προφανώς οι βελγικές αρχές και λένε, Ελλάδο, συνεργαζόσουν, ήσουν μέλος εγκληματικής ομάδας, συνεργαζόσουν, τα χρήματα προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, άρα λοιπόν πρέπει να δώσεις εξηγήσεις. Εγώ, κυρίες και κύριοι, αν ήμουν σαν τον Αβραμόπουλο, θα πήγαινα κατευθείαν στις βελγικές αρχές με το δικηγόρο μου και θα έλεγα, γεια σας, με αναζητάτε, ήρθα, έχετε εκδώσει ένα ένταλμα σύλληψης, ορίστε, να τα και τα στοιχεία, να και οι αποδείξεις, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πιο ξεκάθαρο πράγμα, αν είναι καθαρός ο κύριος Αβραμόπουλος, που όλοι το ευχόμαστε για τον άνθρωπο να είναι καθαρός, το πιο καθαρό πράγμα για ένα πολιτικό πρόσωπο στην Ελλάδα που αντιμετωπίζει τέτοιο είδους πρόβλημα θα ήταν αυτό. Έχει εκδώσει οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, παίρνω το δικηγόρο μου, δύο δικηγόρους, και έχω και τη βουλευτική ασυλία βέβαια. Και πάω εκεί και λέω: γεια σας, ήρθα. Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έχω ασυλία. Δεν έχει αρθεί ακόμα η ασυλία μου. Τι με θέλετε. Δίνω εξηγήσεις και ζητάω βέβαια να ανακληθεί και το ένταλμα σύλληψης. Αν είμαι καθαρός. Εγώ αυτό θα έκανα, κυρίες και κύριοι. Εσείς τι θα κάνατε άραγε? Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
12: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
13: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
12: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
13: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
12: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
14: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
15: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
16: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
17: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ιόνιον FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.

0: αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
1: Έφυγε, κυρίες και κύριοι, και ο Βασίλης Κοκοτσάκης από το κόμμα της Καριστιανού. Υπάρχουν αναταράξεις σε όλα τα κόμματα εν ώψη των εκλογών, δυσαρεστημένοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν συμφωνούν, άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν μέσα σε κάποιο κόμμα και μετά είδαν στη συνέχεια ότι δεν τους εκπροσωπεί, δεν εκπροσωπεί τις ιδέες. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης έβγαλε και μία ανακοίνωση, μια καθαρή κουβέντα και μία συγγνώμη, λέει, που οφείλω προς τους φίλους που με εμπιστεύτηκαν. Αισθάνομαι την ανάγκη μετά τη δημόσια ανακοίνωση της αποχώρησής μου να απευθυνθώ προσωπικά σε όλους εκείνους τους φίλους, συναγωνιστές και πολίτες που επηρεάστηκαν από τη δική μου στάση και επιλογή να στηρίξω το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα, δηλαδή την κυρία Καριστιανού. Πολλοί από εσάς δεν γνωρίσατε το εγχείρημα αυτό μέσα από κομματικούς μηχανισμούς ή δημόσιες καμπάνιες, το γνωρίσατε μέσα από εμένα, μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις μου. Μέσα από την προσωπική μου σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια στον κοινό αγώνα για την αλήθεια στην υπόθεση των Ντεμπών, γι' αυτό θεωρώ ότι σας οφείλω μια καθαρή κουβέντα, λέει ο κύριος Κοκοτσάκης και προσθέτει. Όταν στήριξα τη δημιουργία αυτού του φορέα, το έκανα πιστεύοντας ειλικρινά ότι επιχειρούσαμε να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών, ένα χώρο συμμετοχής, συλλογικότητας, δημοκρατίας και διαφάνειας. Αυτό πίστεψα, αυτό υποστήριξα, αυτό σας μετέφερα. Σήμερα, μετά από μήνες προσπαθειών, προτάσεων, παρεμβάσεων και αναμονής, κατέληξα στο συμπέρασμα, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, ότι το εγχείρημα της κ. Καριστιανού, σημειώνω εγώ, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκα και για τον οποίο ζήτησα τη δική σας εμπιστοσύνη. Για τον λόγο αυτό, αισθάνομαι ότι οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Όχι γιατί ενήργησα με σκοπιμότητα ή γιατί σας παραπλάνησα συνειδητά, αλλά γιατί σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε. Η συγγνώμη αυτή είναι για μένα πράξη ευθύνης. Στη ζωή μας δεν κρινόμαστε μόνο από τις επιτυχίες μας, κρινόμαστε και από την ειλικρίνεια με την οποία αναγνωρίζουμε τις λανθασμένες εκτιμήσεις μας. Θέλω όμως να γνωρίζετε, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, και κάτι ακόμη. Δεν μετανιώνω για τον αγώνα, δεν μετανιώνω για την προσπάθεια, δεν μετανιώνω για την πίστη ότι οι πολίτες μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό που αλλάζει σήμερα δεν είναι οι αξίες μου, αλλά η πολιτική μου επιλογή. Παραμένω εκεί που βρισκόμουν από την πρώτη μέρα, δίπλα στην αλήθεια, δίπλα στη δικαιοσύνη, δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων των Ντεμπών, με την τεχνική μας ομάδα όποτε μας χρειαστούν. Δίπλα όμως και στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η δημοκρατία δεν είναι υπόθεση αρχηγών, αλλά ενεργών πολιτών. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια και σας υπόσχομαι, γράφει ο κ. Κοκοτσάκης στην ανακοίνωσή του που έβγαλε πριν από μερικά λεπτά, ότι θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια όπως τη βλέπω, ακόμη και όταν αυτή η αλήθεια είναι δύσκολη ή έχει προσωπικό κόστος. Γιατί τελικά η εμπιστοσύνη των ανθρώπων αξίζει περισσότερο από οποιαδήποτε θέση, τίτλο ή πολιτική σκοπιμότητα. Την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια, κυρίες και κύριοι, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Αυτή είναι η ανακοίνωσή του. Υπάρχουν αναταράξεις σε όλα τα κόμματα, όπως για παράδειγμα με τον κύριο Σκανδάμι Μαρίνο, έναν εξαίρετο νομικό της Πάτρας και προσωπικό φίλο, θα έλεγα, από πολύ παλιά. Είχε διατελέσει και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πριν από αρκετά χρόνια, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Εγκατέλειψε το ΠΑΣΟΚ και χθες τοποθετήθηκε από τον κύριο Τσίπρα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ως σκιώδης παράγοντας σε επίπεδο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τις γνώσεις βέβαια που έχει και με την εμπειρία να παρακολουθεί τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το Υπουργείο μέχρι τις εκλογές. Θα δούμε πολλές τέτοιες μετακινήσεις μέχρι τις εκλογές και αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα της χώρας, στα κόμματα, καθώς υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν πιέσεις, υπάρχουν υποσχέσεις, υπάρχει πάρα πολύ σασπένς, κυρίες και κύριοι, σε επίπεδο παρασκηνίου όλη αυτή την χρονική περίοδο που θα διανύσουμε μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, τις εθνικές εκλογές. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.
0: αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Από τη μία, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και όλων των παρατρεχάμενων, όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η εικόνα φρίκης, λοβιτούρας, σκανδάλων κλπ. Και από την άλλη μια αντιπολίτευση η οποία αγωνίζεται να πάρει μεγαλύτερο ποσοστό, ουσιαστικά γράφοντας τα παλιά της παπούτσια τους πολίτες και όλα αυτά τα οποία νομοθετεί ή πρόκειται να νομοθετήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Ένα από αυτά τα οποία ετοιμάζεται, κυρίες και κύριοι, να νομοθετήσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι να ελέγχει πλήρως, να φακελώσει τέλος πάντων πλήρως τους πολίτες σε έναν φορέα όπου θα μπαίνει κάποιος και θα βλέπει τι χρωστάς στη ΔΕΗ, τι χρωστάς στο μπακάλι της γειτονιάς σου, τι χρωστά, αν χρωστάς στην καφετέρια που πηγαίνεις, αν χρωστάς κανένα καφέ, αν χρωστάς στην εφορία, αν χρωστάς στις τράπεζες. Θα φτιάξει, λέει, ένα φορέα και θα μπαίνει ο ενδιαφερόμενος και θα βλέπει για τον καθένα μας ξεχωριστά τι συμβαίνει. Η περιβόητη γέφυρα προς το αύριο είναι τελικά το τούνελ της απόλυτης κοινωνικής ασφυξίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, αφού απέτυχε παγκαταγωγός να ανακόψει την οικονομική εξαθλίωση των πολιτών, επιστρατεύει από το Σεπτέμβριο τον απόλυτο ψηφιακό χαφιέ. Ένα κρατικό υπερμητρώο που θα φακελώνει τα πάντα. Από δάνεια μέχρι απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος και δήμων. Το αφήγημα περί διαπραγματευτικής ισχύως των συνεπών δανειοληπτών αποτελεί χυδαίο εμπεγμό, λένε οι πολιτικοί αναλυτές, τη στιγμή που οι τράπεζες λειτουργούν ως ασίδωτο λιγοπόλιο. Με πρόσχημα το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαφτίζει εξυγχρονισμό ένα απλά πληρέστερο μηχανισμό αποκλεισμού των μικρομεσαίων από τη ρευστότητα. Αντί για μέτρα κατά της ακρίβειας που γεννά τα χρέη, επιλέγεται το συστηματικό ψηφιακό κυνήγι και η προστασία των τραπεζικών κερδών. Η περιβόητη γέφυρα προς το αύριο είναι τελικά το τούνελ της απόλυτης κοινωνικής ασφυξίας. Ακούστε τι ωραία πράγματα ετοιμάζει η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι. Και η αντιπολίτευση, τίποτα, εντάξει μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά, όλα ωραία. Αν δείτε δε τι ερωτήσεις κάνει και ο κύριος Καλαματιανός εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ, ο οποίος έφαγε πόρτα από ό,τι διαβάζω εδώ από τους τοπικούς δημοσιογράφους, από τον Αλέξη μέχρι ώρας, θα καταλάβετε ότι αυτά τα πράγματα για τα οποία σας μίλησα πριν από λίγο, δηλαδή για αυτό το υπερφακέλωμα των πολιτών, δεν ενδιαφέρει τον κύριο Καλαματιανός. Ο κύριος Καλαματιανός ενδιαφέρεται, κάνει κάτι απίστευτες ερωτήσεις στη Βουλή. Τώρα λέει για τα παιδιά με τα αμαία που οι γονείς, που ο ένας γονέας παίρνει σύνταξη, αλλά ο άλλος δεν παίρνει. Δεν το κατάλαβα που το διάβασα. Αυτά τον αποσχολούν τον κύριο Καλαματιανό και τον κάθε κύριο Καλαματιανό, κυρίες και κύριοι. Τα υπόλοιπα δεν τρέχει τίποτα. Δεν όλα καλά και όλα ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ακούτε Ionion FM. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις, Ionion FM, Μάκης Νοδάρου στο μικρόφωνο. Χθες, κυρίες και κύριοι, είχα βγάλει εδώ στο ραδιόφωνο τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Ηλίας, τον κύριο Αριστομένη Οικονομόπουλο, ο οποίος προέβη σε μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κατά κόλλου της διοίκησης. Τι είπε ο άνθρωπος? Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα πιέζουν προς κάθε κατεύθυνση να αποβληθεί το ΚΤΕΛ Ηλίας από το λιμάνι του Κατακόλου, από τη στάση η οποία λειτουργούσε εκεί, ήταν εκεί επί 25 χρόνια. και με κουτοπονηρίστικο τρόπο οι άνθρωποι του Λιμενικού Ταμείου πήγαν στην αρχή, έβαλαν κάτι μπάρες, λέει, μετά τις έβγαλαν, έβαλαν κάτι βιδωτούς κόνους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στους οδηγούς των λεωφορείων. Την υπόθεση βέβαια δεν την άφησε έτσι η διοίκηση του ΚΤΕΛ, όπως μας είπε ο κύριος Οικονομόπουλος, έκανε τις ανάλογες νομικές κινήσεις και προς το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και προς την Εισαγγελία και προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης. Υπήρξε ρεπορτάζ το οποίο δημοσίευσε και το κουτί της Πανδώρας όπου εργάζομαι και το documentonews.gr, δηλαδή οι άνθρωποι εκεί στην Αθήνα, οι αρχισυντάκτες, αξιολόγησαν την είδηση ως αρκετά σημαντική, η οποία θα έπρεπε να λάβει πανελλαδικές διαστάσεις. Εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι απλά η μέρα Τετάρτη. Όλα καλά, όλα ωραία. Και τι έγινε που το ΚΤΕΛ Ηλίας έχει 250 εργαζόμενους και άλλους 500 προμηθευτές? Σιγά ρε παιδιά, και τι έγινε? Εμείς εδώ πρέπει να κάνουμε τη δουλίτσα μας, έτσι όπως την ξέρουμε, λένε οι τοπικοί κουμανταδόροι των ειδήσεων, και δεν ασχολήθηκε κανένας, ούτε ανέφερε το παραμικρό για αυτή τη σοβαρή ιστορία. Σας διαβάζω και το σχετικό ρεπορτάζ για να καταλάβετε γιατί σας λέω, για όσους δεν μας έχετε ακούσει χθες, δεν μας ακούσατε χθες. Την οργισμένη αντίδραση της διοίκησης του ΚΤΕΛ Ηλίας προκαλεί η πρόσφατη παράνομη ενέργεια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κατά κόλλου να αποβάλει από το χώρο του λιμανιού τη στάση των λεωφορείων που εξυπηρετούν τους πολίτες στη διαδρομή κατά κόλλο πύργος Αρχαία Ολυμπία. Μιλώντας χθες στο Ιόνιον FM, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ, ο κ. Αριστομένης Οικονομόπουλος, έκανε λόγο για παιχνίδια με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που επιχειρούν να μετατρέψουν το λιμάνι σε τσιφλίκι τους. Και υπογράμμισε ότι το Λιμενικό Ταμείο κατά κόλλου με παράνομο και αυθαίρετο τρόπο επιχειρεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο ΚΤΕΛ. Η συγκεκριμένη στάση των λεωφορείων του ΚΤΕΛ, όπως είπε ο κ. Οικονομόπουλος, στο λιμάνι του Κατακόλου, λειτουργεί πάνω από 25 χρόνια και τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο μετά από γνωμοδότηση και άδεια των αρμοδίων υπηρεσιών. Ξαφνικά, πριν από μερικές μέρες, άνθρωποι του Λιμενικού Ταμείου, χωρίς καμία ειδοποίηση ή μελέτη, επιχείρησαν να αποβάλουν το ΚΤΕΛ Ηλίας, τοποθετώντας μικρές μπάρες και αργότερα βιδωτούς κόνους. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί παράνομη πράξη, η οποία θίγει τα οικονομικά συμφέροντα του ΚΤΕΛ, ανέφερε ο κύριος Οικονομόπουλος και πρόσθεσε: μέσω της νομικής μας υπηρεσίας προσφύγαμε στη δικαιοσύνη κατά της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου, καταγγέλλοντας αναλυτικά το παράνομο των πράξεων. Όλοι γνωρίζουν ότι στο λιμάνι του Κατακόλου δραστηριοποιούνται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία όπως ακούγεται ασκούν πιέσεις κάποιες φορές ακόμη και σε λιμενικούς υπαλλήλους. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτά τα παιχνίδια και το μόνο που απαιτούμε είναι να επικρατήσει η νομιμότητα και η στάση που εξυπηρετεί τους πολίτες στις μετακινήσεις τους από Κατάκολο προς Πύργο και Αρχαία Ολυμπία. Και η στάση να μείνει στη θέση της. Και στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, το οποίο ακολουθεί στο documentonews.gr και στο κουτί της Πανδώρας, αλλά και στην ιστοσελίδα του Ionion FM, μπορείτε να το διαβάσετε και να ακούσετε και τη σχετική συνομιλία, υπάρχουν δύο έγγραφα ντοκουμέντα. Το ένα είναι το έγγραφο που έστειλε η διοίκηση του ΚΤΕΛ προς το Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου, Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ηλίας. Ειδική διοικητική προσφυγή είναι το ντοκουμέντο του έγγραφου. Αυτό λέει του ΚΤΕΛ Ηλίας κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, κοινοποιείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλίας και στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Και επίσης ένα έγγραφο, ντοκουμέντο, το οποίο πηγαίνει προς την Λιμενική Αρχή Κατακόλου και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που αναφέρει επιλέξει ότι σήμερα, 17/6, διαπιστώσαμε ότι έχουν τοποθετηθεί από άγνωστους σε εμάς άτομα σιδερένια κολονάκια μπροστά από την καθορισμένη στάση της εταιρείας μας στο Κατάκολο, με αποτέλεσμα να προκαλείται παρακόλληση κοινωνιών, άρθρο τάδε, νόμος τάδε, καθώς δεν μπορεί το λεωφορείο να αποβιβάσει επιβιβάσει επιβάτες με ασφάλεια, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί βάσιμος κίνδυνος για τη ζωή και τη σωματική τους ακαιρεότητα. Καθότι έχουμε άμεσο και ειδικό ένομο συμφέρον, ζητάμε αφενός μεν την άμεση απομάκρυση οποιασδήποτε σιδερένιας κατασκευής ή κολονάκι που έχει τοποθετηθεί στη στάση του ΚΤΕΛ, αφετέρου δε την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για τη διάπραξη της ανωτέρου αξιόπινης συμπεριφοράς. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, ως δημοσιογράφοι, αναδείξαμε τα συγκεκριμένα ζητήματα, βάλαμε και τα σχετικά ντοκουμέντα και περιμέναμε τουλάχιστον από τους τοπικούς κουμανταδόρους των ειδήσεων, οι οποίοι, σεβόμενοι στοιχειοδός τον εαυτό τους, θα έβγαιναν και θα έλεγαν κάτι. Έστω την αντίθετη άποψη. Ότι το ΚΤΕΛ δεν έχει. Το ΚΤΕΛ Ηλίας δεν έχει δίκιο, ότι έχει άδικο. Έστω αυτό. Άκρα του τάφου σιωπή, κυρίες και κύριοι. Άκρα του τάφου σιωπή. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Λες και δεν υπάρχει το θέμα αυτό. Για μια εταιρεία η οποία απασχολεί 250 άτομα και έχει άλλους 300-400 προμηθευτές από την περιοχή. Άκρα του τάφου σιωπή. Και βέβαια. Υπάρχει suspense στην όλη ιστορία, κυρίες και κύριοι. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. όπως λένε στο χωριό μου. Ή το κτέλ με 8 ευρώ, αλέ ρετούρ, μπαίνει κάποιος από τη στάση στο κατάκολο και κάνει τη διαδρομή κατάκολο πύργος αρχαία Ολυμπία. Έτσι, ο τάδε φουκαράς που θέλει να κάνει αυτή τη διαδρομή, αλλά και ο επισκέπτης, ακόμα και αυτός ο οποίος μπορεί να κατέβει από το κρουαζερόπλιο, γιατί όχι, έχει το κάθε δικαίωμα να πάει στο κτέλ και να το πάρει και να πάει να κάνει τη διαδρομή και να γυρίσει. Με 8 και όχι με 15 και με 20 και με 30 ευρώ, καταλάβατε τι παίζει εκεί. Γιατί όταν οι άλλοι τη συγκεκριμένη διαδρομή την χρεώνουν πολλαπλάσια, εννοείται ότι κάποιος τους χαλάει την πιάτσα. Ποιος είναι αυτός που χαλάει την πιάτσα? Το κτέλ. Βέβαια, ποια είναι η στάση εκεί των αρμοδίων υπηρεσιών, των υπηρεσιακών παραγόντων, της λιμενικής αρχής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κατακόλου? Ποια είναι η στάση? Η στάση τους ήταν να αποβάλουν με το «έτσι θέλω» τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Λες και το λιμάνι και η λιμενική ζώνη εκεί στο κατάκολο είναι τσιφλίκι τους. Αυτά καυτηρίασε χθες ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ. Αυτά είπαμε κι εμείς στο ρεπορτάζ και τα γράψαμε και γράψαμε στο documentonews.gr και στο κουτί της Πανδώρας και στο Ionion FM. Και ξαναλέω, για όλα αυτά ούτε γάτα ούτε ζημιά. Λες και αυτή η ιστορία δεν αποτελεί είδηση για τους πολίτες της Ηλίας που πρέπει να μάθουν τι συμβαίνει στο κατάκολο. Πάμε σε ένα ακόμη μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε πίσω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.
2: Ακούτε Ionion FM.
8: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για σένα ακόμη.
9: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που σου φαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα? Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
4: Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Βλέπω εδώ τελευταίες ειδήσεις. Σεισμός, λέει, 5,1 ρίχτες στην Κάρπαθο πριν από λίγο. Ισχυρός σεισμός, ο 5,1. Και από κάτω μια είδηση, Qatar Gate, Βορύδης καλύπτει Αβραμόπουλο. Δωροδοκίες, λέει, και μίζες που δηλώνονται δεν υπάρχουν. Δωροδοκώ εγώ κάποιον, παίρνει, ξέρω εγώ, 50, 60, 70, 80 χιλιάρικα, τα δηλώνει στην εφορία, τάχα στο σπίτι μου θα πει. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει η πράξη. Και ας μπορεί να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ή να υπάρχουν στοιχεία, ξέρω εγώ, από τις δικαστικές αρχές. Έτσι, κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον τρόπο εξετάζουν έτσι, οι παρόμοιες υποθέσεις που σχετίζονται με πολιτικά πρόσωπα το πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Έτσι το εξετάζει και κατ' επέκταση και οι ελεγχόμενοι από την κυβέρνηση δικαιοσύνη. Τώρα, κλείνοντας, και κύριοι, ήθελα να δώσω συγχαρητήρια δημόσια στο Σάκη των Κεκάτο, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανδραβίδας Χιλίνης. Ο άνθρωπος βγήκε δημόσια και πήρε θέση για αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα που ετοιμάζεται από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στο Δήμο Ανδραβίδας Χιλίνης, στη θέση Σκλήθρο της Δημοτικής Κοινότητας Αρετής. Ετοιμάζεται εκεί μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Θα παίρνει, λέει, κατσίγαρο και διάφορα απόβλητα 150.000 τόνους. Τέτοια τρελά νούμερα μας είπε και η κυρία Κακαλέτρη πριν από μερικές μέρες εδώ και ο κύριος Δρακιάς, γράφοντας τα παλιά του στα παπούτσια ότι τις οικογένειες που ζουν δίπλα, τα σπίτια, τους οικισμούς κλπ. Και βέβαια το Δήμος επίσημα είναι ενάντια. Υπήρξε συνάντηση την περασμένη Παρασκευή των κατοίκων και των φορέων. Υπάρχει συγκέντρωση υπογραφών. Υπάρχουν παρεμβάσεις στη διαβούλευση που βρίσκεται για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο διαδίκτυο. Και βέβαια υπάρχει και ο Σάκης ο Γεκάτος, ο οποίος, το ξαναλέω πάλι, αξίζει συγχαρητηρίων, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανδραβίδας Χιλίνης, ο οποίος βγαίνει δημόσια με συγκεκριμένα στοιχεία ως επιστήμονας που είναι ο άνθρωπος και λέει ότι εμείς είμαστε αντίθετοι και οι λόγοι απόρριψης σχεδιαζόμενης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη συγκεκριμένη τοποθεσία είναι οι εξής. Πρώτον, έλλειψη απόδειξης πλήρωσης των προϋποθέσεων εγκατάστασης σε γη υψηλής παραγωγικότητας, απουσία ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου τροφοδοσίας και διαχείρισης δασικής βιομάζας, έλλειψη τεκμηριωμένης αξιολόγησης των περιβαλλοντικών κινδύνων, υφιστάμενες καταγγελίες για αντίστοιχες δραστηριότητες στην ίδια περιοχή, απουσία σορευτικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εγκύτητα σε οικισμούς και γεωργικές δραστηριότητες, κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική κίνδυνη από τις μεταφορές πρώτων υλών και χωνεύματος, μη τεκμηριωμένη συμβατότητα με το χωροταξικό και πολεοδομικό καθεστώς, παραβίαση της αρχής προφύλαξης και υπονόμευσης προστασίας της γης υψηλής παραγωγικότητας. Και έχει ένα ολόκληρο κείμενο, το διαβάζω στο μία ολόκληρη σελίδα, στον τοπικό τύπο, στέλνοντας ένα μήνυμα σε όλους αυτούς που ονειρεύονται τη συγκεκριμένη επιχείρηση, ότι η επιχείρηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να λειτουργήσει με τον τρόπο που αναφέρεται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για τον απλούστατο λόγο, η τοπική κοινωνία αντιδρά. Οι τοπικές κοινωνίες παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους πολλές φορές, τον νόμο με την καλή έννοια το λέω. Παίρνουν την κατάσταση καλύτερα, για να ακριβολογώ, στα χέρια τους και αντιδρούν ακόμα και με δυναμικό τρόπο. και πόσο μάλλον όταν έχουν δίπλα τους και την τοπική αυτοδιοίκηση και, και την δημοτική αρχή του Δήμου Αντραβίδας Κυλλίνης. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Αύριο εκπομπή πάει δικαστήριο, δεν έρχεται Ιόνιον FM. Έχουμε συνηθίσει το τελευταίο μήνα, πρέπει να έχω πάει πάνω από 10 φορές σε δικαστήρια. Οπότε θα είμαστε μαζί την Παρασκευή. Θα είμαστε ξανά μαζί την Παρασκευή στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

προκύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Από τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής.

0: ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Diamonds are forever.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Ενδείξεις, αποδείξεις εδώ η Ionian FM 95,5. Λίγο καθυστερημένα βέβαια, αν ζητήσουμε συγγνώμη, αλλά συμπέρουν και αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι έτσι που αναρωτιόμαστε όλοι, γιατί τόσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Ξέρετε βέβαια και το τι έχει γίνει και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τα έλεγε και ο Μάκης νωρίτερα στην εκπομπή του, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ. Απλά θέλω έτσι λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί τόσα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι το ερώτημα δεν είναι αν οι καταγγελίες, οι έρευνες ή οι διώξεις που κατά καιρούς αφορούν τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος είναι δικαιολογημένες ή άδικες. Αυτό είναι ένα έργο της δικαιοσύνης. Αυτή θα αποφανθεί για το αποτέλεσμα. Το πολιτικό ερώτημα είναι διαφορετικό. Γιατί τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται τόσο συχνά υποθέσεις που συνδέονται με πρόσωπα τα οποία κατέχουν ή κατήχαν θέσεις εξουσίας? Αυτό είναι το σημαντικό πολιτικό ερώτημα που κανείς δεν απαντάει. Διότι για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση παρατηρείται μια τόσο μεγάλη συσσόρευση υποθέσεων που προκαλούν, φυσικό είναι, δημόσια συζήτηση γύρω από θέματα διαφάνειας, διαχείρισης δημόσιου χρήματος, αναθέσεων, πελατειακών σχέσεων και σύγκρουση συμφερόντων. Και ξέρετε, όλο αυτό δεν αφορά μόνο την κεντρική πολιτική σκηνή. Όλο αυτό έχει εμφανιστεί και στα κατώτερα επίπεδα. Και εδώ γύρω-γύρω και συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Επίσης, ακόμη και αν πολλές από αυτές τις υποθέσεις δεν καταλήξουν ποτέ σε καταδίκες, το γεγονός ότι επανέρχονται συνεχώς στο προσκήνιο δημιουργεί επίσης ένα πολύ σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Βεβαίως, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η μακροχρόνια άσκηση εξουσίας γεννά την αίσθηση της πολιτικής παντοδυναμίας. Όταν ένα κόμμα κυριαρχεί επί σειρά ετών, αναπτύσσονται μηχανισμοί, δίχτυα επιρροής και σχέσεις εξάρτησης που συχνά λειτουργούν χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο. Η αίσθηση ότι τίποτα δεν μπορεί να μας αγγίξει αποτελεί διαχρονικά το πρώτο βήμα προς την αλαζονία της εξουσίας. Της όποιας εξουσίας. Δεν μιλάμε μόνο την εξουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή, μιλάμε και για την εξουσία την τοπική. Και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μάθετε, θα καταλάβετε γιατί σήμερα τα λέω αυτά πράγματα. Μια δεύτερη εξήγηση αφορά την αποδυνάμωση των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου. Σε κάθε μεγάλο κόμμα υπάρχουν άνθρωποι που οφείλουν να προειδοποιούν, να ασκούν κριτική και να θέτουν κάποια όρια, έτσι. Όταν όμως η κομματική πειθαρχία υπερισχύει της αυτοκριτικής, τα προβλήματα συσσωρεύονται μέχρι να εκραγούν βεβαίως δημόσια. Υπάρχει όμως και μια τρίτη διάσταση. Η κοινωνία σήμερα είναι περισσότερο ενημερωμένη και απαιτητική από ποτέ. Υποθέσεις που παλαιότερα περνούσαν ίσως απαρατήρητες, πλέον αποκαλύπτονται γρήγορα μέσω των μέσων ενημέρωσης, των κοινωνικών δικτύων και των ελεκτικών μηχανισμών. Αυτό σημαίνει ότι η αυξημένη δημοσιότητα δεν αποδεικνύει απαραίτητα περισσότερη διαφθορά, αποδεικνύει όμως μεγαλύτερη δημόσια λογοδοσία. Ξέρετε, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αν το ένα κόμμα έχει περισσότερα ή λιγότερα σκάνδαλα από κάποιο άλλο, γιατί σκάνδαλα έχουν εμφανιστεί και στο Πασόκ, έτσι, κατά καιρούς. Η ιστορία της μεταπολίτευσης δείχνει ότι κανένας πολιτικός χώρος δεν διαθέτει πιστοποιητικό ηθικής ανωτερότητας. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν οι πολιτικοί οργανισμοί διαθέτουν τη βούληση να ερευνήσουν τις σκιές, να απομακρύνουν όσους τις δημιουργούν και να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι πολίτες απαξιώνουν την πολιτική και τους πολιτικούς. Διότι όταν υποθέσεις διαδέχονται μία την άλλη, το πρόβλημα πάβει να αφορά μόνο τα πρόσωπα. Αρχίζει να αφορά την ίδια τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και φυσικά και της δημοκρατίας. Και τότε η ζημιά δεν είναι κομματική, είναι βαθιά θεσμική και φυσικά δημοκρατική. Αυτά, έτσι, μια απάντηση, αν μπορώ να την πω απάντηση από δική μου πλευρά, γιατί τόσα πολλά στελέχη εμπλέκονται σε σκάνδαλα και πόσα ακόμα θα βγουν, έτσι. Κάποιοι ελεκτικοί μηχανισμοί που ερευνούν δεν έχουν σταματήσει, συνεχίζονται οι έρευνες και θα βγουν και άλλα πρόσωπα, δηλαδή, που θα κατηγορηθούν, δεν θα πω εγώ ότι εμπλέκονται, αλλά θα κατηγορηθούν για διάφορες υποθέσεις. Και σε επίπεδο κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Μην νομίζετε ότι εδώ τα πράγματα είναι καλά. Και ούτε είναι λογική αυτό που λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν πειράζει, ας φάει και ο τάδε αρκεί να κάνει αυτά. Αυτό δεν είναι λογική η οποία έχει αρχίσει και περνάει στον κόσμο, στην κοινωνία. Τι πάει να πει δηλαδή, ας φάει εκείνος αλλά να κάνει, να κάνει και κάποια πέδαγματα. Τι λογική είναι αυτή, δηλαδή ψηφίζουμε κάποιον για να βγει να φάει. Το λέτε αυτό το πράγμα και δεν ντρέπεστε, δεν νιώθετε τύψεις. Ψηφίζουμε κάποιον να μας, να κάνει πράγματα για, το, για, για τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας, των παιδιών μας, των οικογενειών μας, και το επιτρέπουμε, ανεχόμαστε δηλαδή να τρώει, αν μας κάνει δηλαδή ας πούμε μια πλατεία ή ένα δρόμο και είναι όλα μια χαρά, δηλαδή αυτό λύσαμε τα προβλήματά μας. Ας είστε λίγο πιο προσεκτικοί, ιδιαίτερα στα social media, στο τι γράφετε και τι λέτε. Πριν από λίγο, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή της Πάτρας, των εφετών νομίζω της Πάτρας, να συλληφθούν, να εντοπιστούν μάλλον όσοι έβριζαν αυτή τη γυναίκα η οποία πάτησε το σκυλάκι. Μια πράξη καταδικαστέα, δεν το συζητάμε. Βγήκαν κάποιοι και βρίζαν με πολύ χυδαία λόγια κατά αυτής. Δεν θα πω αν είναι δίκαιο ή άδικο, εντάξει, θα το να πατήσει ένα σκυλί δεν είναι και έτσι. Και επιφέρει και ποινές και η δικαιοσύνη, η νόμη είναι πολύ αυστηρή και έτσι πρέπει να είναι, γιατί ακόμα και ένα σκυλί είναι μια ζωή. Και δεν μπορεί κανένας να την αφαιρεί, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η ανθρωποφαγία που εμφανίστηκε και πάλι όπως εμφανίζεται σε κάθε περιπτώσεις, ταρακούνησε τη δικαιοσύνη και ο εισαγγελέας ζήτησε να εντοπιστούν όσοι μέσα στα social media έβριζαν και καταφέρονταν με υβριστικά εναντίον αυτής της γυναίκας. Αυτή, όπως λέει ο εισαγγελέας, είπε ο εισαγγελέας, δεν είναι δικαιοσύνη, δεν υποκαθιστάνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ζούμε σε κράτος αναρχίας, όπου ο καθένας επειδή έχει ένα πληκτρολόγιο βγαίνει και εκβευρίζει. Είδατε, έγραψε και ένας Καραγκιόζης ένα σχόλιο σε έναν άνθρωπο που έγραψε. Εγώ ούτε κατάλαβε αυτός ο Καραγκιόζης το τι έγραφα εγώ στο σχόλιο για αυτό το θέμα, σε αυτό το κείμενο. Βγήκε να πει, ίσως να είναι και συγγενής του γυναίκα, γι' αυτό έλεγε. Έγραφε γι' αυτό διάφορα. Προσέχετε, έτσι, δεν υπάρχει ανοχή πλέον στο να βγαίνετε με τα πληκτρολόγια και να γράφετε άντε και όποιο πάρει ο χάρος. Έχετε προσωπικά, είσαστε με τα σχολεία ως απίδειχτες κάποιες και βγαίνετε, ας πούμε, και βρίζετε. Προσέχετε, γιατί ο εισαγγελέας την έδωσε την εντολή και θα δούμε τώρα τι θα γίνει, ποιοι είναι αυτοί, θα το πιστούν μέσω και ξέρετε, επειδή δεν το, ίσως να μην το ξέρετε, αντί και να σβήσετε ένα σχόλιο που έχετε γράψει, κάτι που έχετε γράψει, αυτό μένει μέσα και εντοπίζεται. Μην νομίζετε τώρα βγείτε και σβήσετε ό,τι έχετε γράψει ότι δεν θα εντοπιστούν. Αυτά εντοπίζονται γιατί υπάρχει διαδικτυακό ίχνος. Επομένως, όσοι βρίζατε, θα εντοπιστείτε και θα ακολουθήσουν και οι νόμιμες διαδικασίες. Αυτές που βλέπει ο νόμος, αυτά που λέει ο εισαγγελέας. Σήμερα το πρωί τα είπε. Λοιπόν, να είστε λίγο προσεκτικοί, γιατί είδα και τι ανθρωποφαγία έπεσε και στην υπόθεση του Αβραμόπουλου. Κάποιοι πήγατε σε πολύ προσωπικό επίπεδο, έτσι, χωρίς ακόμη η δικαιοσύνη να αποφανθεί αν αυτός ο άνθρωπος είναι ένοχος ή αθώος. Εσείς βγήκατε και να βγάλετε όλη την προσωπική εμπάθεια που έχετε απέναντι στον Αβραμόπουλο. Κάνετε κάτι σχόλια απίστευτα. Άλλος έγραφε, λέει για τζιπ, δεν μας έφερνε τζιπ. Σώπα, ρε φίλε, να σου φέρνε τζιπ εσένα. Να κυκλοφορεί στην Αμαλιάδα ο Αβραμόπουλος και ο κάθε Αβραμόπουλος και είναι αυτός λόγος να βγαίνεις να τον βρίζεις. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Λοιπόν, αυτά έτσι ως εισαγωγή, θα πάμε σε χορηγούς να ακούσουμε. Θα επανέλθουμε μετά με τον έμπειρο δημοσιογράφο, τον Διαμαντή Σεϊτανίδη, διότι ανέβασε ένα βίντεο και ο Σεϊτανίδης, για να ξέρετε το τι συμβαίνει τώρα. Και αναφέρεται σε ένα θέμα που θα σας πω αμέσως μετά τους χορηγούς.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Σας έλεγα πριν να ακούσουμε τους χορηγούς ότι θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σαϊτανίδη, διότι πρέπει να μάθει και πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο κέντρο της Ευρώπης, στο κέντρο του κόσμου θα έλεγα εγώ, στις Βρυξέλλες. Και μάλιστα όταν αυτά συμβαίνουν και από Έλληνες ευρωβουλευτές είναι ακόμα χειρότερο. Διότι θα μάθετε σε λίγο ποια είναι η στάση που τήρησαν αυτοί σε ένα θέμα που αφορά άμεσα τη χώρα μας, επιλέγοντας είτε να καταψηφίσουν είτε να απέχουν. Ένα ζήτημα που αναδεικνύει όσα συμβαίνουν στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα και το μέλλον όλων μας και που δυστυχώς δεν προβάλλονται από τα κανάλια και από τις εφημερίδες κτλ. Και βεβαίως μαζί του θα συζητήσουμε και το πολιτικό σενάριο που βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων το τελευταίο διάστημα, το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Μαζί μας λοιπόν, όπως μου πληροφορούν, είναι ο έμπειρος πολιτικός αναλυτής και δημοσιογράφος Διαμαντής Σαϊτανίδης, για να τα σχολιάσουμε αυτά που πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα σας ανέφερα. Καλημέρα κύριε Σαϊτανίδη.
6: Καλημέρα κύριε Φάκο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα. Προφανώς με έκπληξη είδα το βίντεο το οποίο ανεβάσατε, που αναφέρεστε στη στάση των Ελλήνων ευρωβουλευτών σε ένα ζήτημα.
6: Μερικών
0: ευρωβουλευτών, θα μας τα πείτε τώρα σε λίγο. Απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά τη χώρα μας. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί?
6: Με λίγα λόγια, το θέμα έχει ως εξής. Κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο συντάσσει μία ετήσια έκθεση για χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν μια σχέση είτε εμπορική είτε οικονομική άλλου τύπου κλπ. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η Τουρκία. Άρα δηλαδή κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συντάσσει την ετήσια έκθεση, όπως λέμε, για τις σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας. Σε αυτή τη φετινή έκθεση, δηλαδή για το 25, έτσι, από Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο του 25, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες.
0: Μάλιστα.
6: Λέει περίπου τα εξής, δηλαδή ουσιαστικά υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδόν το σύνολο των θέσεων που έχει η Ελλάδα για τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή, το δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια όποτε αυτή το θέλει. Την καταδίκη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της απειλής που απευθύνει η Τουρκία στην Ελλάδα για το Κάζους Μπέλι, δηλαδή για την αιτία πολέμου. Το γεγονός ότι οι παρενοχλήσεις που γίνονται από την Τουρκία προς την Ελλάδα και στον αέρα και στη θάλασσα κατά καιρού συνιστούν ευθεία παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου και δεν μπορεί να τα κάνει μια χώρα η οποία έχει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απορρίπτει επίσης η έκθεση, κύριε Φάκο, την λύση που προτείνει η Τουρκία για τα δύο κράτη στην Κύπρο.
0: Ναι,
6: και επανέρχεται σε αυτή τη γνωστή θέση που πάντα είναι θέση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Κοινότητας και της Ελλάδας, ότι αφού απορρίπτεται η λύση των δύο κρατών, άρα η μόνη οδός για να λυθεί το Κυπριακό, αυτό το άλυτο πρόβλημα του μισού αιώνα, είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Δηλαδή να ξαναγίνει ένα κράτος, να τα πούμε με απλά λόγια, να ξαναγίνει ένα κράτος η Κύπρος με ομότιμες συμμετοχές και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, που πριν από το Ελληνό και το Τουρκό θα είναι πάνω απ' όλα Κύπροι.
0: Και βεβαίως απορρίπτει και το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας.
6: Το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας λέει ότι είναι εντελώς εκτός του διεθνούς δικαίου και κάθε έννοιας καλής γειτονίας κλπ. Είναι ένα αυθαίρετο πράγμα. Εν ολίγης δηλαδή για να...
0: Και όλα αυτά για να πούμε στον κόσμο που μας ακούει είναι και τα εμπόδια για τα οποία η Τουρκία δεν θα γίνει ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
6: Είναι και άλλα τα εμπόδια.
0: Και άλλα βέβαια, ναι, βεβαίως.
6: Όπως είχε πει ο Μαγαρίτης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται
0: και πράγματα,
6: που λέγονται και δεν γίνονται.
0: Ακριβώς.
6: Εδώ λοιπόν είναι κάποια πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.
0: Mm-hmm.
6: Υπάρχουν πολλά θέματα για την ένταξη της Τουρκίας, δεν είναι του παρόντος. Ας πάμε στην έκθεση και πάλι που με ρωτήσατε.
0: Ναι.
6: Εκεί λοιπόν κανείς περιμένει τους Έλληνες ευρωβουλευτές όλους μαζί.
0: Σύσσωμοι όλοι οι βάσεις, ναι.
6: Να ψηφίσουν ένα ψήφισμα, μια ετήσια έκθεση, η οποία αναπαράγει το σύνολο σχεδόν των ελληνικών θέσεων διαχρονικά, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Όποιος και να ήταν να πάνε, οι εθνικές γραμμές είναι αυτές για τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Και όμως αυτό δεν συνέβη.
0: Τι συνέβη δηλαδή?
6: Ήταν υπέρ του ψηφίσματος όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ψήφισαν εναντίον του ψηφίσματος οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Προσέξτε πως τα άκρα συναντιόνται, κύριε Φάκο.
0: Mm-hmm.
6: Το άκρο αριστερό με το άκρο δεξιό πως συναντιόνται. Και όλοι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές ψήφισαν λευκό. Αποχή, για να είμαι ακριβής. Δηλαδή ούτε ναι ούτε όχι. Σε ένα ψήφισμα που είναι υπέρ των ελληνικών θέσεων.
0: Σε αυτούς μέσα είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η κυρία Λατινοπούλου.
0: Η κυρία Λατινοπούλου, όλοι αυτοί που είναι υπέρ της πατρίδος, που αυτοδιαφημίζονται ότι είναι υπέρ της πατρίδας.
6: Ναι, όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, ψήφισαν, ψήφισαν αποχή, απέχω. Δεν παίρνω θέση, θα πει αυτό.
0: Ναι.
6: Προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχει ένα αντεπιχείρημα το οποίο μου το έβαλαν κάποιοι άνθρωποι κάτω από το βίντεο στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς και το οποίο είχε ανέβει στο TikTok. Μου λένε ότι καλά, άμα ήταν έτσι τόσο φιλελληνικό το ψήφισμα, γιατί όλοι οι Κύπροι ψήφισαν λευκό, οι Κύπροι ευρωβουλευτές. Εσύ μου λένε, ξέρεις καλύτερα τους Κυπρίους. Λογικό ακούγεται αυτό. Προσέξτε λοιπόν, πίσω από τη στάση αυτή των ευρωβουλευτών, ποια μεγάλη πολιτική διαφορά βρίσκεται, που το ξαναλέω, χωρίζει τα άκρα του πολιτικού συστήματος, είτε είναι στην ακροδεξιά είτε είναι στην ακροαριστερά, από τις πολιτικές δυνάμεις που με τις πολιτικές τους και ιδεολογικές τους διαφορές πάντως κινούνται εντός του δημοκρατικού τόξου. Ποια είναι η διαφορά, κύριε Φάκο? Αυτό που λένε όσοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη στάση των βουλευτών που δεν στήριξαν αυτό το ψήφισμα είναι ότι αυτό το ψήφισμα λέει ότι αν ισχύσουν όλα αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα, αν καταδικαστεί η γαλάζια πατρίδα, αν αναγνωριστεί από την Τουρκία το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε στα 12 μίλια, αν άρει η Τουρκία το κάζους μπέλι, αν πάρει πίσω τη γαλάζια πατρίδα και αν απορρίψει το θεώρημα των δύο κρατών στην Κύπρο, αν όλα αυτά γίνουν, λέει το ψήφισμα, τότε η Τουρκία πρέπει να έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι να ενταχθεί, να έχει σχέσεις. Δηλαδή μια κοινωνία και οικονομία 80 εκατομμυρίων πολιτών, καταναλωτών όπως είναι η τουρκική, να παίρνει ευρωπαϊκά προϊόντα, να μπορεί να παίρνει κάποια χρήματα για να συγκρατεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και να μην έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές.
0: Που ήδη παίρνει χρήματα, έτσι.
6: Πού ήδη παίρνει. Λέει λοιπόν το ψήφισμα ότι αν τα κάνεις όλα αυτά, κυρία Τουρκία, θα συνεχίζουμε να έχουμε αυτές τις σχέσεις. Δεν μιλάει για ένταξη.
0: Ναι, να έχουμε σχέσεις.
6: Προσέξτε τώρα λοιπόν. Οι Κύπροι, λέω εγώ, ευρωβουλευτές, που βλέπουν τη χώρα τους, την πόλη τους, τους συγγενείς τους, τους γνωστούς τους να είναι πρόσφυγες επί μισό αιώνα, δικαίως δεν θέλουν συναισθηματικά μιλώντας, δικαίως μπορεί να μην θέλουν καμία σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη. Διότι τα τουρκικά όπλα είναι στη Βόρεια Κύπρο. Διότι τα κατεχόμενα είναι δίπλα τους.
0: Βέβαια.
6: Διότι η Λευκοσία διαιρείται με την περίφημη πράσινη ζώνη. Οι Έλληνες όμως ευρωβουλευτές, οι οποίοι μπορούν να σκεφτούν περισσότερο πολιτικά, δεν μπορεί να λένε ότι θα τα κάνεις όλα αυτά Τουρκία που εμείς θέλουμε και παρόλα αυτά δεν θα έχεις καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Φάκο. Κάποιοι θεωρούν ακραίοι, το ξαναλέω γιατί πρόκειται περί άκρων του πολιτικού συστήματος και από τη μια και από την άλλη πλευρά, ότι με την Τουρκία πρέπει να έχουμε μία σχέση τσαμπουκά. Ότι με την Τουρκία δεν πρέπει να μιλάμε γιατί είναι επεκτατική. Επεκτατική είναι, αλλά αν δεν μιλάς, θα δεις κάποια στιγμή πάνω τον ουρανό της Αθήνας τα τουρκικά αεροσκάφη και δεν ξέρεις από πού έχει έρθει. Και θα έχεις κόψει το πλαίσιο του τσαμπουκά που ισχυρίζονται ότι όλοι αυτοί τι πρέπει να έχουμε με την Τουρκία, θα έχεις κόψει τις γέφυρες επικοινωνίας. Αυτή η τάση ξεκινάει από την ακροδεξιά, έχει μολύνει και την ακροαριστερά και έχει υπάρξει, κύριε Φάκο, στο παρελθόν εντελώς καταστροφική για την Ελλάδα. Δώστε μου μισό λεπτό να σας πω τρία παραδείγματα.
0: Βεβαίως.
6: Το 1897, mm-hmm. δεν καθόλου μακρινό για όσους νομίζουν ότι μιλάω για την αρχαία Ελλάδα, το 1897 ορισμένοι τύποι σαν για αυτούς που αναφέρουμε τώρα τους ακραίους πήγαν στην Κρήτη ανέτια να πουλήσουν τσαμπουκά στους Τούρκους. Επειδή είναι Τούρκοι. Επειδή είναι η λογική, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε Τουρκαλά, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Αποτέλεσμα. Η Τουρκία κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα. Έφτασε μια ανάσα από την Αθήνα. Μια ανάσα έφτασαν τα τουρκικά στρατεύματα από την Αθήνα. Γιατί ο τσαμπουκά συνήθως αφορά ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν από πίσω αν έχεις όπλα, εξοπλισμούς και αν είσαι έτοιμος να υποστηρίξεις την απάντηση στον τσαμπουκά που θες να πουλήσεις.
0: Σωστό.
6: Και αν δεν ήταν οι σύμμαχοί μας, μπορεί να την είχαν καταλάβει και την Αθήνα. 1897 πρώτο παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα. 1922. Τα φέρνει έτσι ο Ελευθέριος Βενιζέλος που έρχονται ελληνικά στρατεύματα στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη στην ελληνική Ιωνία. Mm-hmm. Στην εποχή που από τον Τροϊκό πόλεμο υπήρχε ελληνικό στοιχείο. Και ξαφνικά κάποιοι ακραίοι, εγώ σας λέω και με καλή πρόθεση αλλά πάντως χωρίς μυαλό, αποφασίζουν να αρχίσουν να επελάβουν για να φτάσουν στην κόκκινη μηλιά. Αποτέλεσμα. Μικρασιατική καταστροφή. 1,5 εκατομμύριο πληθυσμός εκτοπισμένος. Άρχονται στις Μικράς Ασίας που ήρθαν εδώ και έγιναν πένιτες, ζητιάνοι και πρόσφυγες. Απαλυφή του ελληνικού στοιχείου από την Ιωνία στην οποία ζούσε επί 3.000 χρόνια. Μεγάλη γεωπολιτική ζημιά του ελληνικού, του ελληνισμού που πλέον έμεινε στη μία πλευρά του Αιγαίου, ενώ πριν ήταν και στις δύο. Και τρίτο παράδειγμα. 1974. Ο τσαμπουκάς της καταραίουσας Χούντας έφερε τον Σαμψόν την προσπάθεια να κάνει πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Αποτέλεσμα. Ατήλας 1, Ατήλας 2 και μισός αιώνας η Κύπρος διαιρεμένη. Ως πότε οι ακραίοι θα νομίζουν ότι με τον τζαμπουκά και με την κούφια επίδειξη δύναμης θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία? Η Τουρκία αντιμετωπίζεται με πολιτική, με διπλωματία και με εξοπλισμούς της Ελλάδας. Και όχι με τον τζαμπουκά. Οι τσαμπουκάδες οδήγησαν σε εθνικές καταστροφές. Όχι άλλο πια.
0: Σας ακούω με πάρα πολύ προσοχή και δεν διαφωνώ στα όσα, μας είπατε. Θέλω όμως να σας κάνω ένα ερώτημα. Γιατί αυτή η ιστορία με την αποχή ή την ψήφο την αρνητική των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, κάποιων Ελλήνων Ευρωβουλευτών, δεν πέρασε εδώ στην Ελλάδα και στα ΜΜΕ? Και αναφέρομαι σε έναν άνθρωπο που όλα σας τα χρόνια εκεί δουλεύετε, στα μεγάλα ΜΜΕ. Γιατί αυτό δεν πέρασε?
6: Εντάξει, πέρασε σε ένα βαθμό. Δεν φέρω τώρα, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, τα μέσα ενημέρωσης έχουν και αυτά τις εξαρτήσεις τους, είτε είναι μικρά και περιφερειακά, είτε είναι μεγάλα και πανελλαδικά, είτε είναι διεθνή. Για να μην νομίζουμε ότι δηλαδή η New York
0: Times, ότι μόνο εμείς εδώ
6: έχουμε. Το μέσο, πούμε, έτσι, εντάξει. Το ένα είναι αυτό, κύριε Φάκο. Το δεύτερο είναι ότι πέρασε σε ένα βαθμό, αλλά καλός ή κακός, κατά την γνώμη μου κακός, αλλά δεν μπορώ να τα αλλάξω. Αυτή την περίοδο, εδώ και κάπως τον καιρό, η ενημέρωση του κόσμου γίνεται κυρίως από τα social media και όχι από, από αυτά που λέγαμε ναι, παλιά εμείς οι δημοσιογράφοι, τα κατεστημένα μέσα ενημέρωση. Λιγότερες εφημερίδες διαβάζει ο κόσμος, πιο πολύ TikTok ακούει.
0: Βεβαίως.
6: Αν το είχα γράψει αυτό σε μια εφημερίδα, μπορεί να μην το είχατε δει. Όχι εσείς, γενικά μιλάω, έτσι. Εντάξει, το βίντεο αυτό έχει 400.000 χτυπήματα. μέχρι τώρα. Αλλά αν το είχα γράψει σε μια μεγάλη εφημερίδα, σίγουρα δεν θα το βλέπα.
0: Θα είχε περάσει, ναι, θα είχε περάσει.
6: Αλλά ούτε 40. Ούτε 40.000. Ναι, θα είχε περάσει λίγο
0: έτσι. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, μαζί μα είναι ο έμπειρο πολιτικό αναλυτή και δημοσιογράφο Διαμαντή Αϊτανίδη. Και θέλω να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στην φημολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο καιρό και που έχει κατάει ομήρους εντός εισαγωγικών κάποιους σχετικά με τη φημολογούμενη εμφάνιση κόμματος Αντώνη Σαμαρά, το 75χρονο Αντώνη Σαμαρά που θέλει να διορθώσει, όπως λέει ο ίδιος, κάποια πράγματα. Ποια είναι η δική σας γνώμη?
6: Τόπος στα νιάτα, τόπος στα νιάτα.
0: Ναι, η απάντησή του ήταν ότι για το ισοτηρία της πατρίδας δεν παίζει ρόλο ηλικία. Τώρα αυτό το έμεινε.
6: Και η απάντηση που δίνει ο ελληνικός λαός διαχρονικά στον κύριο Σαμαρά, και εγώ του θυμίζω, γιατί δεν είμαστε ούτε λωτοφάγοι ούτε τίποτα, ότι όταν έφτιαξε το ακροδεξιό μόρφωμα της πολιτικής άνοιξης, είχε επιτεθεί τότε στη γεροντοκρατία.
0: Θυμόσαστε που έφαγε και τη βίδα στο κεφάλι και έγινε χαμός τότε.
6: Φωτογραφίζοντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που δήθεν τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον Καραμαλή. Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Η οποία πολιτική άνοιξη έγινε μετά την αποστασία του ιδίου, μετά την προδοσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που τον έδειξε κιόλα στον Ιντατέρια.
6: Βεβαίως. Και επειδή κάποιοι λένε ότι ο Σαμαράς έχει πρόβλημα με το Μητσοτακέικο. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει και θα σας πω γιατί δεν ισχύει. Έχει πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς. Όταν ο Σαμαράς έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ενώ πριν λίγους μήνες έλεγε παρετούμε από βουλευτής για να μην στερήσω την έδρα από το κόμμα μου και να μην ταράξω την κοινοβουλευτική του αυτοδυναμία.
0: Και ο οποίος άνοιξε και τα σύνορα που μπήκαν όλοι μέσα.
6: Πιο πολύ σωστά το λέτε. Το 1994 λοιπόν, να θυμίσω στους ακροατές σας, το 1994, όταν είχε φύγει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και είχε εκλεγεί ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Αντώνης Σαμαράς συνωμότησε, γιατί αυτή είναι η σωστή λέξη, με το Πασόκ, πρότεινε ο ίδιος και το Πασόκ αποδέχθηκε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωστή Στεφανόπουλο, δεν έγιναν οι εκλογές της εποχής εκείνης, έγιναν οι εκλογές σε χρόνο που ευνοούσε το Πασόκ και έτσι ο κύριος Σαμαράς χτύπησε άλλη μια φορά πισόπλατα τη Νέα Δημοκρατία, όχι επί εποχής Μητσοτάκηδων, είτε Κωνσταντίνου είτε Κυριάκου, αλλά επί εποχής Μιλτιάδη Εύερτ. Αυτά να μην τα ξεχνάνε οι νεοδημοκράτες.
0: Η στάση του είναι διαχρονική του κύριου Σαμαρά. Κύριε Σαιτανίδη, τώρα έτσι από την εμπειρία σας, από τα δικά σας ακούσματα, τις δικές σας πληροφορίες, πότε έτσι πιστεύετε ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα?
6: Την άνοιξη του 27.
0: Δεν θα κάνει πίσω ο Μητσοτάκης, θα παραμείνει σταθερός στη θέση του ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται στο τέλος κάθε τετραετίας.
6: Υπάρχει και ένας λόγος γι' αυτό, διότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή έχει μία... το μόνο του πρόβλημα είναι το πρόβλημα συσπήρωσης. Δηλαδή οι μετρήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28 με 30 στην εκτίμηση ψήφου, αλλά έχει μια συσπήρωση γύρω στο 60%, χαμηλή για ένα κόμμα που θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Θέλει λοιπόν να αυξήσει τη συσπήρωση. Αυτό θα γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο μακρύς προεκλογικός αγώνας, τον οποίο ουσιαστικά τον έχει κηρύψει, όπως ξέρετε. Και συνεπώς θα αρχίσουν οι επισκέψεις, οι ανταλλαγές.
0: Ήδη έχουν ξεκινήσει και εδώ στην περιοχή.
6: Και θα πυκνώσουν και θα είναι και πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, θέλοντας κατά τη γνώμη του Μεγάλου Μαξίμου να κουράσει και να εξαντλήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο δεύτερος τρόπος είναι η ανάδειξη μιας πολιτικής δύναμης απέναντι στον Μητσοτάκη. Διότι όλο αυτόν τον καιρό που ο Τσίπρας δεν υπήρχε, δηλαδή είχε παραιτηθεί, ήταν στο σπίτι του, έφτιαχναν το Ινστιτούτο, τότε αυτό δεν ήταν στην πρώτη γραμμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιεί το από διασπάσεως εις διάσπαση και από πτώσεως εις πτώση στις δημοσκοπήσεις. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν κατάφερε να εμπεδώσει τον εαυτό του ως βασική εναλλακτική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνεπώς, μόλις ο κ. Τσίπρας δημιούργησε την Ελλάς, αμέσως δημοσκοπικά ήρθε δεύτερος, ο κ. Ανδρουλάκης υποχώρησε. Άρα ο Μητσοτάκης τώρα θέλει απέναντί του έναν άνθρωπο, μακάρι να είναι ο Τσίπρας, λένε κάποιοι στο Μαξίμου, για να θυμίσει σε αυτούς οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα έχουν τις ενστάσεις τους, τις διαφωνίες τους, τους δισταγμούς τους και έτσι έχουν χαμηλώσει τη συσπήρωση, να τους θυμίσει ότι παιδιά, αν δεν είμαι εγώ, θα είναι αυτός, τον θυμάστε αυτόν.
0: που έκανε αυτά, αυτά και αυτά.
6: Που έκανε αυτά και εκείνα.
0: Η αλήθεια είναι πάντως, κύριε Σετανίδη, ότι οι νεοδημοκράτες πάντα συσπηρώνονται λίγο πριν τις εκλογές στο κόμμα τους. Δηλαδή, εμένα δεν με ανησυχεί αυτή τη στιγμή, πολιτικά βλέποντας το θέμα της μη μεγάλης συσπήρωσης. Πάντα οι νεοδημοκράτες έχουν δείξει ότι όταν φτάνουμε προς τις εκλογές, η συσπήρωση ολοένα και μεγαλώνει. Αλλά αυτό είναι. Αυτό συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να συμβεί. Θέλω όμως να σας κάνω το εξής ερώτημα. Πίσω από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν εμφανιστεί, λέω και με αφορμή και το Αβραμόπουλο, αυτό που έγινε χθες, όλα μαζί, και ο Πεκεπέδες τα λοιπά, βλέπετε κάποια πολιτική σκοπιμότητα?
6: Όχι, κύριε Φάκο, άκουσα και την εισαγωγή σας που είναι ενδιαφέρουσα, που ήταν ενδιαφέρουσα όπως πάντα. Ακούστε, οι ακροατές σας πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Κάθε κυβέρνηση, οποιοδήποτε κόμματος, από καταβολής κόσμου που λέμε μέχρι σήμερα, πάλι να το πάρουμε από τη μεταπολίτευση και μετά για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, για να στελεχώσει τον κυβερνητικό και τον κρατικό μηχανισμό θέλει 3 με 4 χιλιάδες άτομα.
0: Ναι.
6: Μετρημένα δηλαδή, αυτά δεν αφηγηθούνται αυτά τα νούμερα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, 3 με 4 χιλιάδες άτομα, κανένας επί της γης, αγαπητέ κύριε Φάκο, δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι είναι 3 με 4 χιλιάδες έντιμοι άνθρωποι.
0: Σωστό.
6: Γι' αυτό και βλέπετε, αναρωτηθήκατε στην αρχή της εκπομπής σας για πώς γίνεται και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκονται σε τόσα σκάνδαλα. Η απάντηση είναι απλή. Διότι και η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, για να μην πάμε μακριά, να πάμε στην περιοχή μας στην Ηλία, έγινε η κατάτμιση του δρόμου Πάτρας Πύργου.
0: Δεν το λες σκάνδαλο.
6: Δεν ήταν σκάνδαλο αυτό?
0: Όχι, εννοώ, δηλαδή δεν είχε οικονομικό όφελος για τις τσέπες κάποιον.
6: Δεν ξέρω.
0: Κυβερνητικών. Σκάνδαλο ήταν βεβαίως, αλλά όχι το σκάνδαλο, δηλαδή με το να βάζουν κάποιοι στην τσέπη λεφτά.
6: Δεν το ξέρω αυτό και δεν το ξέρω.
0: Δεν ακούστηκε, δεν αποδείχτηκε κάτι τέτοιο. Τώρα όμως εδώ έχουμε καταγγελίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Μισελ εκεί προχθές έφαγε 20 μήνες.
6: Ναι, δεν έβαλε λεφτά στην τσέπη.
0: Όχι, για τα email αυτή βέβαια.
6: Για την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που διασύρθηκαν, να αφήσω την Νοβάρτης, να μην θυμηθούμε τα παλιά.
0: Ναι.
6: Πάμε στα καινούργια τώρα, η οποία Νοβάρτης απεδείχθη μεγάλη φούσκα και μεγάλη απαράδεκτη κατάσταση. Λοιπόν, ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα και αν όλοι θεωρηθούν ένοχοι, ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν υποθέσεις στο αρχείο.
0: Mm-hmm.
6: Εντάξει. Ακόμα και αν όλοι θεωρηθούν ένοχοι, υπάρχει κάποιος που κατηγορείται ότι έβαλε μία δραχμή στην τσέπη του? Όχι. Να σας πω γιατί, για να μην κάνουμε τώρα μην υπερασπιζόμαστε κανένα. Διότι το μαύρο χρήμα στην πολιτική υπήρχε, υπάρχει και φοβούμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει, διότι δεν αποδεικνύεται.
0: Μάλιστα.
6: Περί αυτού πρόκειται.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε, ότι δεν αποδεικνύεται δυστυχώς.
6: Δεν αποδεικνύεται, κύριε Φάκο. Αν εσείς είστε ένας επιχειρηματίας που ωφελείται από την απόφαση δική μου που είμαι ένας πολιτικός. Έτσι. Και έρθετε το βράδυ σπίτι μου στο γραφείο μου και μου πείτε, ρε Διαμαντή, αυτό που έκανες με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρει και αυτή την τσάντα που έχει μέσα ένα δωράκι, ας πούμε. Και η τσάντα έχει 10 τούβλα με, πώς το λένε, με 100 ευρώ. Δεν αποδεικνύεται.
0: Ναι, σωστό.
6: Ξέρετε πώς αποδεικνύεται. Αλλά αυτό συνιστά πολιτική εκτίμηση. Δεν συνιστά, πώς να το πω, ποινικό στοιχείο. Όταν βλέπεις πώς αξοδεύει ο πολιτικός. Και να ρωτιέσαι, κάτσε ρε φίλε. Ο τύπος αυτός ήταν, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα, καθηγητής μέσης εκπαίδευσης. Δικηγόρος. Πώς ανάβγαλε ο δικηγόρος. Ο 40ης, ας πούμε, δικηγόρος που κατεβαίνει στην πολιτική. Ο 35ης καθηγητής μέσα στις εκπαίδευσης.
0: Ναι. Και βρίσκεται ξαφνικά με 15 σπίτια. Μισό λεπτάκι, αλλά αυτά τα βλέπουμε στα ποθενέσχες, αλλά ποτέ δεν γίνεται έλεγχος.
6: Μισό λεπτό. Εγώ δεν σας λέω μόνο για το 15 σπίτια. Εγώ σας λέω ότι για να εκλεγεί κάνει 100 συγκεντρώσεις, 100 τραπεζώματα, 100 περιοδίες, ξοδεύει χιλιάδες ευρώ σε βενζίνη.
0: Ναι, και πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά? Σωστό
6: βενζίνη.
0: Αυτό.
6: Ναι, αυτό ρωτάω λοιπόν.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν υπάρχει όμως η διάθεση να γίνουν έλεγχοι πάνω σε αυτό.
6: Δεν υπάρχει. Θα σας πω όμως, επειδή δεν μπορούμε να τα
0: ισοπεδώνουμε,
6: θα σας πω το εξής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεκινήσαμε να λέμε. Εάν είστε, εσείς είστε, γιατί είστε και του επαγγέλματος και είστε και άνθρωπος συστηματικός, συστήματος. Αλλά το λέω για τους ακροατές μας. Εάν είναι κάποιος ακροατής προσεκτικός στα δελτία ειδήσεων, το τηλεοπτικό σταθμό σας λέω, ή εφημερίδων, ό,τι διαβάζετε τέλος πάντων ο καθένας, θα δει ότι αφού ξέσπασε το σκάνδαλο αργά, πρώτος εγώ το λέω ότι άργησε, αφού ξέσπασε το σκάνδαλο, σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε και μία είδηση για ξύλωμα ενός τοπικού συστήματος παρανομιών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι μπήκαν από την Κρήτη φυλακή, μετά έκαναν κάτι στη Δυτική Μακεδονία, αν θυμάμαι καλά, το άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα, και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ίσω από τις κραυγές, ίσω από τους μεγάλους τίτλους, ίσω από τις φανφάρες των πολιτικών που βγαίνουν, όχι όλων, που βγαίνουν στα κανάλια και αντιπαρατίθεται ο καθένας υπερασπιζόμενος στο κόμμα του, υπάρχει μια πραγματικότητα. Και εκεί είναι που έχω μια διαφωνία με τη δική σας τοποθέτηση στην αρχή.
0: Καλό.
6: Υπάρχουν δυνάμεις και συστήματα που επιμένουν, αφού γίνει γνωστό το σκάνδαλο, όχι πριν, σε αυτό είμαστε σύμφωνοι, αλλά αφού γίνει γνωστό ένα σκάνδαλο, όπως το ΟΠΕΚΕΠΕ, να συνεχίσουν να σκάβουν για να ξυλώνουν καταστάσεις παθογενείς, και υπάρχουν και κυβερνήσεις όλων των κομμάτων. Δεν λέω ότι η δεξιά είναι καλή και η αριστερά κακή, ούτε το αντίστροφο. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν και κυβερνήσεις οι οποίες λένε, εντάξει ρε παιδί μου, το ξεπεράσαμε και αυτό το σκόπελο, μην ασχολείστε.
0: Και πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Διαμαντή Σαϊτανίδη, τον πολιτικό αναλυτή και δημοσιογράφο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε, την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Σαϊτανίδη. Και βεβαίως να ενημερώσω όλους ότι αυτή η συνομιλία που έχει ήδη καταγραφεί θα παίξει και στα social media και στις δικές μου σελίδες, στο YouTube και παντού. Όποιος θέλει να την ξανακούσει πάλι από την αρχή, πολύ προσεκτικά αυτή την συνομιλία. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Σαϊτανίδη, να είστε καλά.
6: Καλή συνέχεια.
0: Καλή μέρα και σε εσάς, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να σε διαφημίσεις, Χρήστο μου. Ναι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Ιόνιον FM

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
8: Είμαι σίγουρος ότι και εσείς θα συμφωνήσετε ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Σαϊτανίδη. Ακούστηκαν πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν ακούγονται από άλλους. Μας είπε πολύ σημαντικά πράγματα, όπως πάντα το κάνει ο Διαμαντής. Το γνωρίζω άλλωστε και πάρα πολλά χρόνια. Και έκανα και τηλεοπτικές εκπομπές μαζί του κάποτε. Τον είχα καλεσμένο. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Θα πάμε στο συνδικαλιστή τον Παναγιώτη Σταθά, ο οποίος καταγγέλει ένα θέμα που αφορά ανήλικους. Για πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Σταθά.
9: Καλημέρα σας.
8: Τι συμβαίνει, τι παράνομη
9: εδώ
8: εργασία.
9: Πέρα, εδώ στον πύργο, ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ενδιαφέρεται κανένας.
8: Καλά, αυτό είναι γνωστό, δεν ενδιαφέρεται κανένας.
9: Κανένας, σας λέω τώρα, είμαι παλιός συνδικαλιστής και δεν τα ανέχομαι αυτά που γίνονται εδώ πέρα στην πόλη.
8: Τι έχει συμβεί, τι ακριβώς.
9: Δηλαδή τώρα που κλείσαν τα σχολεία. Έχουμε πάλι το βασιλόβιο όλοι το ίδιο. Παρπασχολούν κάποιοι πονηροί εκεί πέρα, εργοδότες πιτσιρίκια για στη δουλειά.
8: Για παράνομη εργασία μιλάμε τώρα, ανήλικων δηλαδή.
9: Ανήλικη εργασία, είναι έγκλημα.
8: Ναι.
9: Πώς θα γίνει δηλαδή, θα σε αποδώσουμε όλα.
8: Ναι.
9: Και δεν ενδιαφέρεται κανένας, δηλαδή πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, τίποτα. Και γλασκό μπορεί να ακούσει κάποιος από τους υπεύθυνους εκεί πέρα.
8: Ποιος να ακούσει και να ακούσει, δεν κάνουν τίποτα κύριε Σταθά. Δεν ασχολείται κανένας με τίποτα.
9: Δεν έχετε υπόψη, σκαθήκαν και οι συνδικαλιστές, τώρα επιτρέπεται.
8: Ναι.
9: Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
8: Έχετε συγκεκριμένες καταγγελίες πάνω σε αυτά, δηλαδή έχετε συγκεκριμένα περιστατικά, έτσι. Τα έχετε καταθέσει.
9: Μου έχουν κάνει εμένα τώρα, ναι, ψηλοακή αγορά, αυτοί οι κύριοι εκεί πέρα που δεν κόβουν να αποδείξει καθόλου που πουλάνε τα υπευθυνικά, δεν ξέρω. Εγώ τέσσερα Σαββάτα ήταν, δουλεύανε ανήλικα και το κατήγγυλα. Και πάνε να μας βγουν και από πάνω τώρα, καταλάβατε. Ξεφορτώναν τώρα κλούβες με πορτοκάλια και τέτοια μικρά παιδιά.
8: Ναι. Ξέρετε, αυτό γινόταν όμως και παλιά. Δηλαδή όταν, όταν τελειώναμε το σχολείο πηγαίναμε και σε...
9: Πηγαίναμε σε σχολείο, αλλά τώρα αυτοί μιλάνε για εξέλιξη. Εξέλιξη είναι να βάζουμε τα πιτσιρίκια να δρώμε σε βαριές δουλειές.
8: Όχι, δεν είναι, θα σου φανεί, δεν είναι διαφορά. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος ακούει.
9: Ήθελα να σας πω να διαφερθούν και οι κύριοι βουλευτές εδώ του νομού, να επανδρώσουν την επιθέωση εργασίας και να βγουν τα κατάλληλα μέτρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Αυτό είναι απάνθρωπο και πώς είναι. Η κλιματική αδιαφορία που λέμε. Το χτυπήσει κανένα πιτσιρίκι, πέσει κανένα μαδέρα, το σκοτώσει και θα τρέχουν να βρουν, λέει, αυτόφορα κτλ.
8: Το θέμα είναι να το προλάβουμε αυτό, να μην συμβεί.
9: Με θεωρούν ενοχλητικό μέσα στο σπίτι. Τι ενοχλητικό είναι δηλαδή.
8: Εντάξει, αυτά.
9: Τι ενοχλητικό, επειδή.
8: Μην δίνετε σημασία. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σταθάκη όσο μας είπατε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή μέρα. Αν ακούει οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, να δείξουν μια ματιά ή ας καλέσω τον κύριο Σταθά να τους δώσει και στοιχεία. Να δούμε πού γίνεται αυτή η παράνομη εργασία ανηλίκων. Αν υπάρχουν μέτρα προστασίας για αυτά τα παιδιά και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, μια κατάσταση που δεν μπορεί να γίνεται ανεξέλεκτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Αιώνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
12: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα κομμάτια μου που ζυνικό μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτισαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό το ανέκδοτο

0: Λοιπόν, είμαστε κανένα 2-3 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής. Εδώ θα σας αφήσουμε. Απολαύστε στο τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι στο Ιόνιν FM. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί Ελληνοφρένεια, ακολουθεί μετά το μαγκαζίνο και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς θα τα πούμε χόντως καλώς των πραγμάτων την Παρασκευή. Να είστε πάντα καλά.
1: Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουνε λαό αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα, εγώ σας λέω μόνο αυτά που απ' την κουζίνα είδα. Και πόνεσα σας σκέφτηκα τα χάλια μας Ελλάδα.

0: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων στα παραπολιτικά 90,1. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννης στον Ασπρόπυργο. Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα, υδροφόρες ΟΤΑ, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις τιμών βασικών προϊόντων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη, επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Η σύμβαση για το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά που θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες είναι σημαντική για τον Κηφισό, καθώς θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υπογράμμισε πως προχωρούν τα έργα του μετρό με 15 νέους σταθμούς, ενώ για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης απάντησε πως μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμοι οι 5 νέοι σταθμοί. Διευκρινήσεις για τους χειρισμούς που έγιναν σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και την υπόθεση Καταργέιτ έδωσαν πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά τις δηλώσεις του πρώην Επιτρόπου ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε στο συρτάρι του για 2 με 3 ημέρες το αίτημα της βελγικής αστυνομίας. Σημειώνω ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες. Η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τη διετή ανανέωση της θητείας 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να αποφεύγουν τον εναέριο χώνο πάνω από Ιράν, Ιράκ και Λίβανο. Στα αθλητικά, ο Αστέρας Άκτορ συμφώνησε με τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας και συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμό με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα.

0: Μα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Είδα από το τηλέφωνο. Όποιος παραγγέλνει και παραγγέλνεται, όλοι βλέπουμε, γιατί τα μηχανάκια πάνω κάτω όλη μέρα. Περνάτε πάρα πολύ καλά. Άρα η Ελλάδα είναι σε μια ανώτατη οικονομική βαθμίδα αναπτύξεως.
13: Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

0: καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα Delivera δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
1: Τώρα αυτό που είπατε, το έχετε σκεφτεί που είπατε.
0: Γιατί?
2: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
0: Γιατί?
1: Συγγνώμη,
0: γιατί?
1: Δηλαδή, όποιο είναι, εγώ που θα μου φέρει πέντε σουβλάκια σπίτι, δηλαδή είναι.
0: Κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Επιβίωση.

0: λοιπόν,
1: να δούμε τώρα. Να δούμε
2: ήταν τώρα... λάθος η δήλωση.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν συμφωνώ.
0: Άκου τι λέει ο Χατζής. Είναι δυνατόν να είναι λάθος τέτοια δήλωση, Μαργαριτάρη? Τέτοια διαπίστωση για την οικονομική ανάπτυξη στην εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Λοβέρδος. Μην τον παρασύρει κανείς, του την πέσανε αμέσως μετά όλοι. Ότι τη βλακεία είπες, τι ανοησία είπες. Δεν το είπαν έτσι. Αυτό εννοούσανε. Τι τούβλο πέταξες και άλλα πολλά. Αλλά όμως αυτός επέμενε και αυτό είναι το σωστό. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Δεν ήταν καθόλου λάθος η δήλωση. Είναι πολύ σωστή. Είμαστε όλοι πλούσιοι γιατί όλοι παραγγέλνουμε. Επιτέλους γίναμε.
3: Ναι κύριε. Ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.

0: ξανυχτά στη γειτονιά.
1: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
0: Η φτώχεια, η γρήπη, η παγωνιά.
2: Τι ψόφος είναι τον αυτός, το έχω δαγκώσει εδώ πέρα.
0: Και ο πολιτισμάνος στη γωνιά, μες στο χιονιά.
3: Please, please, λέω, put the coat down slowly.
0: Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τρένο και σφυρά. Και κλαίν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά.
3: Σάγα! Σκασμός!
0: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Το νυχτικό μου που είναι.
2: Άντε πας και το λέω είναι, άντε μέσα.
0: Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος.
5: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
0: Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης, βασιλιάς, ταξιδευτής.
6: Το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
0: Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής.
7: Τώρα κύριε, παίρνει την παραγγελία το παιδί, φοράει τα λουμπουτέν του και ξεκινάει.
8: Αυτοί δεν είναι τα παιδιά. Έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα. Έχουν αλλάξει οι σταθερές μας σε αυτόν τον τόπο. Πια δεν θα ακούμε το παιδί έφυγε. Το ακούσαμε πριν. Ο Κρίσος έφυγε. Γιατί είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Κρίσος φέρνει φαΐ στον Κρίσο. Πλούσιος όποιος παραγγέλνει από τον Κρίσο. Κρίσος και αυτός που αυτά με τα μηχανάκια που τους βλέπετε είναι ξέπλυμα. Γυρνάνε έτσι για να τους λυπόμαστε. Είναι πλούσιοι, είναι κάτω από τους εφοπλιστές. Και τεκμήριο πρέπει να μπει. Πού τα βρίσκουν όλα αυτά, πώς τα κάνουν. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Εδώ είναι ένα τραγούδι παλιό, το οποίο υλοποιήθηκε η στίχη του, γιατί έχει ένα αν. Δεν είναι, γίναμε πλούσιοι, το είπαμε και πριν, γίναμε πλούσιοι. Και όλο αυτό με τους ντελιβεράδες μας θύμισε τη δήλωση του τότε, δεν είναι πια, υφυπουργού εργασίας του κύριου Παναγιώτη Τσακλόγλου, πανεπιστημιακός, ο οποίος είχε κάνει έναν παραλληλισμό.
9: Έχω φίλο δικηγόρο, ο οποίος δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο και παίρνει 9 κατοστάρικα, και έχω φίλο ντελιβερά, ο οποίος βγάζει 1.400.
10: Επομένως.
9: Αυτό λοιπόν.
10: Ο φίλος σας ο δικηγόρος, γιατί δεν πάει να δουλέψει ντελιβερά. Ο φίλος σας ο δικηγόρος, γιατί δεν πάει να δουλέψει ντελιβερά.
6: Το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.

0: Αν αυτό εδώ το πράγμα το οποίο μου λέτε τώρα πάει να πει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουμε πολλούς δικηγόρους και σχετικά λίγους ντελιβεράδες.
1: Μπορεί ο ντελιβεράς να πηγαίνει το γύρο με το τατζίκι για να το φάει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος με λαχανικά. Να το πηγαίνει ο ντελιβεράς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς ντελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
3: Καταλαβαίνεις ότι όλοι είναι πλούσιοι. Πλούσιοι ντελιβεράδες, πλούσιοι αυτοί που παραγγέλνουν, κάθονται, δεν μαγειρεύουν. Γιατί να μαγειρέψουν? Όταν είσαι πλούσιος, θα φέρνει κάποιος. Έτσι λοιπόν, εδώ ένας άλλος πλούσιος που είναι ο ντελιβεράς, το πιο επικερδές επάγγελμα του καιρού μας. Το λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος, έχουν επίγνωση όλοι αυτοί, δεν έχουν καβαλήσει καθόλου καλά. Δεν λέω για τους ντελιβεράδες, λέω για τους υπουργούς. Έχουν συνέστηση, καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει και είναι γεωμένοι με την κοινωνία, τις αγωνίες της. Και ακούμε εδώ πώς παρουσιάζουν και πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Οπότε ο Κρίσος, και τώρα μπορεί κάποιο επειδή είναι μεσημέρι να σχηματίζεται στο καντράν του τηλεφώνου το σχετικό αριθμό για να παραγγείλετε από ένα κρυσάδικο κάτι για να σας το φέρει ο Κρίσος.
4: Σημέρωμα στη γειτονιά.
5: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
4: Τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
6: Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς? Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς.
4: Το καλυμάφκι του στα αυτιά μες στο βοριά. Κι ο γείτονας τ' αντικρινό τη σου σταζεύει στο στενό και βλαστημάει το παραγιό τον ορφανό.
7: Τι νόμος είναι αυτός, γαμώ το γάλα?
4: Οπαρέ. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Και εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα.
9: Και δεν κλείνει το μάτι?
8: Όχι.
4: Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος.
2: Κρίσος ντελιβεράς.
4: Πως είμαι πλούσιος.
2: Πλούσιος ντελιβεράς.
4: Πως είμαι αφέντης, βασιλιάς, ταξιδευτής.
10: Έλληνας Κρίσος με νέα γράμματα.
2: Ντελιβεράς.
4: Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής.
11: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
4: Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος. Καραβοκύρης, βασιλιάς, ταξιδευτής.
11: Όλοι ντελιβεράδες είμαστε.
4: Όσα και

0: Ναι, γεια σας. Για μία πίτσα ταρτούφο και δυο σκορδόψωμα που παραγγείλατε, Παπαδιαμαντοπούλου 35 στα Ηλίσια. Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μία παράκαμψη μέσω φλίσβου, γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
1: Γιατί είναι πλούσιος ντελιβεράς, είναι το πιο επικερδές επάγγελμα της εποχής μας και κότερο, και πάει και βόλτα. Οπότε επειδή έχει ένα θέμα εκεί, θα φέρει η παραγγελία την ταρτούφο. Όταν πάει προς τα εκεί, ο πλούσιος, ο κρίσος, ο ντελιβεράς που τους βλέπουμε εκεί, οι νέα παιδιά όλοι και έχουν πιάσει την καλή και μας δουλεύουν. Τα λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος. Το επόμενο είναι αυτό. Να τους φορολογήσουν, σίγουρα, και να τους κατηγορήσουν ότι κάνουν και φοροδιαφυγή, γιατί παίρνουν μπουρμπουάρου χωρίς να ελέγχονται. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα πολύ ωραία του Γιάννη Λοβέρδου και με την κοινωνία που προχωράει, και εμείς χαιρόμαστε που προχωράει και αναπτύσσεται και έχουμε πολλούς πλούσιους σε αυτόν τον τόπο, είπαμε να ξεκινήσουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα διώξεων. Ευτυχώς όμως υπάρχει Σοφία Βούλτεψη, η οποία τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους.
2: Σε οποιοδήποτε κατηγορία λέμε ότι αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα ή διαγράφεται το μέλος το οποίο εμπλέκεται.
3: Και το, καλά, έχουμε,
2: και το έχουμε τηρήσει απαραίτητα. Διαγράψει την κυρία Βραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
2: Διαγράψει την κυρία Βραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν.
1: Βγήκε από τα ρούχα της. Είναι δυνατόν να διαγράψουμε τον Αβραμόπουλο, το λέει τόσο ωραία η Σοφία Βούλτεψη, και αμέσως μετά πάει και στη Μισέλα Σιμακοπούλου.
2: Διαγράψει την κυρία Αβραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν. Το πιάσανε με βαλίτσα στα χέρια.
2: Την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Την κυρία Σιμακοπούλου τι έκανε.
2: Την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Τα mail πάνε και έρχονται.
4: Την κυρία
3: Κακούργα είναι.
2: Α, ωραία.
3: Είναι κακούργα. I want your horror, I want your design, 'cause you're a criminal as long as you're mine. Είναι κακούργα. I want your love. Είναι δυνατόν. Είναι κακούργα.
1: Κακούργα η Άννα Μισελ με τίποτα. Έχει κάνει κακούργημα, όχι καταδικάστηκε για άλλους λόγους, για τα mail που πήρε των επιφανών οδοντιάτρων του Βελγίου. Οπότε εδώ η Σοφία Βούλτεψη υπερασπίζεται ό,τι μπορεί να υπερασπιστεί με το γνωστό δικό της ύφος και γι' αυτό πολύ την αγαπάμε. Αυτό το είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν περνάει καν από το μυαλό της και καλά κάνει, γιατί είμαστε σε ένα κόμμα που έχει αθώους, έχει αρίστους, έχουν σπηλωθεί πολλά στελέχη όλο αυτόν τον καιρό, επειδή τα πάνε πάρα πολύ καλά και έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες και πλούσιους κατοίκους που παραγγέλνουν, καταναλωτές. Επίσης έχουμε και σπίτια όλοι, γιατί δεν είναι η Ελλάδα ο χώρος που έχουν όλοι σπίτια έτσι ή έτσι τα βρήκαμε, είναι επειδή υπάρχει κόμμα συγκεκριμένο που είναι υπέρ της ιδιοκτησίας.
5: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή, όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας. Αλλά επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση.
0: Ναι, καλησπέρα. Για μια παραγγελία, τρία πίτα γύρω από όλα που έχετε κάνει, το παιδί θα καθυστερήσει λιγάκι, γιατί έχει αργήσει ο καθαριστής της πισίνας του.
1: Το παιδί έχει και πισίνα εκτός από γιότ και αργεί να φτάσει εκεί, γιατί όταν έρθει ο καθαριστής πισίνας δεν μπορεί να τον παρατήσει και να φύγεις. Κάθεσαι και λίγο να παρακολουθείς, μετά θα πας στην παραγγελία. Λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Κάντε λίγο υπομονή. Έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουμε και έναν ακροατή, νομίζω, ντελιβερά από τη Νέα Ιωνία. Θα ήθελα τη γνώμη του για αυτό που λέει ο Γιάννης Λοβέρδος, ότι είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Αν έχουμε κι άλλους, όχι μόνο αυτόν, ότι είναι το πιο επικερδές επάγγελμα και πάνε τις παραγγελίες σε πλούσιους. Γιατί όποιος παραγγέλνει τη σήμερα ημέρα θεωρείται πλούσιος. Αυτό είναι το κριτήριο για το ποιος ακριβώς είναι πλούσιος. Έχουμε σπίτια που, επειδή έχουμε κόμμα υπέρ της ιδιοκτησίας, δεν τα παίρνουν οι τράπεζες. Ένα κρατούμενο. Έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες και πλούσιους καταναλωτές, δύο τα κρατούμενα, και έχουμε και ανθρώπους που ζουν επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Αλλιώς θα είχαν πεθάνει. Δεν θα ακούγαν τώρα αυτά τα ωραία του Λοβέρδου και αυτά τα ωραία του Μητσοτάκη για την ιδιοκτησία. Και ζούνε όλοι αυτοί γιατί το Υπουργείο Υγείας μεριμνά φροντίζει για να ζούνε. Διότι έχει αυτά τα περίφημα προγράμματα πρόληψης, τα οποία έχουν σώσει ζωές. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Αγαπηδάκη. Έχει μετρήσει πόσοι θάνατοι θα υπήρχαν, αλλά δεν υπάρχουν τώρα γιατί τους έσωσαν.
4: Είναι πρώτη φορά που η χώρα τελικά καταφέρνει να έχει Υπουργείο Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά που πάμε και εντοπίζουμε έγκαιρα νοσήματα σε πολίτες και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει μέρος που να έχω επισκεφθεί στη χώρα που να μην μου έχουν πει στο χωριό, σε κάθε πόλη, ότι βρέθηκε κάποιος είτε με κάποιο τύπο καρκίνο ή με καρδιαγγειακά σοβαρά. Δηλαδή να χρειαστεί στέντ, αγκιοπλαστική. Mm-hmm. Και δεν το ξέραν οι άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικό το ότι μέχρι τώρα η χώρα μας έχει γλιτώσει μέχρι σήμερα.
6: Ναι.
4: 60.000 εγκεφαλικά και εμφράγματα και θανάτους. Από αυτά.
6: Μπράβο! Το αυτοργανωτικό πρόγραμμα.
4: Δηλαδή 60.000 άνθρωποι θα είχαν πάθει εγκεφαλικό έφραγμα, κάποιοι θα είχαν χάσει τη ζωή τους αν δεν είχαμε το προλαμβάνει.
6: Μπράβο!
1: 60.000 λαμπάδες πρέπει να ανάψετε στην Αγαπηδάκη, στον Άδωνη Γεωργιάδη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί να είστε και πλούσιοι μέσα σε αυτούς, μάλλον όλοι, γιατί παραγγέλνετε. Μπορεί και ντελιβεράδες. Οπότε είστε και πλούσιοι και έχετε τη ζωή σας. Και ζείτε σε αυτή τη ζήση, την πολύ ωραία εδώ στην Ελλάδα του 2026. 60.000 όμως λέει Αγαπηδάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν κανένα δίμηνο τους είχε λίγο παραπάνω.
7: Μετά από 50 χρόνια που λέγαμε να κάνουμε πρόληψη, έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου σεντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.

0: μαλακίαν. Μαλακίαν.
1: Έτσι λοιπόν, έχουμε 200.000 του Άδων και 60 της Αγαπηδάκη, 260.000. Αν όλοι εσείς δεν πάτε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, είστε πολύ αχάριστοι και πολύ κολόπεδα, που λέει και η γνωστή Ατάκα, γιατί δεν θα ζούσατε τώρα. Δηλαδή, ο πληθυσμός της χώρας θα έχει μειωθεί κατά 260.000 μέσα σε 4 χρόνια. Ας πάρουμε αυτή την τετραετία, την τελευταία. Και τώρα ζούνε και έχουμε τον πληθυσμό αυτών που έχουμε, επειδή ακριβώς είναι αυτή η Υπουργή, η Ακαπηδάκη, ο Άδωνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπράβο τους λοιπόν και μπράβο και σε εσάς που χρωστάτε χάρη και τάματα να κάνετε και την ψήφο σας να δώσετε, γιατί ζείτε εξαιτίας όλων αυτών. Αλλιώς δεν θα ζούσατε. Εδώ μιλάμε για κυβέρνηση που επιτελεί έργο, πραγματικό έργο. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι, και αυτό συμβαίνει επειδή έχουν ένα καθήκον να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό, και αυτό το καθήκον το υπηρετούν.
2: Συμπολίτες μου, μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου με την ειλικρίνεια που σας μιλώ 14 χρόνια. Και με ίσχυε τη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστός στο καθήκον μου.
3: Καθήκον το βίον! Έχουμε έναν υποχρέωση να το. Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες.
4: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο Μαρίες.
3: Λοιπόν, έχουμε έναν υποχρέωση. Το καθήκον δηλαδή. Να το. Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο.
4: Καθήκον είναι.
3: Κάπου θα το χώσουμε.
2: Και με ίσχυε τη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστό στο καθήκον.
3: Το καθήκον δηλαδή, να το. Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο.
4: Καθήκον είναι.
3: Κάπου θα το χώσουμε.

0: διαγράψει τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Είναι δυνατόν. Α, το πιάσανε με βαλίτσα στα χέρια.
0: Με
1: λεφτά.
0: Την κυρία Σιμακοπούλου.
1: Η Σιμακοπούλου τι έκανε. Κακούργα είναι. Είναι κακούργα.

0: καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη Delivera δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Ναι κύριε, ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.

0: Λένε τώρα, μέχρι τώρα τα μαγαζιά, το παιδί έχει φύγει. Τώρα θα λένε το πλουσιόπεδο έχει φύγει. Γιατί πλουσιόπεδο είναι κρίσος, επιχειρηματίας, εφοπλιστής και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα του 2026, 24 Ιουνίου. Ό,τι πρέπει. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Μπράβο και στην Αγαπηδάκη και στον Άδωνη και σε όλους τους υπόλοιπους που φροντίζουν για την Ελλάδα και τους πλούσιους Έλληνες. 2-11-10-80-8-80. Δεν πήγαινε να γίνει Ντελιβεράς. Θα ήταν πάμπλουτος. Έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Δημοσιογράφος λίγο. Σατυρικός άλλο λίγο. Ηθοποιός ακόμη πιο λίγο. Και σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να μοιράσετε τα πλούτη σας. Τις αγωνίες για τον πλούτο σας. Για το πώς θα τον επενδύσετε, γιατί σας το έχει προσφέρει πλουσιοπάροχα αυτή η κυβέρνηση. Ο Δημήτρης Κύρκος, και αυτός δεν έγινε πλούσιος, δεν έγινε ντελιβεράς, έγινε ηχολήπτης, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει Κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και έχει χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Τώρα μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
2: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω πάρε φίλε, μπα και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει. Έτσι
1: βγαίνετε σε άδεια, ρε κουμπί. Συχάσουμε, θα μας τρελάει να βάζουμε και να ακούμε κονσέρβα.
2: Υπομονή, λίγες μέρες ακόμα. Υπομονή. Κάνω την παράσταση στο Δώρα Στράτου την Τρίτη, 30 του μήνα.
1: Κυρία, ναι,
2: και την Παρασκευή φύγαμε.
1: Φύγατε, άντε. Δεν αντέχετε αυτό, δηλαδή έλεος.
6: Έλα, ο αναλόγος. Τι κάνεις?
2: Έλα.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Παίζουν πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Τέλος πάντων, την Παρασκευή θα είμαστε στην Άρτα και στην Πάτρα. Στο αντιρατσιστικό και σε άλλη εκδήλωση που γίνεται εκεί με τον πρέσβη να τα πούμε, να μαζέψουμε χρήματα για με την Κούμπα, να ενισχύσουμε, να καταγγείλουμε τον αποκλεισμό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω, επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και στην νομιμότητα, χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι οικόπεδα, μην νομίζω ότι είναι πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Τι λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει η πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, αυτό να το κλείσω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανένα. Σωστά.
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι. Γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο. 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα, η γνώμη σου.
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειρμό.
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
10: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991... στο Λούκι.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλεπεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
13: Ναι, κύριε, ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.
12: Καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεπερά δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
14: Πώς θα καταφέρνει πάντα ο Γιάννης Λοβέρδος, εκλεγμένος από τον λαό, όχι τυχαίος και δημοσιογράφος παλιά, να λέει το σωστό, να κάνει την πολύ ωραία δήλωση που κλέβει τις εντυπώσεις και φέρνει τα φώτα όλα πάνω της, και η δήλωση και ο ίδιος πάνω του. Μπράβο του λοιπόν, συγχαρητήρια. Αυτό πάντα θαυμάζω, πως ένας παλιός δημοσιογράφος και τώρα υπουργός πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας και καταλαβαίνει ότι κυκλοφορούν πολλά μηχανάκια, άρα τι σημαίνει αυτό? Πλούτος που διακινείται. Γιατί παραγγέλνεις, παίρνεις ένα καφέ και μια τυρόπιτα. Αυτό είναι ένδειξη πλούτου. Τι άλλο είναι, τι άλλο να είναι. Να είναι κάτι άλλο, αποκλείεται. Το σκέφτηκε δηλαδή, το είπε αυτό και βλέποντας και τα πολλά μηχανάκια, κατάλαβα ότι όλοι αυτοί για να δουλεύουν πολύ και να τρέχουν όλη μέρα, βγάζουν και λεφτά και είναι και επικερδές επάγγελμα. Μπορεί και κάποιος από καζούρα να του το είπε, κάνα συνεργάτης εκεί, να κάνει χαβαλέ, και το πιάσε όλο Βέρδος, το έκανε δικό του. Και το μας το είπε και μας. Αυτό είναι πολύ ωραίο σε αυτούς, ότι δεν τα κρατάνε μέσα τους. Τα δηλίζουν, τα μεταβολίζουν και μας τα λένε σαν δικά τους. Και έτσι γεννιέται αυτό που γεννήθηκε. Και μπράβο και συγχαρητήρια, και τον ζηλεύουμε κατά μία ή από μία πλευρά και κατά μία έννοια. Τελεία σε αυτά, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα που τρέχει αυτές τις μέρες. Είναι τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, έχουν φτιάξει και μια κοινότητα προσφυγικών και ένας έχει κάνει απεργία πείνας, ο Αριστοτέλης Χατζής, και τον είδαμε προχτές να τον μεταφέρουν με αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να νοσηλευτεί, είναι πολύ χάλια, η κατάσταση της υγείας του είναι φρικτή, φάνηκε από τα πλάνα όσοι τα είδατε, σχεδόν δεν μπορούσε να μιλήσει, αποστεωμένος. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Θα ακούσουμε τον κύριο Δημοσθένη Καραβόλτσιο, είναι μέλος της κοινότητας των προσφυγικών.
15: Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει χιλιάδες κόσμο. Ο Αρίστος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, με την ζωή του να κρέμεται από... είναι στην ουσία θέμα ωρών ή θέμα πολύ λίγων ημερών αν θα βρίσκεται στη ζωή. Η κατάσταση της άλλης απεργού, της Σουζάν Τοπάν, ξεκινάει ήδη να περνάει σε μια κατάσταση κρισιμότητας και για αυτή. Έχουν έρθει χιλιάδες άνθρωποι για να στηρίξουν το μεγαλύτερο κοινωνικό εγχείρημα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινής ωφέλειας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι έχει αξία να δείτε, να δείξει η κάμερά σας, ποια είναι η πολιτική εντολή από την κυβέρνηση και την περιφέρεια για τις χιλιάδες αυτούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να διαδηλώσουν, τους οποίους έχει παστώσει στην κάτω πλευρά του συντάγματος σαν τις σαρδέλες, προσπαθώντας να δημιουργήσει πολιτική ένταση και να παίξει επικοινωνιακά παιχνίδια. Η κοινότητα των προσφυγικών έχει αναγνωριστεί από δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φορείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ήδη από το Δήμο Αθηναίων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς φορείς όπως η Διεθνής Αμνηστία και ΟΗΕ, από τους μόνους που δέχεται πόλεμο και συνεχίζουν την απάνθρωπη αυτή πολιτική, είναι από τον κύριο Μητσοτάκη, καθόλου υπαίτιο για αυτή την κατάσταση, αλλά και από τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος προφανώς για μας συνεχίζει να εκτελεί εντολές του από πάνω. Έχουμε καλέσει και συνεχίζουμε να καλούμε τον κόσμο να στηρίξει. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ήδη τα εμπλεκόμενα μέρη και κάποια από αυτά, όπως η ΔΥΠΑ, έχουν αποσυρθεί. Επιμένουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη μιας ολόκληρης κοινότητας και στην πλάτη ενός απεργού πείνας, ο οποίος αργοπεθαίνει.
14: Είναι ο κύριος Δημοσθένης Καραβόλτσιος από την κοινότητα των προσφυγικών. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, φαίνεται. Μπορεί κανείς να το καταλάβει, να ελπίσουμε, να πούμε, να βροντοφωνάξουμε και από εδώ και από άλλες γωνιές δημοσιογραφικές ακούγεται αυτό και στα social media, να κάνουν κάτι, να μην θρηνήσουμε και έχουμε νεκρό για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό έτσι κι αλλιώς. Τελεία σε αυτό, πάμε να ακούσουμε το δεύτερο λαό.
16: Ναι, ο Αποστόλης.
17: Εγώ είμαι.
16: Γεια χαρά.
17: Γεια.
16: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
17: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
16: Όχι.
17: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
18: Τον Αποστόλη.
17: Εγώ είμαι.
18: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
17: Κακό είναι.
18: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
17: Ναι, γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
18: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
17: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
16: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
19: Όχι, ε. Κάτι μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτηκε ομορφιά, η Λατινοπούλου.
20: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτηκε ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
19: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
16: Το πολύ πολιτισμένο όμως.
19: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
16: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ η Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να του στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
19: Κοίταξε να δει και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη του.
21: Φυσικά.
16: Ναι, αλλά
19: δεν θα χαθούν τα λεφτά.
16: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο.
19: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώ. Αυτό θέλω να πω. Κάνει, δεν κάνει.
16: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά. Δεν πρέπει να φάμε κι εμεί κάτι.
19: Εντάξει, άμα επιμένει, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
16: Ακριβώ. Τα λόγια μου έχετε.
22: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
19: Έλα.
22: Λοιπόν, έλα σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Η λαμόγη ηλίθιος.
23: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
22: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθιος είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
19: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
24: Όταν έγινε πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
22: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
19: Τέτοια σου λέω γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
22: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
25: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
22: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες, απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
26: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
27: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
22: Είστε πέστε, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρα. Είναι καλύτερο.
19: Καλό είναι.
28: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
29: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
22: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
19: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
22: Να βάλω και αυτούς. Έφτανε τέλειο.
19: Δεν γίνεται αλλιώς.
22: Ζήτω, τι να πω. Νέα Δημοκρατία, ζήτω Θρύλιο, ζήτω Δημητριάδη. Ποιο να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
19: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Τώρα ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
22: Ευχαριστώ.
14: Ζήτω το ΚΚΕ. Το βρήκε. Το ζήτω. Στο τέλος. Πατριωτική εισφορά πρέπει να μπει στους ντελιβεράδες. Ας αφήσουμε τα άλλα τα εισοδήματα που τα χτυπάμε συνέχεια και κάθε ένας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός τα βάζει με τους πλούσιους και τους εφοπλιστές και τους βιομηχάνους. Έλεος. Κάπου stop. Και τους τραπεζίτες. Κάπου όπα. Υπάρχουν ντελιβεράδες δίπλα μας, γύρω μας, παντού. Μας ζαλίζουν με τα μηχανάκια. Εκεί να μπει η πατριωτική εισφορά, από εκεί να εισπράξουμε και να γίνει μετά η αναδιανομή του πλούτου. Όπως λέμε, που είναι και τα φαγητά. Επίσης και τα φαγητά, και αυτά που κουβαλάνε πίσω στα κουβούκλια. Και αυτά πρέπει να εισφερθούν πατριωτικώς προς όλους τους υπολείπους. Είναι στο πάνελ ο Νίκος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και στο πάνελ ο Θοδωρής Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ.
30: Συγγνώμη θα ζητήσετε.
31: Κάτι να μιλήσω.
30: Συγγνώμη θα ζητήσετε για τα ξυλόλια. Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν.
31: Ρωμανέ.
30: Και όταν έρθει η ώρα να αθωωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
31: Εγώ, κύριε Ρωμανέ,
30: για
31: το.
30: Γι' αυτό.
31: Μην το κάνετε. Θα βάλω και άλλα θέματα. Θα σας δώσω ευκαιρίες και αντιπαράθεση.
32: Εγώ επειδή είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
30: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσω.
32: Θα
30: δεν θέλω καμία συμβουλή. Συμβουλές αλλού.
32: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο, να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
30: Ωραία.
32: Εντάξει. Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
30: Το στυλάκι αυτό αλλού.
32: Εντάξει,
30: εμένα λέγανε δολοφόνο. Δεν λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
32: Σου
30: μιλάω στον Ενικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
32: Να μην μου μιλάς στον Ενικό.
30: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο.
32: Είσαι αγενής.
30: Εσύ να μάθει.
32: Δεν έχεις μάθει οικογένειά μας, να είσαι ευγενικός. Να δεν έχεις μάθει οικογένειά σου, να είσαι ευγενικός.
30: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου.
32: Εδώ δεν θα
30: σας πουλάω τσαμπουκά. Να
32: πας στην Ανίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά που σου να τα πουλιάζεις.
14: Να πας στην Ανίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά που ήσουν να τραγουδιάρεις. Βαριές εκφράσεις ακούστηκαν και με την ευκαιρία λύθηκε και ένα θέμα. Γιατί το πιάνει αυτό ο Νίκος Ρωμανός μετά, θίγει. Και ενώ όλοι νομίζαμε ότι είχε πάει στην Πάνια, όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν αυτή η εκπομπή.
30: Πότε ήμουνα,
32: γιατί το
30: αγωγή
32: το λέτε,
30: αγωγή γεννητική. Πότε ήμουνα, πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν την εκπομπή.
32: Όταν
30: για πέστε, ναι, είχα πάει. Ωραία, αγωγή λοιπόν και μείνει, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε και αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί.
31: Κύριε Μαργαρίτη,
30: ακριβώ για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώ θα φάτε αγωγή και μείνει. Θα φάτε αγωγή και μείνει.
31: Ήταν άλλη εκπομπή.
32: Άλλη εκπομπή ήταν.
30: Με το οποίο εδώ μπορούν να με χτυπήσουν
31: κόμματα.
30: Είναι να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα φτιάχνοντας ένα fake news σας. Για κάτι που είχε δεν γίνει όταν ήμουν 21
32: ετών. Είχατε πάει.
30: Εγώ λοιπόν στην εκπομπή τη συγκεκριμένη δεν έχω πάει ποτέ.
32: Είχατε τραγουδήσει
30: ποτέ.
32: Κάπου.
30: Ποτέ δεν έχω πάει στην εκπομπή.
31: Ποτέ δεν
30: έχω πάει στην εκπομπή. Όταν λοιπόν λες όμως ότι έχω πάει στην συγκεκριμένη εκπομπή και χτίζεις όλο αυτό το αφήγημα, το κάνεις για συγκεκριμένους λόγους.
14: Ήταν άλλη εκπομπή. Οκ, okay, περιμένουμε. Δεν μάθαμε όμως πια ακριβώς. Με αυτή την απορία σας αφήνουμε πλούσιες και πλούσιοι σήμερα, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος τώρα του λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
0: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξανά.

0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
3: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Ακούτε. Ιόνιον FM.
8: Μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. 46 θάνατοι και 58 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό στη Γαλλία. Χωρίς ρεύμα 68.000 σπίτια. Ψήνονται Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων χθες που θύμισαν άλλες εποχές. Οπλισμένα F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο. Αναχαιτίστηκαν από τα δικά μας ελληνικά μαχητικά. Η ΔΕΗ σκιαγραφεί το σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από τον Λιγνίτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας και mega data center, με την απολιγνητοποίηση να αποτελεί κεντρικό θέμα για τη Δυτική Μακεδονία. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Αμερικής και Ιράν, αλλά και η αύξηση του αριθμού των δεξαμενόπλων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, συντηρούν την πτώση της τιμής του Brent. Ωστόσο, υποχωρεί με αργό ρυθμό η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σαν κεραυνός σε νεθρία έπεσε στο χώρο του ποδοσφαίρου ο θάνατος του Τετάκη Γκιόνια, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών. Την είδηση του χαμού του ανακοίνωσε η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ξεκινά 48ωρια στάθεια με βροχές αλλά και καταιγίδες. Στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση σε όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές και χωρίς νέα ταλαιπωρία. Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν να μειώνεται άμεσα η δόση τους ραγδαία. Τόνισε μεταξύ άλλων κατά την παρέμβασή του επί της σχετικής τροπολογίας ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, η κυβέρνηση πήγε πέρα από την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, επιλέγοντας να θεσμοθετήσει την αναδρομικότητα. Προχωρήσαμε συνειδητά πέρα και πάνω από όσα όριζε η ίδια η απόφαση, γιατί θεωρήσαμε ότι η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στη στενή νομική συμμόρφωση. Και αυτό πρέπει να υποθεί χωρίς περιστροφές. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναδρομικότητα, θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμειναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη, τόνισε σε άλλο σημείο ο κ. Πυρακάκης, προσθέτοντας ότι το κόστος της ρύθμισης για τους δανειολήπτες που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια. Το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μόνο με Ρώσους φορολογούμενους, θα το υπομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πυρακάκης, ενώ δεν παρέλυσε να εξαπολύσει τα πειρά τους όσους εξέφρασαν τα προηγούμενα 24ωρα αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Υπάρχει όμως μια ειρωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πυρακάκης, προσθέτοντας πως κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόπλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης, εμείς φέρνουμε

0: την καθολικότητα, μιλούσαν για πολλά για αποκατάσταση, εμείς φέρνουμε την αναδρομικότητα. Κάποιοι είδαν την αγωνία των δανειολητών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης. Τον μεταξύ άλλων, η κυρία Πισπυρακάκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
2: Περισσότεροι δηλαδή από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις κατά ακόμη και 300 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Τελικά ο νόμος Κατσέλη ούτε προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά το είχαν ανάγκη, ούτε απέτρεψε την κατάχρηση του πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές που βρήκαν χώρο για να κρυφτούν πίσω από πολυετείς δικαστικές καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι. Χιλιάδες υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε μακροχρόνιες διαδικασίες και τελικά διαμορφώθηκε ένα πεδίο αβεβαιότητας, ασάφειας και αντιφατικών ερμηνεών. Και ίσως εγώ θα έλεγα το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι αυτό. Οι μισές περίπου αιτήσεις, κρατήστε το αυτό, απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια. Δηλαδή, σχεδόν μία στις δύο αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας.
1: Να ακούσουμε και την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
3: Στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν χωράνε πολλές ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρη. Έχει αναδρομική ισχύ και οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο. Αυτό άλλωστε είχε ζητήσει, θυμάστε, με τροπολογία το ΚΚΕ από τον Ιούλιο του 2024. Μια τροπολογία την οποία πέριψε η κυβέρνησή σας, ενώ και τα άλλα κόμματα της βολικής σας αντιπολίτευσης κατέβηκαν στο δικαίωμα της σιωπής.
1: Αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα λέει αυτή την ώρα για σχετικά με το θέμα αυτό.
4: Να έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα της ακρίβειας για όλη την αγορά, αλλά και για όλη την κοινωνία, το οποίο, θέλω να σου το πω, είναι ένα οργανωμένο σχέδιο ώστε η κυβέρνηση να βοηθάει τους ολιγάρχες να κλέβουν από τους πολίτες. Είναι μια κλοπή εις βάρος των πολιτών. Και ενώ μιλάτε εσείς για θετικούς και οικονομικούς δείκτες, το αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τα νοικοκυριά έχουν όλο και λιγότερα λεφτά και δεν βγαίνει ο μήνας. Η σχέση που περιγράφεται κατά καιρούς στις δηλώσεις και στα τηλεοπτικά πάνελ δεν έχει καμία η εικόνα αυτή σχέση με την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες. Ο συνταξιούχος, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος, ο εργαζόμενος, η νέα οικογένεια. Διότι εδώ οι οικογένειες δουλεύουν για να μπορέσουν να πληρώσουν κάποια από τα χρέη τους. Όχι όλα, δεν μπορούν, μεγαλώνουν τα χρέη. Και κάποια από τα έξοδα τα ανελαστικά. Το 40% του εισοδήματος των νοικοκυριών πάει στην εξυπηρέτηση χρεών. Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά έχει χρέη διπλάσια από το ετήσιο εισόδημα. Αν βάλετε τα τρόφιμα, το ρεύμα, τη θέρμανση, το νερό, βασικές ανάγκες δηλαδή, είναι 70% του εισοδήματος. Τι μένει για να μπορέσει να ζήσει ένα νοικοκυριό?
1: Στο θέμα λοιπόν της ακρίβειας και των κόκκινων δανείων, στράφηκε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χρέος κυβέρνησης λοιπόν είναι να στηρίζει την κοινωνία, είπε ο κ. Κωνσταντάκης σήμερα. Τακτική συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Μίλησε και για την ρύθμιση αυτή λοιπόν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ. Και, σύμφωνα με τον κύριο Κωνσταντάκη, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Σε σχέση με την οικονομία, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την καταρχή συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βάζει την επιθυμία, την προσδοκία να προσταθεί πλήρως ελευθερία δραστηριοτήτων στα στενά του ορμού. Και γιατί το λέμε αυτό σε σχέση με την οικονομία, γιατί είπε ότι αν γίνει αυτό, θα υπάρξει και μια κανονικοποίηση τη διεθνή αγορά ενέργεια. Και είπε ότι η πρόσφατη νέα αύξηση του πληθωρισμού, που είδαμε και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Από εκεί μετά είπε ότι το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία, όπως είπε σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παραταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Μίλησε για το νομοσχέδιο σήμερα του Υπουργείου Οικονομικών, πέρα από τη ρύθμιση αυτή για τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στο λεγόμενο νόμο Κατσέλη, είπε ότι περιλαμβάνει μέτρα στήριξη ελληνικής κοινωνίας επέμβαση στην ακρίβεια, για παράδειγμα 150 ευρώ για κάθε παιδί ή την αύξηση της μόνιμης στήριξης του ταξιούχου από 250 στα 300 ευρώ. Αυτή μπαίνει το Νοέμβριο του συνταξιούχου και εξήγησε ότι είμαστε θέση, είπε ως κυβέρνηση, δηλαδή να μπορούν να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, επειδή η πορεία της οικονομίας είναι θετική και επειδή η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχει αυτά αποτελέσματα.
1: Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να δούμε λοιπόν, γιατί έχουμε την πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το θέμα που τον αφορά.
6: Το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
1: Τώρα, Κώστα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatargate και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Τι ακριβώς ισχυρίστηκε?
5: Λοιπόν, βγήκα το πρωί στο Sky για πρώτη φορά μετά από την γνωστοποίηση του ντάλλα που το σύλληψε ακρίβεια από τις βελγικές αρχές. Για την ακρίβεια ήταν πολύ επιθετικός ο κ. Αβραμόπουλος. Είπε, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, ήταν ακριβής η λέξη που χρησιμοποίησε. Είπε ότι ο ίδιος δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις. Και θυμίζουμε ότι αυτό το οποίο έλεγε το ρεπορτάζ και από τον Ιστόδο, από Πολίτικο και από άλλα ευρωπαϊκά μέσα και από ελληνικά φυσικά, είναι ότι είχε κληθεί πριν από ένα χρόνο να δώσει εξηγήσεις. Δεν παρέστηκε αυτό. Κινητοποίησε τις βελγικές αρχές να στήσουν την σύλληψή του. Εκείνος δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Είπε ότι όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα. Είπε ότι δεν με κάλεσε η βελγική αστυνομία, αλλά κάποιοι αστυνομικοί. Είπε επίσης ότι δεν φοβάμαι τίποτα και το ένταλμα σύλληψης είναι άκυρο με βάση τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Άρα βάζει κι άλλο ένα στοιχείο σε αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμής από πλευράς της πειρατιστικής δυναμής του κ. Αβραμόπουλου. Μίλησε επίσης για σκοπιμότητα από Βέλγους αστυνομικούς που δεν έκανε καλά δουλειά τους και διερωτήθηκε, είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που να δηλώνεται και να φορολογείται. Τώρα, σχετικά ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το Open το πρωί. Είπε ότι όσο στην ουσία της υπόθεσης ο κ. Αβραμόπουλος βγήκε, έδωσε απαντήσεις του και είπε ο ίδιος ότι δεν είναι δικαστής για να αξιολογήσει. Είπε όμως ότι δεν παίρνει αποστάσεις, ούτε το καταδικάζει, ούτε το αναθωώνει. Δεν θα μπορεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, δεν θα μπορούσε να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μένει να δούμε, λέει, την πορεία της υπόθεσης και να επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία λέει, τα οποία ακούγονται και φαίνονται λογικά, είπε ο κ. Μαρινάκης.
1: Στο μεταξύ, ο πρώην επίτροπος Κώστα είπε ότι το ένταλμα σύλληψης το είχε στο συρτάρι ο κ. Χρυσοχοΐδης για 2-3 μέρες. Και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
5: Δηλαδή. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λοιπόν, αυτό το διεύθυνσε, δηλαδή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό το οποίο είπε, αλλά μένει να δούμε στην συνέχεια τι σίγουρα αυτό θα προκαλέσει και άλλοι, τέλος πάντων, πώς το πω, ίσως να το πω έτσι, πολιτικές παρενέργειες, γιατί πράγματι είπε ότι είχε τρεις μέρες συρτάρι του, δεν ξέρω γιατί είπε, εγώ δεν το ήξερα, είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο Sky, ενώ μέσα από πηγές, λοιπόν, του Μιχάλης Χρυσοχοΐδη είπε ότι αυτό διαβάστηκε εδώ 24 ώρων στο αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες και ότι η ελληνική αστυνομία ενέργειες όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κ. Αβραμόπουλου αλλά και όσα δήλωσε ο κ. Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
7: Εστάει στο Υπουργείο
8: Προστασίας.
7: Στην αστυνομία.
8: Ναι.
7: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε στο σερτάρι του, δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε.
8: 2-3 μέρες το είχε στο σερτάρι.
7: Βεβαίως. Ναι. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
8: Ναι.
7: Και καλά έκανε.
8: Ναι.
7: Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Και πάμε τότε και τι λέμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Και ζητώ να έρθει η ασυλία μου για αυτό το θέμα το τόσο ασήμαντο.
8: Δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί.
7: Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
8: Άλλο είναι αυτό. Yeah. Σας πήγε κάποιος από το κόμμα σας να σας ρωτήσει.
7: Εμένα, από το κόμμα.
8: Να σας πήγε ένας βουλευτής. Ένα Δημήτρη, έχει έρθει αυτό, ξέρεις κάτι.
7: Μισό λίγο, ενημερώθηκα εγώ.
8: Ναι.
7: Ενημερώθηκα όμως.
8: Τρεις μέρες μετά όμως.
7: Ενημερώθηκα από το γραφείο του Πρωθυπουργού.
8: Μάλιστα.
9: όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
10: Δηλαδή,
9: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη. Το μαξί μου άρχισε να ενημερώνεται, εγώ το έχω πει πολλές φορές, πολλές φορά πράγματα μαθαίνω από εσάς, από συναδέλφους σας. Και εμένα με πήραν, δεν αναφέρεται σε μένα ο κ. Αβραμόπουλος, δεν έχει σημασία, δεν έγινε κάτι κακό.
10: Κυκλοφορεί ότι υπάρχει
9: θέμα. Μας με πέραν και με ρωτούσαν από την προηγούμενη μέρα αν υπάρχει θέμα με τον Αβραμόπουλο. Υπάρχει κάτι με τον Αβραμόπουλο και όλοι επικαλούνταν πηγές από τις Βρυξέλλες. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας εκ των συνεργατών του Πρωθυπουργού κάλεσε τον κύριο Αβραμόπουλο να τον ρωτήσει αν γνωρίζει κάτι και αν έχει κάποια ενημέρωση για κάτι το οποίο ακούγεται από τις Βρυξέλλες. Λίγες ώρες αργότερα, πράγματι έγινε γνωστό και από τα μέσα και από τις Βρυξέλλες και από την Ελλάδα, έγινε γνωστή η ύπαρξη του εντάλματος αφού ούτως ή άλλως είχε περιέλθει στη δικαιοσύνη.
11: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας, να σας ενημερώσουμε όλους εσάς τους οδηγούς που βρίσκεστε στο δρόμο ότι έγινε μία καραμπόλα νωρίτερα με 5 οχήματα στην λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου. Μία καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 5 οχήματα. Μάλιστα ήταν ένα φορτηγό, ένα επιβατικό αυτοκίνητο και 3 μοτοσυκλέτες. Αυτή την ώρα η κίνηση είναι για γερά νεύρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς η κίνηση εκτείνεται από την Πέτρου Ράλι, μιλάμε πάντα για το Κηφισό, το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, από την Πέτρου Ράλι λοιπόν αυτή την ώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο μέχρι και τα Άνω Πατήσια. Το τροχαίο, η καραμπόλα έγινε στο ύψος της οδού Λιωσίων. Επομένως, όσοι μπορείτε να αποφύγετε αυτό το δρόμο, καλό είναι να το πράξετε. Να συνεχίσουμε λοιπόν το δελτίο μας. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο, απαράδεκτη, η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση των 3 ευρωεισαγγελέων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
12: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία 72 ψήφων έναντι 10. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέση με την προσφυγή της ζητούσε να ανανεωθεί η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 έτη αντί για 2 που την ανανέωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η προσφυγή δεν ήταν παραδεκτή, καθώς η ελληνική νομοθεσία για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής έχουν αποκλειστικά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι 3 εισαγγελικοί λειτουργοί, η κυρία Παπανδρέου, η κυρία Τάνη και ο κύριος Μουζάκης. Επιπλέον, στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και συνεπώς, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έδινε έτσι κι αλλιώς το δικαίωμα προσφυγής. Να σας πω ότι υπήρξε και μειοψηφία. Αυτή η μειοψηφία των 10 αιρεοπαγητών, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι πρέπει να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα τόσο ως προς το δικαίωμα προσφυγής της κυρίας Κοβέση, όσο και προς το ζήτημα της αρμοδιότητας για την ανανέωση των θητιών των 3 εισαγγελέων. Εντός της ημέρας αναμένουμε επίσης να αποφασιστεί και ο ορισμός 3 ακόμη εισαγγελικών λειτουργών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα είχαμε παρέτηση με εχμές από το κόμμα τη Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανό. Ο πραγματογνώμονας, ο κύριος Κοκοτσάκης, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που οργανώθηκε και που λειτουργεί το κόμμα. Κάνει λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ο κύριος Κοκοτσάκης, λοιπόν, ο οποίος είναι πραγματογνώμονας, τουλάχιστον κατά δήλωση, γιατί υπήρχε και ένα μεγάλο θέμα με τον κύριο Κοκοτσάκη σχέση με τα πτυχία του. Αυτό λέει τουλάχιστον την πλευρά της κυρίας Καριστιανού τώρα. Έχει αποχωρήσει με βαριές καταγγελίες. Έχει αποχωρήσει και ο πτέρυχος του απόστρατος, ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ενώ σήμερα εξέφρασε αμφιβολίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρουν σε επιστολές τους και καταγγελίες τους ότι το κίνημα, ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Σημειώνουν ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι αμυγός προσωποπαγές ότι δεν έχουν συνέλθει και δεν έχουν συνεδριάσει ποτέ όργανα και ότι κανείς δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ένα μήνα μετά την έναρξη της λειτουργίας του και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Καρισιανού από την πλευρά της τουλάχιστον μέσω συνεργαστών αναφέρει ότι ουδέποτε και δεν πρόκειται ποτέ να παρέμβει έτσι όπως θέλουν τα στελέχη της στο κόμμα, δηλαδή να δώσει μια πολιτική μορφή σε αυτό το κίνημα και ότι ουδέποτε ήταν επαγγελματίας πολιτικός για να μπορεί να γνωρίζει όλες αυτές οι διαδικασίες που θέλουν όσοι αποχωρούν σταδιακά από το κόμμα. Υπάρχει πάντως να πούμε και μια δημοσκοπική έτσι πίεση που δέχεται η κυρία Καρισιανού ένα μήνα μετά την ίδρυση του κόμματος, καθώς φαίνεται ότι πέρα από το ότι το κίνημα αυτό φιλορροεί σε επίπεδο στελεχών, χάνει πάρα πολύ από τη δυναμική του στην κοινωνία. Παρά τα αυτά, μην ξεχνάμε, αέρι φίλοι και φίλοι παραπολιτικών, ότι πρόκειται για ένα κόμμα που δεν έχει πολιτικούς, δεν έχει επαγγελματίες μέσα. Ναι. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την κοινωνική απήχηση. Και όπως λένε και από την κυρία Καρισιανού, τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρχουν άλλες εκπλήξεις με περιοδίες, αλλά και ίδρυση γραφείων εδώ στην Αθήνα, στην οδό Αιώλου Αέρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και από τις παρετήσεις στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, πάμε στη σκιώδη κυβέρνηση που δημιούργησε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ έχει Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας χθες δημοσιοποίησε τους τομεάρχες τους οποίους έβαλε στο κόμμα του. Είναι οι άνθρωποι, είναι τα νέα στελέχη, τα οποία θα βρεθούν απέναντι στους υπουργούς της κυβέρνησης. Θα αντιπαρατεθούν αλλά και θα αναδείξουν τις θέσεις και τις απόψεις που έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα στελέχη δεν είναι ούτε νέα αλλά ούτε και παλιά.
1: Ναι.
10: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εν δυνάμει μία εμπειρία από την πολιτική, όχι στην πλειοψηφία τους, αλλά αρκετοί από αυτούς. Αλλά οπωσδήποτε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα καλό βιογραφικό σε ό,τι αφορά τον τομέα με τον οποίο ασχολείται ο καθένας του. Πρόκειται για, είναι αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες, είναι δηλαδή άνθρωποι της αγοράς και αυτό θεωρείται από την αμαλία ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα μέσα στη σκιώδη κυβέρνηση υπάρχουν και στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το παρελθόν δηλαδή, όπως είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, η κυρία Ζορζέτα Λάλη, η κυρία Ζαχαρούλα Τυριγότη και προφανώς είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Να πούμε ότι ο κύριος Γαβρόγλου ανέλαβε συντονιστή στον τομεαρχών, η κυρία Ζαχαρούλα Τυριγότη το μεταναστευτικής πολιτικής, η κυρία Ζορζέτα Λάλη στον τομέα της, δηλαδή εκεί που την είχαμε δει και στο παρελθόν στις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
1: Και η κυρία Λεπενιώτη επίσης στο δικαστικό κομμάτι.
10: Η κυρία Λεπενιώτη στο δικαστικό κομμάτι. Ο κύριος Τεμπονέρας πρέπει να πούμε είναι στο εργασίας. Στο εξωτερικό είναι και ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αθόρυβα έφυγε από την Κουμουντούρου και εντάχθηκε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στα θέματα της οικονομίας είναι ο Φραγκίσκος Κουδεντάκης, τον γνωρίζουμε, είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ήταν από τα στελέχη που εμπιστευόταν ιδιαίτερα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, αρκετά πρόσωπα λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Αγγελάκη επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ναι. Στον τομέα της Εθνικής Άμυνας είναι ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Ήτανε το 19 είχε γίνει αρχηγός ΓΕΘΑ, τον έμεινε για λίγους μήνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεφαλής αναλαμβάνει ο Χάρης Δήμητρας, είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου. Στον τομέα της υγείας, δηλαδή απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη, θα βρεθεί ο καθηγητής, ο χειρουργός Σπύρος Δρίτας, είναι αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό και είναι και συνδικαλιστικός τέλεχος. Όπως είπαμε, η Μαρία Λεπενιώτη έχει αναλάβει το τομέα της δικαιοσύνης. Ο πολύ γνωστός Κώστας Λαγουβάρδος.
1: Ο μετεωρολόγος.
10: Ο μετεωρολόγος και είναι επικεφαλής στο...
1: Στην ενέργεια.
10: Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
10: Έχει αναλάβει τον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ο Δημήτρης Τσέκερης είναι μηχανολόγος, μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Έχει αναλάβει τον τομέα της ενέργειας. Και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Σωστά, ονόματα. Είναι 50 ονόματα.
10: Η Ιωάννα Λαλιώτου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, είναι στο παιδείας. Είναι πάρα πολλά, πρόκειται για 50 άτομα.
1: Ναι.
10: Στο παραπολιτικά.gr εμείς έχουμε αναλυτικά και τα βιογραφικά τους.
1: Και επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ σου για μια ακόμη φορά, Ελένη μου.
10: Ναι, να είσαι καλά, Έρη μου, να είσαι καλά. Γιατί...
1: Έτσι είπα, πραγματικά πρέπει να λέγεται.
10: Είχαμε από τα ονόματα πραγματικά που είχε επιλέξει ο κύριος Τσίπρας και τα γράψαμε πρώτη και στην απογευματινή της Κυριακής, αλλά και στα παραπολιτικά.
1: Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η προεκλογική, έτσι, πορεία μέχρι τις εκλογές.
10: Θα σου έλεγα ότι τώρα το Σάββατο,
1: ναι,
10: θα γίνει θα είναι σαν συνέδριο. Δηλαδή για πρώτη φορά, επειδή δεν έχει γίνει ιδρυτικό συνέδριο, θα συγκεντρωθούν πάνω από 300 μέλη. Δηλαδή θα συγκεντρωθούν οι πρώτοι 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και μαζί θα υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία έχουν ενταχθεί το τελευταίο διάστημα. Θα είναι ένα πανηγυρικό, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, θα έχει την έννοια του συνεδρίου. Εκεί θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, θα δώσει τους βασικούς άξονες που θα κινηθεί το κόμμα. Και από εκεί και ύστερα να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και η Κεντρική Επιτροπή, αλλά και ένα πιο στενό όργανο με το οποίο θα δουλεύει καθημερινά ο κύριος Τσίπρας και θα έχει περίπου 15 άτομα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης. Είναι στέλεχος της Ελλάς και μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
14: Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
14: Έτσι, μιας τακτικής ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει και την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Επομένως, επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα και στρατεύτηκα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
15: Στον κύριο Τσίπρα τι βρίσκεται, γιατί πήγατε εκεί?
14: Καταρχάς είναι πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος στα θέματα διαχείρισης καταστάσεων που αφορούν την Ελλάδα και οικονομικών και κοινωνικών και πολιτικών και οπωσδήποτε εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια στη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να συμπληρώσει το δημοκρατικό κόσμο.
16: Η ώρα είναι 2:30.
17: Ιόνιον FM.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Τη Γαλλία συνδυσμένη όλα αυτά. Εξετάσεις για τον μπακαλαουρέα το πολιτήριο ηλικίου αναβλήθηκαν. 6.000 σχολεία παρέμειναν κλειστά. Ενώ και στην Ιταλία να πούμε ότι 41 βαθμοί Κελσίου έφτασε το θερμόμετρο στη Φλωρεντία. Είχαμε και εκεί 2 νεκρούς, 2 άνδρες, 83 και 64 ετών. Ενώ αντίστοιχα στο κόκκινο είναι το Λονδίνο αλλά και η Ουαλία. Και είναι μόλις δεύτερη φορά που εκδίδεται γενικότερα στη Βρετανία. Κόκκινη προειδοποίηση μεταξύ των περιοχών είναι τα Midlands στο κέντρο του νησιού, η Ανατολική Αγγλία, το Λονδίνο, η Νοτιοανατολική, η Νοτιοδυτική Αγγλία και η Ολία, ουσιαστικά όλο το νησί, θα λέγαμε.
12: Τώρα, Σπύρο, έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση μέχρι πότε βλέπουν οι μετεωρολόγοι εκεί, πότε θα διαρκέσει, πότε θα λήξει αυτός ο καύσωνας?
11: Ελπίζετε ότι από αύριο σταδιακά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί σε ορισμένες από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης να αρχίσει να μειώνεται κάπως, να αποκλιμακώνεται κάπως αυτή η ζέστη. Αλλά το πρόβλημα αυτό που είπα, Μέρη, ναι, ότι ο ωμέγα εμποδιστής είναι εδώ και το λένε ωμέγα ακριβώς λόγω του σχήματος με τον οποίο αυτές οι θερμές αερίες μάζες εγκλωβίστηκαν πάνω από τις χώρες της Δυτικής Κεντρικής Ευρώπης. Ενώ επίσης και κάτι άλλο πρωτόφαντο να πούμε, Έρη, ότι είχαμε φοβερές εικόνες ξηρασίας και στη Βιέννη. Στην Αυστρία δηλαδή. Ναι. Και άμα δει κανείς φωτογραφίες, είναι φοβερό. Φαίνεται το έδαφος το οποίο έχει πραγματικά ξεραθεί. Δεν θυμίζει Ευρώπη, δεν θυμίζει Δυτική Ευρώπη αυτή η εικόνα κλιματολογικά, μετεωρολογικά.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Μυτιλίνη. Έχουμε μια γυναίκα, γιατρό στο επάγγελμα, δούλευε στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης. Η γυναίκα αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετοκετό. Ήταν η ίδια εργαζόμενη εκεί στο ΕΚΑΒ. Δούλευε μάλιστα μέχρι τον 7ο μήνα με αυτοθυσία. Δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες ακριβώς, μέχρι τον 6ο μήνα, μου είπαν εμένα,
12: ναι,
13: έκανε εφημερίες. Δηλαδή όλη τη νύχτα, έτσι.
12: Ναι.
13: Εφημερίες. Το ΕΚΑΒ Μυτιλίνης. Και ήταν μια εργατική, φιλότιμη και πολύ αγαπητή γιατρός στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Έκανε ανακοπή κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδήσης από τη μονάδα δευτικής θεραπείας του Κωνσταντίνου Νοσοκομείου Μυτιλίνης στο Αττικών Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου με κάρπα και με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε όλη τη διάρκεια, τη μεγαλύτερη διάρκεια του ταξιδιού, δεν επανήλθε ποτέ. Γέννησε με φυσιολογικό τοκετό στις 19 του μηνός την Παρασκευή.
12: Mm-hmm.
13: Επόμενη μέρα σημείωσε πυρετό και ρίγη και επιδεινώθηκε η κατάστασή της για άγνωστο λόγο ραγδαία. Μπήκε στη μονάδα διαδικής θεραπείας και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν. Πήρε αντιβίωση, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το προσωπικό, τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες της μονάδας διαδικής θεραπείας, αλλά η γυναίκα ήταν σε βαριά κατάσταση και κατέληξε. Θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή και θα έχουμε τα συμπεράσματα για την αιτία, η οποία ακόμα παραμένει άγνωστη.
12: Δυστυχώς η γυναίκα αυτή έφυγε, η γυναίκα η οποία ήταν γιατρός
13: και
12: γιατρός στο επάγγελμα, ήταν και ο σύζυγός της.
13: Ναι, είναι ειδικευόμενος στο νοσοκομείο Μυτιλίνης.
12: Και να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία του το νεογέννητο βρέφος.
13: Βέβαια.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και στις παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Αναφέρθηκε στα παραπολίτικα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η παρέμβαση για τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ενώ στα μέσα Ιουλίου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούλιο παραδίδονται τα τελευταία 45 χιλιόμετρα του Ε65, ενώ μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνεται και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών του από όσα είπε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
14: Δημοπρατήσαμε πέρυσι το φθινόπωρο τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Υπολογίζουμε τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες να υπογράψουμε την σύμβαση για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Άρα ο διαγωνισμός προχώρησε πολύ γρήγορα και με πολύ καλούς ρυθμούς. Είναι πολύ σημαντικό και για τον Κηφισό, καθώς θα μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική διέξοδο στα βαρέα οχήματα από το να περνάνε από τον αστικό ιστό της πόλης. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, συνδέουμε τον περιφερειακό του Εγάλεο με την Εθνική Οδό μέσω της λεωφόρου Σχιστού. Η γέφυρα Σχιστό θα γίνει με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση. Καταργούμε κάποια φανάρια. Άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξομάλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, όμως, έχουμε και άλλες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Εντός του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει και την παρέμβασή μας στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ειδικότερα το σημείο όπου η Αττική Οδός ενώνεται με την Εθνική Οδό. Πραγματοποιούμε τώρα αυτοψία εδώ πέρα στο βόρειο τμήμα του Ε65 και θέλω να σταθώ λίγο λέοντας ότι ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος,
15: ναι,
14: καθώς συνδέει την στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία, ναι, και την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Και ειδικότερα το βόρειο τμήμα, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα που είναι από τα Μετέωρα μέχρι τα Γρεβενά στον κόμβο της Εγνατίας, θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Μέσα στον Ιούλιο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα δοθεί στην κυκλοφορία τα τελευταία 45 χιλιόμετρα. Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, οι 5 επιπλέον σταθμοί, θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους 17 μήνες πως είναι που λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει αισθητά τα αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται στο κέντρο της πόλης.
15: Μας το λένε οι ταξιτζίδες όταν πηγαίνουμε εκεί.
14: Λύνοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπήρχε.
15: Άρα λέτε μέσα στο καλοκαίρι θα έχει και ολοκληρωθεί η επέκταση προς την Καλαμαριά.
14: Σωστά. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι με τους 5 σταθμούς υπολογίζουμε να έχουμε αύξηση των χρηστών του μετρό πάνω από 10.000 ημερησίως. Άρα η αύξηση της μείωσης των οχημάτων που θα εισέρχονται στο κέντρο της πόλης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
12: Στους δρόμους βρέθηκαν σήμερα οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στον τουρισμό, στο εμπόριο. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και φυσικά είχαμε πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις.

0: Η Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Πραγματοποίησαν νωρίτερα από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι απεργιακές κινητοποιήσεις, πολλά σωματεία, πολλοί κλάδοι, όπως η Ιεραζόμενης κλάδος των κατασκευών,
0: Δεν ακούγεσαι καλά, Χρυσίτα, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, μη μετακινήσε, διότι η γραμμή μας δεν μας βοηθά.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
1: Δεν σας ακούτε πολύ καλά. Προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στους κλάδους των κατασκευών, των τροφίμων και ποτών, του αγροτισμού και τουρισμού, του εμπορίου, καθώς και στις περιφέρειες, διεκδικώντας, όπως μας είπαν, αυξήσεις μισθών, καλύτερες εργασίες και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να σας πω εν συντομία πως όλα τα σωματεία συγκεντρώθηκαν 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Οι μέλη των ομοσπονδιών στα προανέδρα επιχείρησαν να συναντηθούν με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Μίκη Κεραμάς, όμως δεν κατέστη δυνατό.
0: Ναι. Δεν σε ακούμε καλά, Χρυσίτα, δεν σε ακούμε καλά και δυσκολεύουμε και τους ακροατές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προσπάθησαν λοιπόν να συναντηθούν με την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, τα σωματεία των εργαζομένων, τα οποία πραγματοποίησαν πορείες και συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλες τις κεντρικές πόλεις της χώρας. Πάμε στο Σπύρο Σερμπέτη να δούμε ποια είναι τα νεότερα για το μεθανατολικό, τις νέες διεργασίες που καταγράφονται ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτο των παραπολιτικών και πάλι. Συνεχίζεται η κινητικότητα ουσιαστικά από ιρανική πλευρά. Είχαμε πει χθες για το ταξίδι του Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου στο Ομάν, με φόντο τα στενατορμού. Σήμερα βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν ο Καλιμπάφ, ο οποίο είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια διακήρυξη τη ήττα τη Αμερική η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι από την Τεχεράνη συνεχίζουν να είναι ψηλά οι τόνοι αναφορικά με το τι έχει συμφωνηθεί ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ζήτημα σε σχέση με τις επιθεωρίες των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Είχαμε μια τοποθέτηση από τον Ραφαέλ Γκρος, τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ότι οι επιθεωρήσεις είτε τώρα είτε σε μικρό χρονικό διάστημα θα γίνουν, με την Ιρανική πλευρά να απαντάει ότι αυτό ουσιαστικά θα γίνει αφού καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα έχουμε κινητικότητα και από αμερικανικής πλευράς. Έρη, καθώς έχουμε ταξίδι στις χώρες του Κόλφου, μια περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προφανής στόχος εδώ είναι πιθανότατα να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στις χώρες του Κόλφου, γιατί θυμίζουμε ότι στο μνημόνιο των 14 σημείων δεν υπάρχουν αναφορές π.χ. για το βαλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο προκάλεσε σοβαρούς πονοκεφάλους και σοβαρά προβλήματα στις συγκεκριμένες χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αυτά λοιπόν τα νεότερα για το Μεσανατολικό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Έχουμε αποκλιμάκωση, υπάρχει αποκλιμάκωση, καθώς όσο προχωρούν αυτές οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις και αυξάνονται τα πλοία που διέρχονται από τα στενά τορμούς, συντηρείται και αυτό το φαινόμενο της πτώσης της τιμής του Brent. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλη την εικόνα και τι γίνεται με το πετρέλαιο και τις τιμές διεθνώς, αλλά και τι γίνεται με τις αντλίες της βενζίνης εδώ, στον ελλαδικό χώρο. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υποχωρούν και σήμερα οι τιμές της ενέργειας στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μειώνονται οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο Brent κινείται κοντά στα $75 το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 μηνών. Η αγορά αξιολογεί θετικά την αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλων στα στενά του ορμούς και τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των εξαγών από την περιοχή, γεγονός που περιορίζει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό. Ανάλογη είναι η εικόνα και για το αμερικάνικο αργό, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα $72 του βαρέλι, με συμμετέχοντες να εκτιμούν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα παραμείνει επαρκής τους επόμενους μήνες. Πτωτικά, Έρη, κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 41,5 ευρώ, έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 10% μέσα στον τελευταίο μήνα, καθώς περιορίζονται οι ανησυχίες για τις εισαγωγές LNG και ενισχύονται τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τώρα, για την ελληνική αγορά, η υποχώρηση των διεθνών τιμών δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστου των καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης διαμορφώνεται σήμερα στο 1,93 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στο 1,62 ευρώ το λίτρο, παρουσιάζοντας τάσεις αποκλιμάκωσης τις τελευταίες ημέρες.
0: Απλά είναι με αργό ρυθμό, Μάριε. Δηλαδή, όσο έτσι, γρήγορα ακριβώς ανεβαίνει η βενζίνη σε περιπτώσεις κρίσης, τόσο αργά πέφτει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τις διεθνείς τιμές που μας είπες μόλις προηγουμένως, φαίνεται ότι η τιμή της βενζίνης εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, υποχωρεί με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σχέση με, με την πτώση διεθνώς.
3: Πολύ σωστά. Εδώ οι μειώσεις στα καύσιμα έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση. Και πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την πτώση του μαύρου χρυσού, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι την μέρα που ξέσπασε η σύγκρουση, η αμόλυβδη 95 οκτανίων κόστιζε κατά μέσο όρο 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 56 λεπτά το λίτρο.
0: Σχεδόν 20 σήμερα λεπτά πιο κάτω από ό,τι είναι σήμερα.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Γεγονός που δείχνει ότι παρά την αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές στα προ-κρίσης επίπεδα.
0: Τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος, Μαρία, δίνει νέα κίνητρα για πληρωμές με κάρτες και POS για να χτυπήσει την φοροδιαφυγή.
3: Έτσι ακριβώς, με τη φοροδιαφυγή να ανθεί στις συναλλαγές με μετρητά, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στην έκθεση για την νομισματική πολιτική, ο κεντρικός τραπεζίτης επισημαίνει ότι η αύξηση των συναλλαγών με κάρτες και η ευρεία χρήση των POS έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου δραστηριοποιούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Ωστόσο, όπως τονίζει, η πρόοδος αυτή δεν αρκεί για να εξαλειφθούν οι αδήλωτες συναλλαγές που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κυρίως με μετρητά. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει την επέκταση των φορολογικών κινήτων προς τους καταναλωτές σε συνδυασμό με πιο αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους. Πάντως, Έρη, τα στοιχεία δείχνουν ότι το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε στο 11,4% του 2023 από 24% του 2019, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 9%. Παράλληλα, όμως, η μείωση του κενού στο ΦΠΑ οφείλεται βασικά στη φορολογική συμμόρφωση και στη στροφή των πολιτών προς το ψηφιακό χρήμα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στα τέλη Μαρτίου οι ενεργές κάρτες πληρωμών έφτασαν τα 23,6 εκατομμύρια, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 658 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες, συνολικής αξίας έρη 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Η απολιγνητοποίηση αποτελεί κεντρικό θέμα στη Δυτική Μακεδονία. Η διείσδυση και εγγραφή το νέο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από τον λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση αυτής και στα Mecca Data Center. Το ρεπορτάζ έχει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Λοιπόν, ναι, η ΔΕΗ ήθελε σήμερα, τοποθετήθηκε πάνω στο σχέδιό της για την απολιγνητοποίηση, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα περίεργα το τελευταίο διάστημα. Το κεντρικό μήνυμα να είναι ότι η μετάβαση από το λιγνίτη στις καθαρές πηγές ενέργειας είναι οικονομικά και τεχνολογικά αναγκαία. Το κεντρικό επιχείρημα είναι γνωστό, αλλά να το πούμε, ότι ο λιγνίτης πλέον έχει γίνει μη ανταγωνιστικός λόγω του κόστους των δικαιωμάτων άνθρακα και φυσικά είναι και εντελώς κόντρα στο αφήγημα της καθαρής μετάβασης. Αυτή τη στιγμή, μόνο το κόστος των ρήπων πάντως μπορεί να φτάσει από 92 έως 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όταν η χονδρική τιμή του ρεύματος αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα 90 ευρώ. Είναι δηλαδή προφανές ότι το ρεύμα που παράγεται από το λιγνίτη αυτή τη στιγμή είναι τόσο ακριβό, το οποίο αν συνεχίζαμε σε αυτό το δρόμο θα τυναζόταν η εταιρεία στον αέρα και γι' αυτό το λόγο ελήφθηκε αυτή η απόφαση να κλείσουν όλες τις λιγνητικές μονάδες μέχρι το τέλος του έτους και το οποίο έχει υλοποιηθεί. Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι η σταθερότητα του συστήματος δεν εξασφαλίζεται πια από τις λιγνητικές μονάδες βάσης, αλλά από τις ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, από την αποθήκευση ενέργειας, την οποία επενδύει δυναμικά και φυσικά από τις ΑΠΕ. Και ενώ όσον αφορά τώρα τους κάποιους εξκαφείς, για τους οποίους έγινε πάρα πολύ λόγο, η ελεγχόμενη κατεδάφιση τους έγινε για λόγους ασφάλειας, καθώς ο εξοπλισμός ήταν πάρα πολύ παλιός, χαρμένος και ασταθής. Για τη βιομηχανική κληρονομιά της περιοχής, την οποία σαφώς η ΔΕΗ θέλει να διασφαλίσει, και η εταιρεία έχει αναφέρει ότι σχεδιάζεται μουσείο βιομηχανικής κληρονομιάς του Λεμαΐδα. Και από εκεί και πέρα να υπενθυμίσουμε ότι πολύ πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, η ΔΕΗ παρουσίασε αναλυτικά ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό σχέδιο, σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία, με στόχο την μετατροπή της περιοχής σε πράσινο, ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, σε επίκεντρο του οποίου βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά, τα οποία έχει ήδη υλοποιήσει η ΔΕΗ, τα έχει ολοκληρώσει στην περιοχή, Υπάρχουν μπαταρίες, οι οποίες επίσης προχωρούν. Έργα αντιλησιτομίευσης σε καρδιά και νότιο πεδίο. Τη βοδροπή της Τηλεμαϊδας 5, τις τελευταίες λιγνητικές μονάδες σε μονάδα φυσικού αερίου. Και φυσικά η πολύ μεγάλη επένδυση για το ΜΕΚΑ Data Center στην Κοζάνη, η οποία βρίσκεται επίσης στην. Είναι πολύ κεντρικό, καταλαμβάνει κεντρική θέση στο αφήγημα της ΔΕΗ για μετατροπή σε leader των πράσινων και καθαρών τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
0: Τώρα, Λαλέλα, με επίκεντρο τις επενδύσεις και τις κρίσιμες υποδομές, έγινε και μια συνάντηση της Αμερικανίδας πρέσβεως της κυρίας Γκίλφοϊλ με τον επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου.
4: Είχαμε πράγματι με τη συνάντηση και στη συνέχεια είχαμε μια παρουσίαση, θα έλεγα, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Οπότε το ρεπορτάζ είναι πολύ ζεστό, Έρη,
0: ναι.
4: Όπου έγινε ουσιαστικά παρουσίαση της Atlantic Sea LNG Trade, δηλαδή της κοινοπραξίας της Άκτορ και της ΔΕΠΑ για την εμπορία αμερικανικού LNG σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, παρουσία και του Υπουργού του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Πασταύρου, και φυσικά της πρέσβυρας της κυρίας Γκίλφοϊλ, όπου τονίστηκε ακριβώς πόσο σημαντικό είναι το αμερικανικό LNG για την ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα ολόκληρης περιοχής. Ο κ. Πασταύρου, το βασικό του μήνυμα ήταν ότι ο κάθετος διάδρομος είναι μια υποδομή η οποία θα μείνει και ενώνει όλη την περιοχή, γιατί αποτελεί μια γέφυρα για ατλαντική συνεργασία. Η κυρία Γκίλφοϊλ έκανε λόγο για ιστορικό ορόσημο και στάθηκε ιδιαίτερα στον διπλασιασμό του μεγάλου συμβολέου που υπέγραψε πολύ πρόσφατα η αμερικανική εταιρεία Venture Global με την Atlantic Sea LNG σε αυτές τις ποσότητες φυσικού αερίου, οι οποίες θα στάσουν στην Ελλάδα να κατευθυνθούν στη συνέχεια μέσω του κάθετου διαδρόμου σε όλες τις χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και όπως τόνισε, δεν μιλάμε απλά για μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά για την ενεργειακή ασφάλεια στην πράξη, η οποία ενισχύει το ρόλο της Ευρώπης ως ενεργειακού κόμβου. Όσο για τον κύριο Εξάρχο, ο κύριος Εξάρχος στάθηκε ιδιαίτερα στις δύο σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες που έχει ήδη υπογράψει η Atlantic Sea LNG με Βοσνία και Αλβανία, οι οποίες θα ξεκινήσουν να τρέχουν από το 2030 με διάρκεια για 20 χρόνια έρη.
0: Ναι.
4: Είπε ότι έρχονται και άλλες στα σκαριά. Τόνισε ότι η Atlantic Sea έχει πλέον ενεργοποιηθεί πλήρως. Είναι ετοιμοπόλεμη, θα λέγαμε, και είναι έτοιμη να αναζητήσει και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Και όχι μόνο για να μας αποδώσουν συμβόλαια, αλλά και πιο πρόσφατα, αρχής γενομένης από τώρα, από το χειμώνα που μας έρχεται. Διότι, όπως τονίστηκε επανελειμμένα, έχουμε πλέον νέα δεδομένα για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, που δημιουργεί αφενός ή απεξάρτητα στο φυσικό αέριο το ρόλο της Ρωσίας, η οποία μπαίνει πλέον στην τελική της φάση, αλλά και αβεβαιότητα που υπάρχει ακόμα σε σχέση με το πότε θα επανέλθει το φυσικό αέριο από το Κατάρ, γιατί μπορεί ο πόλεμος να τελειώνει. Όμως αυτή η διαταραχή δεν θα τελειώσει αύριο. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, η Atlantic Sea LNG είναι έτοιμη για νέες συμφωνίες και θεωρεί ότι υπάρχουν αυτές τις ευκαιρίες στο μέτρο πλέον που υπάρχει αυτή η ανάγκη για αμερικάνικο LNG, το οποίο η εταιρεία είναι έτοιμη να καλύψει τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα όσο και μακροπρόθεσμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλένα Χρυσανδοπούλου. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ένα κύκλωμα ρευματοκλοπών με αρκετές συλλήψεις. Είχαμε παλές παρεμβάσεις και ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ στον ΔΔΕ. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Είναι η συνέχεια της χθεσινής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μια οργάνωση η οποία εκτινόταν από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει σε σχέση με αυτά που αναφέραμε χθες, έχουμε 5 συλλήψεις και ζημία στον ΔΔΕ που ξεπερνάει τα 9,1 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε πως η συγκεκριμένη οργάνωση, αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι αφενός πείραζε τους συμβατικούς μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά πείραζε και τους σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές, αυτούς που μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουμε όλοι στα σπίτια μας, αυτούς θεωρητικά σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές που συνδέονται απευθείας με την επιχείρηση διανομής ηλεκτρισμού.
0: Ναι.
5: Και σύμφωνα με την υπηρεσία, με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές πηγές, οι συγκεκριμένοι χρησιμοποιούσαν πολύ εξελισμένο σύστημα προκειμένου να κλέβουν ρεύμα και από αυτές τις εγκαταστάσεις, και έφταναν στο σημείο να κάνουν πολλαπλές επισκέψεις και να πειράζουν το συγκεκριμένο σύστημα.
0: Εμπλέκονται και πολυτελή εστιατόρια και κάποιες ΜΚΟ στο θέμα αυτό.
5: Πελάτες εντός αγωγικών, ναι, αυτής της συνδρομητικής υπηρεσίας ρευματοκλοπής, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν υψηλές ενεργειακές ανάγκες και έδειχναν ότι δεν υπήρχε καμία καταγραφή ουσιαστικά. Πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίαση, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων με ψυγεία, με φούρνους γαλακτοβιομηχανίες, ελαιοτριβία. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ. Οι πελάτες είναι εντός αγωγικών, πάνω από 150 είναι οι υποθέσεις, 606 είναι οι παράνομες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί. 371.000 ευρώ έχει αποσπάσει η συγκεκριμένη οργάνωση, από οποία αποτελείται τουλάχιστον από 5 άτομα και αναμένεται να δούμε πόσοι είναι ακόμα πίσω από αυτή την ιστορία. Ναι. Και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και μετρητά, τουλάχιστον 25.000 ευρώ, εξοπλισμός αλλά και όπλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Μπατάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Να ξεκινήσουμε από μία είδηση επί του πιεστηρίου. Τι έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια?
6: Καλησπέρα, Έρη. Μία είδηση που ελάχιστοι περίμεναν, έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς ο Διεθνής Μας Επιθετικός ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της. Όπως εξήγησε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, η απόφασή του σχετίζεται με προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Ευχαρίστησε παράλληλα την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη στήριξη και το σεβασμό που έδειξε στην επιλογή του.
0: Ναι.
6: Και να τονίσουμε πως, επειδή πολλοί παρερμήνευσαν αυτή την είδηση,
0: ναι,
6: ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν σταματάει από την εθνική, σταματάει απλά από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της που αφορούν το Nations League, κάποια φιλικά ίσως που θα διοργανωθούν. Δεν σταματάει γενικά από την Εθνική Ελλάδος.
0: Τώρα είχαμε μια δυσάρεστη είδηση, την είδηση του θανάτου του Τάκη Γκόνια.
6: Ακριβώς, μια είδηση που βήθησε στο πέντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Τάκης Γκόνιας αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες του χώρου. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, Πανηλιακό, Αθηναϊκό, Καλυθέα και Προοδευτική. Ωστόσο, το στίγμα που άφησε ήταν πιο πολύ στην προπονητική. Ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες προπονητές που μιλούσαν για πράγματα όπως η κατοχή μπάλας, ανάπτυξη από πίσω.
0: Ναι.
6: Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Και,
0: δυστυχώς έφυγε πολύ νέος από τη ζωή.
6: Ακριβώς.
0: Βυθίζοντας σε πένθος φυσικά και την Λεβαδιακός που ανακοίνωσε το θάνατό του, αλλά και φυσικά πάρα πολλούς φιλάθλους που τον αγάπησαν πολύ. Πάμε τώρα να μας πεις όλα τα νέα για το Μουντιάλ στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει. Έχουμε ένα Ρονάλντο και κάποια ρεκόρ έτσι που γράφουν ιστορία και φυσικά όλα τα αποτελέσματα.
6: Ακριβώς, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στην νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν και ουσιαστικά είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικές τελικές διοργανώσεις Μουντιάλ. Μετά το τέλος του αγώνα έγινε και ένας νέος κύκλος συζητήσεων για τις απαντήσεις που έδωσε για τον Λιονέλ Μέση. Ουσιαστικά όταν ρωτήθηκε για τον Αργεντινό, απάντησε πως δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο Μέση, έτσι έβαλε λίγο φωτιά στην ίντριγκα μεταξύ των δύο παικτών.
0: Σωστά.
6: Και να κλείσουμε με τα αποτελέσματα της χθεσινής μέρας στο Μουντιάλ. Η Αγγλία στραβοπάτησε απέναντι στην Γκάνα, αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 0-0. Η Κροατία επικράτησε με 1-0 επί του Παναμά, ενώ η Κολομβία λύγησε το Κονγκό με 1-0 και ουσιαστικά βρίσκεται στους 32 του Μουντιάλ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου, όλους τους δημοσιογράφους και τεχνικούς του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
7: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί.
2: Τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί.
2: Καρμπονάρα που σε μπλε.

0: Gloss στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.

Γεια σας, καλό μεσημέρι να έχουμε παιδιά. Τετάρτη φτάσαμε, εσύ όσοι είμαστε στα μέσα της εβδομάδος, 24 Ιουνίου έχει ο μήνας. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη θα πορευτούμε, όπως γίνεται σε καθημερινή βάση από αυτή τη συχνότητα. Και σήμερα την όλη κατάσταση συνδράμει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, που έχουμε να τη δούμε έτσι καιρό το Χριστινάκι μας εδώ. Εσύ είσαι η τυχερή, πώς αισθάνεσαι? Περήφανη. Λοιπόν, θα πάμε παρέα για την επόμενη ώρα. Έχετε ακούσει και για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, για τη ρύθμιση που προβλέπει μικρότερη δόση και ταχύτερη αποπληρωμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μπει έτσι πολύ δυναμικά στις μικρές και όντως πολύ σοβαρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σε αυτές τις υποθέσεις. Άκουγα σήμερα το πρωί που έλεγαν ότι δεν το έχετε κάνει σε αυτό. Η δικαιοσύνη το έχει φέρει, οπότε γιατί καφιέστε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά κι εμείς. Πριν από λίγη ώρα έπεσε, έτσι, είδε το μάτι μου, ότι πήγε, λέει, ο Πρωθυπουργός να βγάλει νέα ταυτότητα στο Σύνταγμα. Και έχουν γεμίσει τα site βίντεο και φωτογραφίες. Ό,τι τι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Η είδηση που είναι, δεν ξέρω, σκέφτομαι τώρα. Στο ότι αποφάσισε κάποια στιγμή να την αλλάξει, ναι, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά τι άλλο πέρα από αυτό, δεν ξέρω. Πώς σας φαίνεται? Χριστίνα, σου λέει κάτι εσένα αυτό? Τίποτα, εντάξει, δηλαδή, okay. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα πολλά. Στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και η τροπολογία, ξαναλέω, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Είχαμε και την συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη, την καθιερωμένη, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, που μπήκε το ίδιο θέμα για το οποίο σας είπα στο τραπέζι, με το μήνυμα ότι κλείνει μία εκκρεμότητα του παρελθόντος για τον κόσμο που ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του. Θα δούμε και για το κόμμα Τσίπρα τι γίνεται, γιατί χθες μας βομβάρδισαν με κάτι βιογραφικά. Στην ισκιώδη κυβέρνηση ο πρόεδρος Αλέξης και ανακοίνωσε τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές και όλα τα σχετικά. Να τελειώσουμε όμως την εισαγωγή μας με την ολοκλήρωση της ταυτότητας αυτής της εκπομπής, διότι πέρα από την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, η κυρία Όλγα Καλατζή συμβάλλει στο να βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Είναι αρμόδια επί της παραγωγής και όχι μόνο. Στο 211-1080-880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει σταθερά. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Βασίλης Κρυμπάς στο τραγουδάκι αυτό και στα υπόλοιπα που θα απολαύσουμε. Για να το ακούσουμε λίγο. Θυμίζει κάτι έτσι από τα σχολικά μας χρόνια αυτό.

0: μέσα στην όλη κατάσταση, μια και λέγαμε για τα κόκκινα δάνεια, που το θέμα βέβαια το αναπτύξαμε και χθες εδώ με το Θανάση. Διαβάζω σήμερα ότι η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής λέει ότι θα μπορούσαν οι τιμές στα ακίνητα να μειωθούν έως 25% υπό την προϋπόθεση ότι ένα σημαντικό μέρος των περίπου, ακούστε πόσες είναι οι αδρανείς κατοικίες, 1,8 εκατομμύρια αδρανείς κατοικίες θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά.
1: Θα γίνει στην αγορά, ναι.
0: Δηλαδή το 25, αν ένα μέρος από αυτά τα κίνητα έπεφταν στην αγορά, τότε θα είχαμε μια πιθανότητα να πάμε σε μείωση τιμών κατά 25%.
1: Η νομοθετική λύση αφενός για τα κόκκινα δάνεια, το συζητήσαμε, ήταν ιδέουσα. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι πληρώσαν ήδη. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να διευθετηθεί. Δεύτερον.
0: Και άλλα είναι τα ζητήματα, βέβαια. Όχι μόνο, και για αυτό που λες και για κάποιες άλλες λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, παιδιά, για τα δάνεια. Γι' αυτό το λέμε, έτσι. Αυτό. Και τι άλλο.
1: Και το δεύτερο είναι, έχει να κάνει με αυτό που λες για τα ενοίκια. Υπήρχε μια συζήτηση αν θα μπορούσε να προκύψει μια διαδικασία να μπει πλαφόν σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.
0: Παιδιά, μην τον παίρνετε τώρα, δεν μπορεί.
1: Ναι, δηλαδή, σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Φαίνεται ότι αυτό δεν υφίσταται για την ώρα, έτσι. Δηλαδή, θα παραμείνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με οποιοδήποτε είδους πλαφόν, ξέρεις, αυτό που συζητούσαμε για τα Airbnb και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι να βγουν τα δανεία κίνητα στην αγορά. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης και μένει να φανεί κατά πόσο θα υλοποιηθεί, γιατί είναι ένας στόχος που δεν μας έχει κάτσει.
0: Λοιπόν, το άλλο που θέλουμε να σας πούμε, θα πούμε τα πολιτικά αργότερα, τα έχετε ακούσει. Απλώς σήμερα, αν πάρετε στα χέρια σας την απογευματινή, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, διαφορετικό από τα υπόλοιπα, που λέει για ένα καφενείο στο οποίο απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεν θα σας πω που είναι, για να πάρετε την απογευματινή να διαβάσετε. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο το ρεπορτάζ. Και ο λόγος που το λέμε αυτό είναι γιατί, επειδή κατά καιρούς έχουμε πει για τα μέτρα αυτά που παίρνει η κυβέρνηση για τους ανήλικους, για τα παιδιά που είναι γύρω στα 15. Δεν έχουμε κάνει ποτέ μια σοβαρή κουβέντα όμως για το πόσο ψηφιακά εθισμένοι είμαστε όλοι, ενήλικες. Δεν το έχουμε ποτέ συζητήσει αυτό.
1: Είμαστε τελείως αυτό το
0: ναι.
1: πράγμα. Πέρασε.
0: Οπότε, πώς ας πούμε, υπάρχουν οι χώροι που απαγορεύεται το κάπνισμα τύπου και μπαίνεις, ρε παιδί μου, και λες, εντάξει, για να μπω πρέπει να μην καπνίζω λογικά αν θέλω να κάτσω εκεί. Έτσι μπορεί από εδώ και στο εξής, που ξέρετε, να υπάρξουν και κάποιοι χώροι που να είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ας πούμε, το να μην έχεις κινητό πάνω σου. Κατάλαβες. Δεν θα έπρεπε. Ωραίο, έτσι, να άρχισε πιο κοντά με τον άλλο.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Να μην ακούγονται γκριν-τριν, να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ σου και να μιλάς με τον άλλο, όχι να κάθεσαι μόνο σε ένα κινητό πάνω.
1: Μόνο σε συζητήσεις μεταξύ μεγαλοσχημώνων αφήνονται τα κινητά απ' έξω, όπως ξέρεις, για ευνόητους λόγους.
0: Μεγαλοσχημώνων, καταλαβαίνετε τώρα. Μην αναφέρω, μην κάνω καμιά λεπτομερή αναφορά. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και γενικότερα, καμιά συζητησούλα και καμιά κουβεντούλα δεν κάνει κακό. Λοιπόν, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να σας πούμε ότι συνεχίζονται, παιδιά, οι καύσωνες και οι ζέστες σε Γαλλία, Ισπανία και γενικότερα εκεί πέρα στην Ευρώπη. Το λέμε αυτό γιατί αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών. Πέρα από ότι κατά καιρούς έχουμε κάνει πλάκες, δηλαδή, που δεν είναι για πλάκα αυτό, όταν είσαι μαθημένος σε κάτι άλλο καιρικό και δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό. Πάντως μιλάμε για θερμοκρασίες 40, 35, 40 που...
1: Τις τελευταίες ημέρες νιώθουμε και εμείς λίγο παραπάνω καλοκαίρι. Ήταν πιο ισχυρές θερμοκρασίες, όχι βέβαια σε αυτά τα επίπεδα. Θα έχουμε
0: και εγώ δεν ξέρω πάντως από πότε θυμάμαι Ιούνιο στο σπίτι που να μην ανοίγω κλιματιστικό.
1: Δεν ανοίγεις.
0: Μα αν σκεφτείς.
1: Όχι, εγώ τις τελευταίες 2-3 μέρες άνοιξα.
0: Αν σκεφτείς όμως, αισθάνεσαι ότι τελειώνει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε στον Ιούλιο την άλλη εβδομάδα και πολύ λίγο, ας πούμε, να έχουμε βάλει όλοι. Το συζητάμε όλες τις παρέες, το λέω αυτό ειλικρινά. Δηλαδή, είναι καλό, όχι για καλό το λέμε αυτό, έτσι.
1: Μέχρι και ο καιρός είναι με το Μητσοτάκη, Στέλλα.
0: Και τον Παπασταύρου.
1: Για να κάνουμε οικονομία.
0: Να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Και τον Παπασταύρου.
0: Και τον Παπασταύρου.
1: Να
0: τον αφήνεις την απέξω, γιατί όταν θα χρειαστούν οι ανάγκες, θα είναι αυξημένες σε ρεύμα. Ποιος θα σε σώσει, Χριστινάκη μου? Ο Διδιέ θα σε σώσει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις αμέσως μετά. Θα πούμε τα τελευταία νεότερα για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Τα όσα είπε ο ίδιος σήμερα το πρωί και τι ακριβώς γίνεται και γύρω από τα πολιτικά τα υπόλοιπα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια και τον κύκλο των συνεντεύξεων και θα σας πούμε για το συμβόλαιο του Θανάση Φουσκίδη. Όπως σας είπαμε για τον Αντετοκούμπο, ένα πράγμα. Έτσι, σήμερα θα πούμε για το Θανάση, τις μεταγραφές.
1: Λοιπόν, δεν είναι του ίδιου ύψους όμως.
0: Όχι, είναι,
1: 250,
0: είναι ανώτερες.
1: 250
0: λοιπόν,
1: εκατομμύρια ανά έτος.
2: Ακούτε Ionion FM. Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: Ποτέ. Ζαμέ.
1: Ζαμέ. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό του Σαμάτη Κραουνάκη και τη Ελένη του Νικολακοπούλου. Ήταν το πρώτο τραγούδι. Ακολούθησαν και άλλα που έγραψε ο συνθέτη τον Μανώλη Μητσιά. Το πρόβλημα για το Σαμάτη Κραουνάκη και το μεγάλο μουσικό ταλέντο. Πόσο δεν μ' αρέσει να κομματικοποιούνται, όχι να πολιτικοποιούνται οι συνθέτε. Είτε προ τη μια είτε προ την άλλη κατεύθυνση. Γενικά οι μεγάλοι καλλιτέχνε, οι δημιουργοί, από όπου και αν προέρχονται. Συμφωνεί και εσύ, Χρυσίνα Αγγελάκη, σε αυτό? Εντάξει, άλλο να εκφράζει.
0: Άμα δεν συμφωνείς, δεν υπάρχει λόγος να συμφωνήσεις με το Φουσκίδη. Επειδή ο Φουσκίδης κάνει bullying, να συμφωνούμε μαζί του. Όποτε θέλουμε θα συμφωνούμε, όποτε θέλουμε θα διαφωνούμε.
1: Λέω άλλο. Όταν υπάρχει μια σημαντική και κρίσιμη περίσταση, βεβαίως και πρέπει να αρθρώνουν πολιτικό λόγο οι καλλιτέχνες. Έγινε στη Χούντα. Εγώ θα πω ακόμα και την περίοδο του Μνημονίου, τότε με το δημοψήφισμα, τα ναι, τα όχι και όλα αυτά. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Ο καθής που αισθανόταν την ανάγκη να τοποθετηθεί, ορθώς το έπραξε. Η τοποθέτηση καλλιτεχνών σε στενά κομματικά όρια, σε περιόδους
0: που έχει γίνει ως επιτοπλίστων βασικά.
1: Που δεν διακυβεύεται. Όχι, δεν έχει γίνει ως
0: επιτοπλίστων. Έχει γίνει στη χώρα.
1: Από τους περισσότερους.
0: Όχι, δεν είπα ότι έχει. Είπα, έχει γίνει ως επιτοπλίστων.
1: Έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις. Ναι.
0: Να πω γιατί τα χρόνια της μεταπολίτευσης και μετά είχαν κάποια, πώς να το πω, μια φόρτιση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, γι' αυτό. Αλλά όμως και πάλι σε περιόδους κατά τις οποίες. Είναι τα πράγματα, ξέρεις, λίγο πιο flat. Ναι. Η κομματικοποίηση ενός ανθρώπου που ανοίξει όλη την Ελλάδα είναι κάτι που σε ξενίζει λίγο. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Απλώς θέλω να πω.
1: Όχι ότι άμα νιώθει την ανάγκη να το κάνει, βεβαίως και το κάνει.
0: Θέλω
1: δημοκρατία,
0: να πω ότι επειδή στη ζωή πάντα σε οδηγούν και οι συγκυρίες και η πολιτική ατμόσφαιρα και το πολιτικό κλίμα, όπως είπες και εσύ για παράδειγμα, τώρα είναι το 2026, δεν είμαστε στο 2010, ούτε είμαστε στο 1970. Ωραία. Οπότε τότε, εκείνες τις εποχές, π.χ. τώρα λέμε τώρα, του Πολυτεχνείου, έτσι, που ήταν
1: άλλο
0: όλοι...
1: Τότε, ναι, άλλο τότε, μα δεν συζητάμε για τότε, μας είπα
0: ήταν
1: εξ αρχή.
0: Τόσο τα πράγματα έτσι υπολωμένα.
1: Μα σου λέω, άλλο, με την περίοδο του Χούντας έπαιξαν καταλυτικό ρόλο οι καλλιτέχνες. Και για να εκπέψουν και τα μηνύματα που έπρεπε στο εξωτερικό. Ναι. Ακόμα σου είπα και στην περίοδο, θα πω εγώ τότε το δημοψηφίσματος με το ναι και το όχι, που ήταν λίγο πολύ το διακύβευμα και το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη. Και αυτό μέσα. Σε περιόδους οι οποίες, ξέρεις, είναι διαφορετικής, ας πούμε, συνθήκης. Εμένα τώρα πια μετά από πολλά χρόνια και βλέποντας το όρημα, με ξενίζει αυτό. Άλλωστε δεν είναι και λίγοι κορυφαίοι καλλιτέχνες που δεν άντεξαν την πολιτική.
0: Συμφωνώ.
1: Σου υπενθυμίζω η Άννα Συνοδεινού.
0: Ναι.
1: Άλλοτε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τότε όπως λες και εσύ στα μεγάλα πολιτικά πάθη των 80s και των 90s, σηκώθηκε και έφυγε μετά από τσακωμό της με τον πρόεδρο της Βουλής, νομίζω τότε τον αείμνηστο Αθανάσιο Τσαλδάρη. Δεν ξαναπάτησε σε πολιτικό.
0: Σε πολιτικό, τέλος πάντων,
1: γραφείο.
0: Δρόμενο. λέει ο Πεπίτο, από αρχές Αυγούστου δεν μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό αν δεν έχεις νέα ταυτότητα. Εάν γίνει κανένα τσαφ και τα ελικόπτερα τα έχουν καθυλωμένα, πώς θα φύγει ο Κυριάκος, λέει εδώ πέρα. Επειδή είπαμε ότι πήγε να βγάλει ταυτότητα. Το χρηστικό σκέλος της ιστορίας είναι ότι όντως πρέπει να βγάλουμε νέα ταυτότητα, γιατί αν δεν έχετε διαβατήριο, όντως δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με την παλιά. Τώρα, για να τρέξουμε λίγο το χρόνο, γιατί έχουμε δύο συνεντεύξεις σήμερα.
1: Ο Μαρίνος λέει, δεν ξέρω αν έγινε αυτό το λάθος, δεν το άκουσα, αλλά ναι, είναι ο Τάκης ο Γκόνιας που έχει από τη ζωή σήμερα, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Προφανώς εκ παραδρομής ήταν.
0: Ναι.
1: Πολύ αστείο ότι μας είπαν τα κανάλια και τα sites ότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα βγάλει ταυτότητα. Το είπε και σε άλλα και αυτό το
0: πράγμα. Είπαμε, ρε παιδιά.
1: Αλλά ρε παιδιά, εντάξει.
0: Γιατί. Εμένα μου φάνηκε λίγο αστείο, αλλά εντάξει, okay. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ακούσουμε τα του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου για να το κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, επειδή βγήκε σήμερα στον Sky στους συναδέλφους μας, στον Δημήτρη Οικονόμου και στον Άκη Παυλόπουλο. Να ακούσουμε λίγο αυτή την ατάκα για τον περιβόητο κερατά, πώς ακριβώς το επικαλέστηκε ο κύριος Αβραμόπουλος και μετά τι είπε και για κάποια πολιτικά θέματα. Πάμε, Χριστίνα μου.
2: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
3: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
2: Και όχι και με στοιχεία.
3: Ναι.
2: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
3: Σύμφωνα.
2: Και δεν απολογούμε.
3: Προφανώς.
2: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
0: Τώρα, ο κερατάς κατά το κοινό λεγόμενο είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε η βελγική αστυνομία, οι βελγικές αρχές. Αν το καταλαβαίνω καλά,
1: οι αρχές οι οποίες διαχειρίστηκαν με τον τρόπο αυτό.
0: Στο Βέλγιο.
1: Κατά τον οποίο υπογραμμίζει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι χειρίστηκαν την υπόθεσή του. Στο πλαίσιο μιας γενικότερης έβραρας που, όπως είπε, ότι έπεσε σε τείχο σε κάποια ζητήματα. Και γι' αυτό τώρα γίνεται μια έτσι, κατάσταση.
0: Όμως, πέρα από την ιστορία αυτή που έχει δικονομικό σκέλος. Τον ρώτησαν εκεί οι συνάδελφοι τι θα γίνει και την επόμενη μέρα. Αν θα είναι υποψήφιος, αν υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Για να το ακούσουμε και αυτό.
3: Εσείς θα είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.
2: Αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε.
3: Γιατί να το δούμε.
2: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα ιστορικά
3: γιατί
2: πολιτικά.
3: Το λέτε. Δεν ξέρουμε ακόμα. Λέτε.
2: Εγώ, προσέξτε.
3: Αν είναι δική σας απόφαση.
4: Αυτή τη συγκυρία.
3: Κάτσε να το λέει με δική του απόφαση. Ή το λέει γενικότερα.
2: Το τι θα κάνω
3: εγώ. Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
2: Προσέξτε. Το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ, είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εκλέγομαι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πόσα εκλέγομαι. Και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω.
3: Αυτό λέει. Αν
2: αλλά
3: θέλει.
2: Αυτή τη στιγμή.
4: Αυτό το είχατε αυτό... και πριν την υπόθεση αυτή, αυτή τη σκέψη.
2: Δεν έχω συζητήσει το θέμα εγώ.
0: Του σου λέει άνθρωπο, εντάξει, τι να μιλάμε τώρα ακόμα. Είναι νωρίς για αυτά τα θέματα. Έτσι. Εντάξει, εύλογη ερώτηση, βέβαια. Έτσι, πάντως, εύλογη από τους συναδέλφους.
1: Να πούμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν σε συνεννόηση για τη διαχείριση του κομματιού αυτού.
0: Το είπε.
1: Και με τον κύριο Κουτνατζή συγκεκριμένα, να πούμε. Και θα δούμε και περισσότερα. Πάντως είναι θρίλερ η υπόθεση. Αύριο ετοιμάσου.
0: Πάντως είπε και κάτι άλλο ο κύριος Αβραμόπουλος, να το έχουμε καθώς περισσότερο σήμερα στο μυαλό, ότι εγώ παιδιά ακόμα έχω. Γιατί γίνεται και αυτή η κουβέντα για τον κύριο Σαμαρά, από εδώ από εκεί, είπε εγώ παιδιά ακόμα έχω.
1: Και καλά, σιγά μην πήγαινε Σαμαρά, Αβραμόπουλε.
0: Ρε παιδί μου, τώρα εδώ πέρα σιγά το ένα, σιγά το άλλο, σιγά το τρίτο, ναι, να μην ρωτήσουμε να είναι ξεκάθαρο.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Και σένα θεωρούμε δεδομένο ότι απόψε πας να φας μια πίτσα και πας και τρως χάμπουργκερ.
1: Δεν γίνεται.
0: Κατάλαβες, δηλαδή δεν το ξέρεις αυτό. Να το ρωτήσουμε, να είμαστε σίγουροι. Κάτσε τώρα, δηλαδή έχει μια πτώ.
1: Είναι θρίλερ υπόθεση όπως ακούμε το κομμάτι, βάλτε. Γιατί αύριο θα έχουμε αφιέρωμα. Σαν αύριο έρθει από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, δεν θα σα πούμε αυτά, αλλά θα περάσει πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, διαβάσουμε μερικά μηνύματα, γιατί εδώ η κατάσταση έχει φύγει. Θέλω να πιστεύω ότι έχει να κάνει με την όλη ατμόσφαιρα την καλοκαιρινή. Λέει ο Πέτρος, τα αγγλικά του Τσίπρα στη συνέντευξη του Κλίντον σας είχαν φανεί αστεία, κύριε Γκαντόνα. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί μιλάμε ακριβώς, αλλά οκ. Okay. Οι στιλιστικές επιλογές με κοντά παντζάκια του άχαστου σας φαινόταν αστεία. Αγαπητέ, τι λέτε τώρα, ειλικρινά. Πόσο έντονη τσιπρολαγνία. Κρύψου λίγο. Κάπου μπερδεύεστε, μάλλον έχετε ακούσει κάποιον άλλο σταθμό. Δεν καταλαβαίνω για ποια λαγνία λέτε τώρα. Ούτε είπαμε εμείς κάτι με το Θανάση εδώ για τα αγγλικά κανενός, ούτε για τις στιλιστικές επιλογές κανενός. Εμείς πολιτικά ζητήματα εδώ πέρα σχολιάζουμε. Τώρα προσφάτως λέγαμε για τον κύριο Βραμόπουλο, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, οκ. Okay. Τι λέει εδώ ο Άλκης. Καλημέρα, παιδιά. Αυτά που λέει ο Θανάση είναι πολιτικ πράγματα. Δεν μπορεί καλλιτέχνες επί χούντας να τη χάιδευαν και να μην κατηγοριοποιούμε.
1: Υπήρχε και αυτή η κατηγοριοποίηση.
0: Και αυτό, παιδιά, και τσουβα...
1: Υπήρχε και αυτή η κατηγοριοποίηση.
0: Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι, λέει, πάντα απέναντι στην εξουσία, όχι να χαριεντίζεται.
1: Ο καλλιτέχνης πρέπει να κάνει αυτό που αισθάνεται. Λέω, ωστόσο, ότι σε περιόδους που δεν έχουν στιγματιστεί από κάποια σημαντική πολιτική συνθήκη, έτσι σας ανέφερα, εννοείται, με την περίοδο της Χούντας ήταν άλλο πράγμα. Ακόμα ανέφερα για τρίτη φορά το λέω και την περίοδο εκείνη του δημοψηφίσματος με τον ΕΚ και το όχι που άγγιζε και την ίδια την ελληνική κοινωνία και το μέλλον της, αλλά και την ευρωπαϊκή παρακαταθήκη της χώρας. Βεβαίως και να τοποθετηθούν οι καλλιτέχνες. Λέω ότι σε περιόδους φλατ το να κομματικοποιήσει, όχι να εκφράζει πολιτική άποψη, ξενίζει λίγο. Λέει ένας φίλος παρακάτω για το παράδειγμα, πράγματι είχε συμβεί έτσι, του αείμνηστου Βασίλη Τσιτσάνη, όταν του είχε προτείνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σας υπενθυμίζω ότι και σε άλλους, η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε πει για παράδειγμα ότι μου είχε προτείνει πολιτικός αρχηγός να κατέλθω και του είπε ότι εγώ έχω το 100% του ελληνικού λαού, εσύ το πολύ πολύ να έχεις το 40%.
0: Και είχε πει και ότι δεν είναι και ψέμα.
1: Και είχε πει δεν κατεβαίνω. Παρ' όλα αυτά έκανε πολιτικές τοποθετήσεις. Είχε πει για παράδειγμα ότι ο Ανδρέας ήταν χαρισματικός ηγέτης. Αργότερα είχε πει ότι ο Μητσοτάκης είναι η λύση. Η Μελίνα Μερκούρη για παράδειγμα πολιτεύτηκε με τον Πασόκ. Αυτό τις μειώνει κάτι? Όχι. Λέω ως επιτοπλίσων και σε περιόδους flat πολιτικής συνθήκης ή άνευ λόγου και αιτίας κομματικοποίηση που και πάλι δικαίωμα των ανθρώπων. Εκεί τοποθετήθηκα εγώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Τάσο Χατζηβασίλειου, που έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε τον κύριο Χατζηβασίλειου και να συντονίσουμε τα προγράμματά μας εδώ. Υφυπουργός Εξωτερικών, γεια σας. Ελπίζουμε
2: καλημέρα
0: να είστε
2: σας
0: καλά.
2: Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που καταφέραμε και τα λέμε.
0: Και εμείς το ίδιο, κύριε Χατζηβασίλειου. Έχουν περάσει μέρες πολλές, καιρός πολλής, επικαιρότητα έτσι
2: και πολλά
0: πλούσια και πολλά ταξίδια. Σωστό είναι αυτό. Να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε τις διεθνείς εξελίξεις να διαμορφώνονται. Βλέπουμε κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Τραμπ. Μία προσπάθεια να βρεθεί μια άκρη εκεί πέρα με το Ιράν. Κάποιες αντιφατικές, θα πω εγώ, όχι απλά δηλώσεις. Μία αντιφατική στάση Τραμπ, Νετανιάχου. Θέλω λίγο έτσι να σας ακούσουμε πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή.
2: Ακούστε, πρώτα απ' όλα πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι σημαντικό ότι κερδίζει χρόνο η διπλωματία. Mm-hmm. Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν ουσιαστικά στην συζήτηση, κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να λήξει τόσο εύκολα. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι κι εσείς. Αλλά από εκεί και πέρα, ας μείνουμε στο θετικό ότι κερδίζει η διπλωματία χώρο, χρόνο και έδαφος. Ποια είναι λοιπόν η δική μας εκτίμηση? Ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να τερματιστεί αυτή η κρίση. Από ό,τι φαίνεται είμαστε σε ένα σχετικό καλό σημείο όσο περνάνε οι μέρες, και από την άλλη εξασφαλιστούν δύο πράγματα. Ότι δεν θα υπάρχουν εμπόδια στην τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς με πετρέλαιο, και ότι θα υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αλλάξει το καθεστώς και να τεθούν, για να το πω πάρα πολύ απλά, διόδια στα στενά του Ορμούς, και εκτιμούμε ότι αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος της τελικής διαπραγμάτευσης όταν αυτή λάβει χώρα. Και εδώ έχω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καταλαβαίνετε, διότι ως ευρωπαϊκή χώρα έχουμε πληρώσει το μάρμαρο της αύξησης των τιμών ενέργειας πολύ ψηλά, και εμείς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Έχετε δει τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα μετά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ευτυχώς τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και οι τιμές αποκλιμακώνονται, και από ό,τι φαίνεται θα παίρνουν και άλλο την κατιούσα όσο περνάει ο καιρός. Και παρατήρηση δεύτερη, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοεία, διότι σας θυμίζω η χώρα μας είναι ουσιαστικά η κυρίαρχη δύναμη στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία. Άρα έχουμε έναν λόγο παραπάνω να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την κατάσταση στη θάλασσα. Μια και σας θυμίζω, έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες. Ο κ. Γεραπατρίτης έχει κάνει πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Συμμετέχουμε στην επιχείρηση Ασπίδες, που είναι πολύ σημαντικό στην Ερυθρά Θάλασσα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα έχει αποδείξει την πράξη ότι ενδιαφέρεται και ασχολείται με αυτό το οποίο λέγεται ελευθερία και ασφάλεια στη θάλασσα.
1: Τώρα βεβαίως έχουμε ενώπιόν μας και το τι ακριβώς μελιγενές. Εμείς πώς τοποθετούμαστε τώρα και στις συζητήσεις περί ειρηνευτικής διαδικασίας και σε ό,τι έχει να κάνει και με τον ρόλο που μπορεί να επιτελέσουμε, εφόσον έχουμε και τελειωτικά θετικές ειδήσεις και θετικά μαντάτα, κύριε Χατζηβασιλείου. Τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα, πιστεύετε?
2: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θεωρώ ότι ακολουθεί σωστή στρατηγική. Ποια είναι αυτή? Έχει αποδείξει όλο αυτό το διάστημα ότι είναι σταθερός και αξιόπιστος εταίρος. Σας θυμίζω ότι όταν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε Βουλγαρία και φυσικά την αδελφή μας Κυπριακή Δημοκρατία, ζήτησαν την αμυντική μας συνδρομή, την προσφέραμε χωρίς καθυστέρηση και πολύ σωστά κάναμε. Ειδικά για την Κύπρο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είχε και έναν επιπλέον εθνικό συμβολισμό, τον έχουμε συζητήσει. Παρατήρηση δεύτερη. Όταν ζήτησαν βοήθεια και στήριξη οι εταίροι μας στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, που ούτως ή άλλως έχουμε και την ελληνική συστοιχεία των πυράβλων, πάλι η Ελλάδα πολύ σωστά αντέδρασε θετικά και στάθηκε στην πλευρά των συμμάχων της. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ένας πόλος σταθερότητας, όχι στα λόγια, κυρία Καντώνα, κυρία Φουσκίδη, στην πράξη.
0: Λοιπόν,
2: αυτό λοιπόν ακολουθεί η Ελλάδα και πολύ σωστά αυτό το δρόμο θα περπατήσει.
0: Πάμε και στα υπόλοιπα τώρα, γιατί είναι και πλούσια επικαιρότητα. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την ιστορία με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο και αν συμμερίζεστε την θέση του, όπως είπε σήμερα το πρωί, ότι πρόκειται για μία μπούρδα και ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν κερατά.
2: Ακούστε, σέβομαι και τιμώ τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει προσφέρει και στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στην πατρίδα από διάφορες θέσεις ευθύνης. Ξεκινώ λέγοντας ότι είναι πραγματικά προς τιμήν του ότι δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο, βουλευτική εσλίση, οτιδήποτε. Αυτό κατάλαβα και από τις χθεσινές συζητήσεις. Όλα τα άλλα προφανώς θα δει στη δικαιοσύνη. Εγώ κρατώ αυτό το οποίο είπε. Ότι η συμμετοχή του στον εν λόγω οργανισμό μαζί με κάποιες άλλες προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας και κύρους ήταν απολύτως ξεκάθαρη, νόμιμη, ελεγμένη και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και άρα ήταν και δηλωμένη και φορολογημένη. Εφόσον λοιπόν όλα αυτά ισχύουν, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει θέμα. Όμως η δικαιοσύνη είναι εδώ και φαντάζομαι ότι εκείνη θα πρέπει να τοποθετηθεί όταν θα έρθει η ώρα. Όμως να μην δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Σας θυμίζω ότι μιλάτε και με έναν άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρήθηκε ένα χρόνο άδικα από μια δικογραφία η οποία δεν είχε ουσιαστικά κάποια έκνομη πράξη σε βάρος μου. Άρα λοιπόν ας δίνουμε χρόνο στους πολιτικούς να δίνουν τις εξηγήσεις που πρέπει με τις αποδείξεις ταυτόχρονα τα τεκμήρια που έχουν.
1: Μιας και το αναφέρατε εσείς, νιώθετε ότι δεν σας δόθηκε χρόνος και από την ίδια την ηγεσία της κυβέρνησης τότε με τις άρων-άρων διαδικασίες εξόδου σας και από την κυβέρνηση, επειδή το αναφέρετε και εσείς, γι' αυτό σας το ρωτώ. Και πράγματι είχατε δικαιωθεί. Προϊόντος του χρόνου ήταν η πρώτη υπόθεση δική σας που αρχιοθετήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Πρώτα απ' όλα, δεν ετέθη θέμα να κερδίσω ή να χάσω χρόνο τον Ιούνιο του 25 όταν ήρθε η πρώτη τηλεφωνική συνομιλία στην τότε πρώτη δικογραφία. Θυμίζω, χωρίς να υπάρχει κάποιο ποινικό επακόλουθο ή κάποια ποινική εμπλοκή δική μου. Αυθορή και παραχρήμα παραιτήθηκα, γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθυξίας. Άρα λοιπόν δεν ετέθη θέμα αν μου δόθηκε ή όχι ο χρόνος πέρσι, διότι θυμίζω παραιτήθηκα κατευθείαν για να μην προκαλέσω το παραμικρό την κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνέχεια της υπόθεσης, προφανώς ακολουθήθηκε η δέουσα διαδικασία και χαίρομαι που σε ό,τι με αφορά αυτή η υπόθεση, η οποία θυμίζω δεν είχε καν ξεκάθαρη κατηγορία ούτε κάποια έκνομη πράξη που να μου αποδίδει στη δικογραφία, έληξε με τον προσήκωτον τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Η ελληνική δικαιοσύνη. Σας θυμίζω ότι πήγα ο ίδιος αυτοπροσώπως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να δώσω τις εξηγήσεις και να κάνω την κατάθεσή μου και να εξηγήσω στους εισαγγελείς τι ακριβώς συνέβη τώρα, και χαίρομαι που όλα τελειώσαν.
0: Τώρα που λέτε για τους εισαγγελείς, κάτι τελευταίο. Επειδή είδαμε και τον Άριο Πάγο που απέρριψε την προσφυγή της κυρίας Κοβέση και τελικώς παραμένει στα 2 χρόνια παράτωση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, όχι 5 ετία. Πιστεύετε ότι η κυρία Κοβέση, όπως λένε κάποιοι συνάδελφοί σας, ότι είναι πολιτική ακτιβίστρια?
2: Ακούστε. Δεν θα ήθελα να κρίνω κάποιον εισαγγελικό λειτουργό, διότι σας θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή που προέκυψε αυτή η υπόθεση που με αφορούσε με τις δικογραφίες, ξεκαθάρισα ότι και σέβομαι και τιμώ το λειτουργήμα του κάθε εισαγγελικού λειτουργού, ότι αυτός είναι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σαφώς και οι άνθρωποι αυτοί κρίνουν το που σκρινόμαστε όλοι μας, αλλά εν προκειμένου θα μείνουν στην πραγματικότητα.
0: Όσοι τη λένε, δηλαδή, ακτιβίστε δεν τη σέβονται, κύριε Χατζημασίλη.
2: Υπάρχει, εντάξει, τώρα δεν θα κάνουμε τώρα την κολοκυθιά. Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας έχει την άποψή του, η οποία είναι σεβαστή. Mm-hmm. Εγώ την κυρία Κοβέση άκουσα με προσοχή τι είπε και στο φόρουμ των Δελφών και σε άλλες συζητήσεις.
0: Πόσο σπάνηκαν αυτά που είπε.
2: Μου φαίνεται
0: ότι είχαν πολιτική
2: προωθημένα και με. Εν πάση περιπτώσει, δεν προσυδειάζουμε τη δική μου γνώμη όλες οι δηλώσεις της σε ρόλο εισαγγελικού λειτουργού, αλλά είναι η δική της επιλογή να ακολουθεί στον δρόμο αυτού. Κρίνεται όμως, κρινόμαστε όλοι.
0: Ωραία.
2: Θα μείνω λοιπόν σε αυτό που με ρωτήσατε εντός Ελλάδος. Θεωρώ λοιπόν ότι το Δικαστικό Συμβούλιο, το Νότιο Δικαστικό Συμβούλιο, είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει και να κρίνει ποια θέματα θα διευθετηθούν και πώς θα διευθετηθούν με βάση την ελληνική δικαιοσύνη και τις κείμενες διατάξεις. Κανείς από εμάς, από εσάς, από κάποιον τρίτο δεν έχει ρόλο και λόγο να κρίνει πώς θα διαχειριστεί τέτοιου είδους ζητήματα το Δικαστικό Συμβούλιο. Εφόσον λοιπόν αυτό έτσι έκρινε, δεν πέφτει λόγος και ρόλος σε κανέναν μας να αποφανθεί επί τούτου.
0: Ωραία.
1: Θεωρείτε, κύριε Χατζηβασιλείου, και πολύ σύντομα, ότι έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις της κυρίας Τιχεροπούλου που είδαμε στη συνέχεια τα συμπεράσματα, τα πορίσματά της, δημιουργήθηκε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο και σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα που τελικά παράνομα ή παράτυπα προωθήθηκαν, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την εμπλοκή των συναδέλφων σας. Έπαιξε και αυτό, πιστεύετε, ρόλο. Ρωτώ εμπειρικά τώρα.
2: Όλα όσα, πολιτικά, όλα όσα βλέπουν το φως δημοσιότητας, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν και διαμορφώνουν κάποια σκέψη. Εγώ όμως έχω ένα εύλογο ερώτημα. Εφόσον λοιπόν υπήρχε η έκθεση Τιχεροπούλου νωρίτερα από τη συζήτηση για την υπόθεση της προανακριτικής για τους δύο πρώην υπουργούς, σας θυμίζω, στη Βουλή, γιατί αυτή η έκθεση δεν μας κοινοποιήθηκε εμάς τους βουλευτές νωρίτερα, να λάβουμε γνώση τόσο ώστε να λάβει και η αντιπολίτευση υπόψη της τα δεδομένα αυτής της έκθεσης? Το ερώτημα νομίζω είναι εύλογο και θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι χρήζει απάντηση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Από εκεί και εντάξει.
0: Από εκεί και πέρα
2: ήθελα να σας πω το εξής, ότι εμείς τη δικαιοσύνη τη σεβόμαστε, την τιμούμε και κάνει και εκείνη τη δουλειά της μόνη της. Αλλά προς Θεού δεν χρειάζεται να υποκρινόμαστε, διότι άκουσα από την αντιπολίτευση το τελευταίο διάστημα τα χίλια μύρια όσα. Τι για κυβέρνηση υποδίκων, τι για κυβέρνηση ενόχων, κλεπτών, τα χίλια μύρια τα οποία είπανε, είναι πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με τα κοινοβουλευτικά ήθη και καλά θα κάνουν να είναι δύο φορές προσεκτικότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, κύριε Υπουργέ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Καταρχήν θέλω να σας πω, παιδιά, τον όρο φλάτο είπα για να συνοηθούμε. Εννοώ δεν είναι η εποχή αντίστοιχη με αυτές που ανέφερα νωρίτερα. Έτσι, σαφέστατα και έχει τα διακυβεύματά της και σαφέστατα και πολιτικά πρέπει να τοποθετούνται οι πάντες και δι' καλλιτέχνες. Παρ' όλα αυτά, μίλησα, επαναλαμβάνω, για κομματική συστράτευση με οποιονδήποτε. Γίνονται πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις στην Αθήνα, θέλω να σου πω. Και με όχι μόνο, ανατολική περιφέρεια.
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Τώρα εδώ συζητούσαμε που, για τον Ζαν Μισελ Ζαρ που ήρθε.
1: Τον έχω δει, στο Ηρώδιο. Σε τα ποσά.
0: Τον έχεις δει. Ναι, όχι, εγώ δεν τον έχω δει live. Ήρθε στο Νιάρχος ήταν από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Εδώ σου λέω, έχει έρθει στο Ηρώδιο, στο Νιάρχος δεν θα πάει. Όχι, μία από τις πιο συγκλονιστικές παραστάσεις συναυλίες που μπορείτε να δείτε, γιατί έχει διάφορα έτσι, εφέ, λέιζερ, δεν ξέρω τι άλλα έχει εκεί συστήματα, πέρα από τις μουσικές που είναι συγκλονιστικές. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά πρέπει να προχωρήσουμε. Είπαμε για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και για τις ανακοινώσεις που είχαμε χθες ως προς το κομμάτι των τομεαρχών και των αναπληρωτών. Σκεφτήκαμε λοιπόν, επειδή ένα από τα θέματα που έχει σηκώσει ψηλά ο πρώην Πρωθυπουργός είναι και το θέμα της υγείας, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, ο οποίος είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τον συναντάμε στο τιμόνι της υγείας πια ως προς την σκιώδη κυβέρνηση. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, χαρά μας που σας έχουμε. Ο κύριος Δρίτσας είναι γιατρός.
0: Είναι γιατρός.
1: Το λέμε για γιατρός. Να έτσι, συστηθείτε, κύριε Δρίτσα, και στον κόσμο. Έχετε πολυετή εμπειρία. Άρα αυτό σημαίνει ότι ξέρετε καλά και το χώρο για τον οποίο κατά καιρούς ακούμε έντονες αντιπαραθέσεις.
2: Ναι, όντως είμαι γιατρός. Είμαι χειρουργός στον Ευαγγελισμό. Έχω κάνει την εκπαίδευσή μου στον Ευαγγελισμό και έχω μετεκπαιδευτεί στο Ελεμέντο Βασίλειο. Οπότε έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία και από άλλα συστήματα περίθαλψης. Και οπωσδήποτε όλα τα χρόνια των σπουδών μου και της εκπαίδευσής μου ασχολήθηκα ενεργά με τα θέματα της υγείας. Οπότε ωραία. Έχω μια αρκετά καλή εικόνα.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής απλό. Επειδή
0: από την υγεία θα
1: ξεκινήσουμε. Προφανώς, πού θα ξεκινήσουμε. Έχουμε κακό σύστημα υγείας στη χώρα. Τι πιστεύετε? Το ΕΣΥ είναι...
2: Θέλω να είμαι ειλικρινής και θέλω να πω από την αρχή, σαν αφετηριακή δήλωση, ότι από τη μεριά της αριστερής συμπαράταξης και από τη δική μου μεριά σε προσωπικό επίπεδο δεν υπάρχει καμία διάθεση λαϊκισμού, μείωσης προσπαθειών που γίνονται ή απαξίωσης ενός συστήματος στο οποίο δεν αναφέρεται μόνο η κυβερνητική διάταξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά ένα ολόκληρο προσωπικό χιλιάδων ανθρώπων που
1: δεν καθημερινά ψήφισαν.
2: Η ερώτηση είναι απλοϊκή, αλλά είναι εύλογη.
0: Ναι, απλοϊκή είναι.
1: Όντως είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις μου.
2: Θέλω να πω, είναι καλό ή κακό το σύστημα υγείας? Μπορεί να απαντήσει με ναι ή όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Κουβαλάει το δημόσιο, την συμπεριληπτικότητα, την ελεύθερη πρόσβαση και έχει διάφορα σημεία τα οποία λειτουργούν πολύ καλά και όντως προσφέρουν υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας.
0: Καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν το 2026 σε σχέση με το 2016, για να μπούμε και στην πολιτική συζήτηση.
2: Παρόλα αυτά, το σύστημα έχει συγκλονιστικά μεγάλες ανεπάρκειες, πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία χρονίζουν και τα τελευταία χρόνια, θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, έχουν επιτεινωθεί. Τα θέματα τα οποία αφορούν την επιδείνωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση. Έχουν να κάνουν με το έλλειμμα οργάνωσης του συστήματος περίθαλψης, έχουν να κάνουν με την ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες λαμβάνουν οι ασθενείς και αυτό αφορά κυρίως την επαρχία, σε μικρότερα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, την πρόληψη και στην γεροντική και μετανοσοκομιακή φροντίδα.
1: Αυτά είναι πολιτικές επιλογές δηλαδή που έχουν οδηγήσει σε αυτό που μας περιγράψατε? Είναι πολιτικές επιλογές?
2: Εγώ πιστεύω είναι μια διαλεκτική πολιτικών επιλογών και αδυναμιών. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι κανείς δεν μπορεί να ζητήσει από μια κυβέρνηση μέσα σε 2-3 ή και 5 χρόνια να αλλάξει άρθρα μια κατάσταση. Παρότι τα 5 χρόνια είναι αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι όμως και πολιτική επιλογή. Έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα πέσει δισεκατομμύρια στον χώρο της υγείας. Έχουν υπάρξει το Ταμείο Ανάκαμψης και μια σειρά από δυνατότητες χρηματοδότησης, τα οποία κατά τη γνώμη μου κατασπαταλήθηκαν. Δεν επενδύθηκαν σε υποδομές οι οποίες μπορούν μόνιμα να αποδίδουν. Υπήρξε μια, θα έλεγα, όχι πάρα πολύ εύλογη, δεν θα πω αρπαχτή, θα πω μη κανονική διαχείριση μεγάλων κονδυλίων που θα μπορούσε να χαλίσει χρόνια προβλήματα.
0: Αν είχατε μπροστά σας, μου θα τον έχετε κάποια στιγμή σε debate τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Το λέω γιατί είναι η μόνιμη υποδόση αυτή. Κάθε φορά που τον φιλοξενούμε και εμείς και άλλοι συνάδελφοι, είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο, τι λέει? Ότι σε όλες τις μετρήσεις η υγεία ως πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας έχει πέσει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή από εκεί που ήταν στο 1-2 είναι τώρα στο 6-7%. Ενώ ένα-δύο σε σειρά, έτσι, ως κορυφαίο πρόβλημα.
2: Ναι. Τώρα εδώ πέρα υπάρχουν, δεν θέλω να πω συμπινακισμό, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και αυτό. Υπάρχει το εξή ζήτημα. Πέφτει η υγεία σαν πρόβλημα στο μυαλό του κόσμου ή έχουν ανέβει πάρα πολύ τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, ναι. Συγκοινωνούν δοχείο είναι αυτό. Συγκοινωνούν δοχείο είναι αυτό. Αλλά είναι μια πραγματικότητα όμως. Που είναι προς αξιολόγηση.
2: Η δείκτες, και δεν λέω για τον κύριο Γεωργιάδη, λέω για την ελληνική κοινωνία, δεν είναι κάτι. Η προσβασιμότητα στο σύστημα περίθαλψης έχει περιοριστεί. Αυτό που λέμε η λειτουργική ανασφάλιστη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν φοβερές αναμονές και φοβερά προβλήματα σε πολύ κρίσιμα θέματα επεμβατικών.
1: Που υπήρχαν και παλιά, φαντάζομαι όμως, κύριε Δρύτσα.
2: Υπήρχαν και παλιά, αλλά σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό έχουν επιβεβαιωθεί, εντάξει. Mm. Και το θέμα είναι ότι υπήρχαν και παλιά, αλλά υπάρχει και μια κυβέρνηση που κυβερνάει 7 χρόνια.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να έρθουμε όμως τώρα στο εξής. Επειδή...
2: Υπήρχαν και παλιά, να πω κάτι για το υπήρχαν και παλιά. Το συζητάγαμε και χθες σε ένα πάνελ, μην πω να σου πει. Λέει η Νέα Δημοκρατία υπήρχαν και παλιά, και λέει αυτή η κυβέρνηση. Και υπήρχε χθες μια συνολική κουβέντα για τη μεταπολίτευση, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τα 30 χρόνια πρώτου πέθανε κτλ. Από το 1974 και μετά, η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνω λάθος, έχει κυβερνήσει περίπου 25 με 27 χρόνια.
1: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο σε αυτό.
2: Δηλαδή, εμφανίζεται. Δηλαδή, εμφανίζεται η κυβέρνηση. Σαν μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε πριν από 6 μήνες και λέει για πόσα να.
1: Εγώ άλλο θέλω τώρα να σα ρωτήσω.
2: Είναι προβλήματα που καλύτερα να λύσει. Είναι προβλήματα που δημιούργησε.
1: Εγώ άλλο θέλω να σα ρωτήσω. Επειδή παραδοσιακά και πάντα όλες οι κυβερνήσεις.
2: Δεν είναι μια κυβέρνηση που παρέλαβε. Τα δημιούργησε.
1: Σύμφωνοι. Εγώ άλλο θέλω να σα ρωτήσω. Επειδή όλες οι κυβερνήσεις παραδοσιακά μιλούν και για τα μισθολογικά νοσηλευτών, γιατρών. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Θέλω να μου πείτε κατά τη γνώμη σας τι είδους αύξηση θα πρέπει να γίνει σήμερα σε ένα γιατρό που δουλεύει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ναι, πείτε
0: και
1: μας.
0: Από πού θα τα βρείτε.
1: Και, από, ναι, και τα χρήματα αυτά, αυτοί οι πόροι πώς θα μπορέσουν να εξοικονομηθούν.
2: Η μισθή είναι καταρχάς σε σχέση με αυτό. Έχει ήδη κάνει στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Έχει πει τα 5 εμβληματικά μέτρα τα οποία προσπαθούν να τρώσει ότι.
1: Εγώ ρωτάω τι τάξεως αύξηση θα έπρεπε να είναι αυτή, κατά τη γνώμη σας.
2: Έχει πει τα 5 τροχιδευτικά μέτρα τα οποία καταρχάς ο πρόεδρος έβαλε στην κουβέντα για να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και το οποίο δύναμος στρωμάτων. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη είπε ο πρωθυπουργός για αύξηση των 500 ευρώ στους γιατρούς και στους νοσηλευτές και από εκεί πέρα για τους
1: εκπαιδευτικούς. Ετησίως λέμε τώρα αυτή η αύξηση.
2: Μηνιαίως
1: λέμε τώρα.
0: Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα?
1: Μηνιαίως.
2: Και δυστυχώς είναι πολύ πίσω σε σχέση με τα αιτήματα του κλάδου.
0: Όλοι οι κλάδοι έχουν αιτήματα. Πού θα τα βρούμε?
1: Τα 500 ευρώ μηνιαίως δεν είναι λίγο αυτό το ποσό.
0: Ναι, αλλά πού θα τα βρούμε?
2: Καταρχάς υπάρχει πλήρης προσολόγηση του προγράμματος, η οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί. Και μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι απευθείας αναθέσεις, οι κλειστοί διαγωνισμοί, η κακοδιαχείριση των χρημάτων στον τομέα περίθαλψης, αν διορθωθεί στοιχειοδός, πόσο μάλλον αν διορθωθεί πλήρως που. Τις δικές μας μέρες, όταν και αν έρθουν, θα διορθωθεί πλήρως. Τις οικονόμησεις χρημάτων και τον τομέα περίθαλψης θα είναι σε σημαντικό βαθμό αυξημένη. Δηλαδή, η δαπάνη που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, από τις απευθείας αναθέσεις, εξοικονομήσετε χρήματα για να δώσετε 500 ευρώ. Λέτε δηλαδή ότι σε απευθείας αναθέσεις θα εξοικονομηθούν χρήματα προκειμένου και οι νέες προσλήψεις και οι σημερινοί γιατροί να πάρουν 500 ευρώ πλάς.
2: Λέω ότι υπάρχει. Υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια τύπου ιεροεξεταστική ερώτηση. Πόσα λεφτά, πού θα τα βρεις, πόσα ευρώ. Δεν τα έκανε. Πού σπατάλησε τα 70 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και σε κλειστούς διαγωνισμούς τα τελευταία 7 χρόνια. Mm-hmm. Από ποιον πήρε τα λεφτά που σπατάλησε με 25 και 30% αυξημένη δαπάνη για τις απευθείας αναθέσεις? Πόσο κόστησε αυτό για τους μισθούς, κατάλαβα το να πω.
1: Εγώ το καταλαβαίνω το σκεπτικό σου.
2: Υπάρχει πλήρες πρόγραμμα ανακατανομής ενίσχυσης των μισθών και των εγχωρημάτων. Περιορισμού εσωκυβέρνηση τη πατάλη που γίνεται με τα απευθεία αναθέσει και την κακή μη χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματο και των κονδυλίων που έρχονται από το εξωτερικό. Και μπορώ να σα πω ότι αυτή η αύξηση την οποία λέμε είναι ήδη περιορισμένη σε σχέση με τα αιτήματα του κοινωνικού κινήματο και δεν μα ικανοποιεί
1: κανένα. 500 ευρώ μηνιαίω είναι περιορισμένη αύξηση, λέτε?
2: Ναι, ακριβώ, είναι πολύ περιορισμένη. Τα 500 ευρώ αύξηση φέρουν την Ελλάδα και του γιατρού και του νοσηλευτέ σε μία θέση. Πολύ υποδέστερη από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ειδικά τη Ρουμανία σε μισθού νοσηλευτών.
1: Πάντως καταλαβαίνω ότι αν είχαμε εκλογές και την επόμενη μέρα είχαμε κυβέρνηση Τσίπρα, αυτό θα ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα που θα εφαρμόζατε. Σωστά το καταλαβαίνω αυτό?
2: Δεν είναι ανάγκη να το απαντήσω εγώ. Αυτό έχει απαντήσει ο πρόεδρος, κ. Τσίπρα, στο Οικονομικό Φόρο. Είπα τα πρώτα 5 πρώτα μέτρα τα οποία θα πείτε και είπα.
0: Να σας ρωτήσω, επειδή έγινε και πολλή λόγο τις προηγούμενες ημέρες και να κλείσουμε. Πολύ σύντομα, κύριε Δρύτσα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο τώρα. Είναι του περισσού κιόλα, αλλά επειδή έγινε πολύ λόγο τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με τις τοποθετήσεις συναδέλφων σας για την φορολόγηση των πλουσίων, να το πούμε έτσι απλά. Ναι. Στο μυαλό, γιατί αυτό το συμπέρασμα βγήκε, στη λογική των στελεχών του νέου κόμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα και στο πρόγραμμά σας, θα το δούμε αυτό να μας απαντήσετε ναι ή όχι, θεωρείτε πλούσιος ένας που έχει μια πισίνα ή ένα ταχύπλο συλλήβδιν και άρα θα φορολογηθεί αντιστοίχως?
2: Μαθημαργή και προσωπικά και συνολικά συμμετάσματα. Φοβερή...
0: Έτσι απάντησε ο συναδελφός σας. Όποιος έχει πισίνα πρέπει να πληρώσει.
2: Ακούστε με λίγο, άκουσε με πάντα. Συγγνώμη γιατί είμαι και το τηλέφωνο.
0: Όχι, για να το γολλήξουμε και σύντομα, ναι, γι' αυτό.
2: Δηλαδή μπορεί να απαντήσω, ότι μπορεί να απαντάω απότομα, δεν το κάνω επίτηδε.
0: Όχι, προσέου.
2: Υπάρχει φοβερή αγωνία από τη Νέα Δημοκρατία όταν ακούνε και το θέμα της φορολόγησης του πλούτου. Κάτι σαν να τους πιάνει ένας πανικός. Όταν ακούνε όμως, ας πούμε, για την εξουθένωση της αγοραστικής δύναμης και τη δυνατότητα της επιβίωσης των ελεγχών στρωμάτων, δεν έχουν καμία αγωνία. Είναι πολύ χαλαρή. Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα λέω το επόμενο, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, υπεύθυνοι του οικονομικού τομέα της φορολογικής και οικονομικής μας πολιτικής θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, θα ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα και του ποιος θα φορολογηθεί στο πρόγραμμά μας. Και το τι θεωρούμε και δεν θεωρούμε. Η κατεύθυνσή μας είναι η εξής.
1: Πρέπει να σας χαιρετήσουμε.
2: Δεν βασιζόμαστε στην αύξηση της φορολόγησης τέλεια. Βασιζόμαστε στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στη συνολική αύξηση του πλούτου, ο οποίος μπορεί να διανεμηθεί. Αλλά θα γίνει σημαντική αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρύτσα.
2: Του κοινωνικού πλούτου υπέρ των λαϊκών στρωμάτων.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Χαρήκαμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παιδιά, πριν κλείσουμε, με μια συναυλία των Mon Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά, ανοίγει στις 25 Ιουνίου αύριο το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Φεύγουμε κατευθείαν έτσι. Ερχόμαστε αύριο στις 12.

0: Ionian FM Stereo.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης.
6: Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα.

0: κέντρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Viral Radio Show.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή εδώ πέρα Τεταρτούλα, μέσα εβδομάδας, με πάρα πολύ κέφι και φυσικά τα πιο trending sounds και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική, επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω με πολλά νέα, trends και φυσικά social media hacks.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά όμως και τα νέα. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι ένα post που τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες από την Κυριακή που ήταν η μέρα του πατέρα είναι το φανταστικό post που έβαλε η Μαρία Σολομού, παιδιά, για τον Μάριο Αθανασίου. Ένα ζευγάρι το οποίο έχει μαζί ένα παιδί, έχουν χωρίσει, έχουν εξαιρετικές σχέσεις, είναι φίλοι, συνεργάζονται, δουλεύουν μαζί. Και νομίζω ότι τα λόγια που έγραψε γι' αυτό τον πατέρα είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία. Μια υγιή σχέση ανάμεσα γονείς για να έχουν ωραίες οικογένειες. 39.000 likes λοιπόν μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Μόνο τέτοια post θέλουμε και φυσικά μένετε συντονισμένοι στην παρέα μας γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Αναστασία λοιπόν αυτές τις μέρες, πολύ γνωστή τραγουδίστρια από την Ελλάδα, και λέω από την Ελλάδα παιδιά γιατί θα μου πείτε τρελή, δεν ξέρουμε την Αναστασία. Ξέρω όμως γιατί σας το λέω, γιατί μπορεί να μην το πιστεύετε αυτό που θα σας πω. Η πολύ γνωστή ελληνίδα τραγουδίστρια λοιπόν θα συνεργαστεί με την Ανίτα. 10 Ιουλίου λοιπόν θα βγάλουν το τραγούδι Λόκα. Θέλω να θυμίσω αυτό το σημείο ότι η Ανίτα, η οποία δεν μιλάμε απλά για μια γνωστή τραγουδίστρια, μιλάμε για μια τραγουδίστρια η οποία έχει full hype, η οποία έχει κάνει δύο τεράστιες επιτυχίες και η οποία κάνει συναυλίες πραγματικά γεμίζει στάδια. Πριν 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, είχε ανεβάσει ένα βίντεο της που άκουγε το μυστικό του τραγούδι της Αναστασίας και το χόρευε. Οπότε κάπου εκεί πέρα, παιδιά, πρέπει να επικοινώνησαν αυτές τις δύο. Και να από 1,5 χρόνο μετά έχουμε και συνεργασία. Μπράβο, θα πω σε αυτό το σημείο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show και πάντα τέτοια θέλουμε.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι. Diamonds are
5: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionian FM.
16: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν, με τα καλύτερα αρώματα, με νότες θαλασσινής φρεσκάδας. Και ναι, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν παιδιά πλέον αρώματα τα οποία είναι πάρα πολύ trends από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα social media. Είναι 4-5 συγκεκριμένα αρώματα, συγγνώμη, τα οποία πραγματικά έχουν hype, πραγματικά δεν τα βρίσκεις πλέον και τα φοράει άλλος ο κόσμος. Είναι κάτι που θέλουμε, όχι τόσο να μυρίζουμε ίδια με άλλους. Παρ' όλα αυτά, μας σώζει παιδιά ότι έχουμε διαφορετικό πεχάι άνθρωποι. Στο TikTok λοιπόν έχουν γίνει viral τα συγκεκριμένα. Δεν λέω ονόματα λόγω τοποθέτηση προϊόντος, αλλά αν θέλεις να ψάξεις, μπορείς να πατήσεις πάρα πολύ εύκολα αρώματα ή diffusers και θα τα βρεις. Αντί να κλείσεις την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show.

Πολλές επιτυχίες, πολλά trends, πολλά νέα παιδιά εδώ πέρα στο B-Viral Radio Show. Προς το παρόν όμως να θυμίσω πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι αύριο έχουμε ανοιχτό Instagram να μας στέλνετε τα μηνύματα με τα τραγούδια, τα throwback που θέλετε. Παρακαλώ πολύ, ζητήστε μη σκούμπρια πραγματικά τώρα. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε και μία ωρίτσα ακόμα μαζί σήμερα Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. 24 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνις.

0: viral.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες Πατούσες Πύργου.
10: Ενημέρωση.
11: Καλημέρα, κύριε

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Be Viral Radio Show.

λες επιτυχίες πολλά νέα. Πολύ ωραία μουσική εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Θα μου πείτε σε τρελή κορίτσι, μου λες για τη μουσική σου. Ναι, κυρίες και κύριοι, αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί με κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, θεματάρες και φυσικά, όπως βλέπετε, πάρα πολύ διάθεση. Η Τζόζεφιν λοιπόν έκανε δηλώσεις στον Θέμη Γιοργαντά, οπότε θα πάμε να τις δούμε σε ελάχιστα λεπτά και επιστρέφουμε.

Ανοιχτά μίλησε η Τζόζεφιν για τη Eurovision και αποκάλυψε το ότι ναι, κυρίες και κύριοι, θέλω να πάω. Πόσο πιο δυνατά να το πει και αυτό το κορίτσι, τέλος πάντων. Στείλτε την, σας παρακαλώ πολύ. Είναι και performer, είναι και καλή παιδιά και νομίζω ότι γενικότερα θα δώσει το διαγωνισμό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας να σας πω. Είστε στο Be Viral Radio Show και εννοείται θα είμαστε μαζί για 45 λεπτάκια ακόμα ασταμάτητα.

Επιτυχίες, νέα και φυσικά πάρα πολύ ωραία μουσική εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Η μουσική που επιλέγετε εσείς και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά κλειμίζει την παρέα σας και θα είμαστε μαζί, παιδιά, για μισή ωρίτσα ακόμα. Επιτυχίες πολλές και φυσικά trending sounds που έχουν αφήσει εποχή. Η Βότκα με λεμόνι, λοιπόν, από Εύη Κουλ Κουβίνη έχει γίνει viral στο TikTok και κυκλοφόρησε βίντεο κλιπ και όλες αυτές τις μέρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει ένας χαμούλης. Αθηνά κλειμίζει την παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε πολλά ακόμα trends εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
10: Είναι από μένα.
11: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Πώς συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα.
12: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τη συγνότητα

Το αναδρομικά από Σταβέντο και Αλεσάνδρα Εράσιμοβ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι παιδιά έχει πάει στις 3,9 εκατομμύρια προβολές στο YouTube 12 χρόνια μετά, γιατί αυτή είναι η δύναμη παιδιά των social media. Να κάνει trends και γενικότερα να κάνει viral τραγούδια τα οποία μπορεί να είναι και παλαιότερα, όπως viral έγινε και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με την Ελένη Ράντου για τη συναυλία που έδωσε το Σαββατοκύριακο, που είδαμε πολύ ωραία βιντεάκια να κυκλοφορούν, όπου η Ελένη Ράντου τον κοιτάει πίσω από τη σκηνή, πολύ συγκινημένη, και σβήσανε και μία τούρτα για τα 79 χρόνια ζωής του. Άντε να τα εκατοστήσεις, Βασίλη μου. Αθήνα κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω, γιατί αυτό ήταν και για σήμερα.

Αυτό ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Be viral.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε τη φωνή της Τετάρτης από το Ιόνιον FM.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ιόνιον FM.
9: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο πάντα, και μόλις ξεκινάμε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά, η οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε δύο τίτλους σήμερα. Ο ένας τίτλος θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στα παπούτσια, γενικότερα στα υποδήματα, ή αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στις γυναίκες. Γιατί η αλήθεια είναι, στην ηλικία που έχω φτάσει δεν έχω συναντήσει γυναίκα που να μην έχει έναν έρωτα για τα παπούτσια. Και να χρησιμοποιεί και δικαιολογίες τύπου Νάνση Σινάτρα που ακούσαμε και στο τραγούδι προηγουμένως. Δηλαδή, these boots are made for walking, these heels are made for standing, for walking, for dancing κτλ. Δηλαδή, ένας τρόπος να δικαιολογήσεις ότι ούτε σαραντοποδαρούσα δεν έχει τόσα ζευγάρια στο ντουλάπι της, είναι να τα έχεις για διάφορες περιστάσεις αυτές και κάπως έτσι στην αρχή. Ξεγελάς τον άνθρωπο που ζει μαζί σου, στην πορεία καταλαβαίνει απλά ότι είσαι ένα παθολογικό περιστατικό το οποίο μαζεύει παπούτσια. Δεν το σώζει δηλαδή επί μακρών. Όχι. Εμείς όμως μετά τις μπότες, γιατί εντάξει, να βάλουμε και κάτι πιο χαμηλό, έχουμε χεσικοί ζέστες, θα ακούσουμε Carl Perkins και τα Bleach Sweat Shoes, τα οποία εντάξει και αυτά δεν είναι αμυγός καλοκαιρινά, αλλά όσο να είναι, τουλάχιστον η γάμπα αερίζεται. Well,

Τώρα, εσείς δεν θέλω να μου νιώθετε άσχημα, έτσι, για τα blue suede shoes. Έχουμε πιστή, εντάξει, πιστή όχι, αλλά και όχι τόσο ροκ, αλλά πιο μελωδική μετάφραση εντός εισαγωγικών του τραγουδιού. Τα μπλε παπούτσια με το Λάκη Παπαδόπουλο. Και έχουν και ρίγα, δηλαδή. Ενώ τα blue suede shoes δεν είχανε.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι έχω ένα παιδικό αποθυμένο, το οποίο έτσι θέλω να καταθέσω, γιατί αυτό το τραγούδι είχε βγει μου και πάρα πολύ μικρή. Η μαμά μου, η οποία έχει ένα σκάλωμα με τα παπούτσια, όχι σαν το δικό μου που έχει 200 ζευγάρια, όχι, τα ζευγάρια της είναι μετρημένα. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως να είμαι από άλλη μαμά εγώ και να μου το έχει αποκαλύψει. Είχε όμως ένα σκάλωμα, τα παπούτσια να είναι βαμμένα, να είναι καθαρισμένα, να είναι γυαλισμένα. Δηλαδή, αφήναμε τα παπούτσια μας την επόμενη, τα βρίσκαμε, λες και δεν τα είχαμε αφήσει σπίτι και τα είχαμε αφήσει στο τακούνι εξπρές. Κάπως έτσι λοιπόν, πιτσιρίκι, εγώ βλέπω τη μαμά μου συνέχεια βάφει με αυτά τα κάμελ, τα θυμόσαστε με τα σουγκαράκια. Κάπως έτσι και βάφει όλη την ώρα, βάφει για να είμαστε όλοι φρεσκογυαλισμένοι, λες και θα πηγαίναμε σε γάμο ή σε κηδεία. Και ακούω το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ο Τάκης με την Αρλέτα. Που λέει μέσα ο στίχος «Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα» και κάπως ας πούμε αυτός ο συνειρμός πάντα με εκνεύριζε. Εν τω μεταξύ δεν ήταν, φαντάζομαι, να μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι της μαμάς μου της άρεσε το τραγούδι, έτσι. Προφανώς καθόταν μαζί με την Αρλέτα στο διάδρομο και φτιάχναν τα παπούτσια της οικογένειας.

Και πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σταθώ στο στίχο. Θα τα πούμε το 2001 που τα ακούγαμε και λέγαμε «Το 2001, πόσο μακριά από εδώ». Και από εδώ που είμαστε τώρα είναι πολύ μακριά, είναι 25 χρόνια πίσω και αυτό το κάνει ακόμα πιο τρομακτικό το ότι είχαμε την προοπτική της ίδιας χρονιάς και προς τα μπρος και προς τα πίσω. Όπως και να έχει όμως, επειδή εντάξει έχουν προχωρήσει τα παπούτσια και όσο να είναι κουράζεσαι, κάνει και ζέστη τώρα, τι λέτε να βάλουμε δύο παπούτσια πάνινα, γιατί έχουμε και μεγάλο δρόμο μέχρι τα Γιάννενα.

Και κάπου εδώ η ελληνική δισκογραφία συναντά την ελληνική μυθολογία. Θυμόσαστε τον Ιάσονα. Ο Ιάσονας λοιπόν έχει μείνει στην ιστορία ως ο μονοσάνδαλος. Γι' αυτό το μονοσανδάλι λοιπόν θα μας μιλήσει και η Μελίδα Στλανίδου.

Τώρα για να πούμε και του στραβού το δίκιο, δεν ξέρω πόσο άνετα μπορεί να περπάταγε είτε ο Ιάσονας είτε η Μελίνα Σιλανίδου προκειμένου με το μόνο σανδάλι. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ωστόσο, ο οποίος ακολουθεί αμέσως μετά, είναι ξεκάθαρος ότι οι αρβίλες είναι βάσανο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω.

0: Μαλίτσα, για άνεμα, μετά κάναμε κάτω άρβα, ρίναμε ζωολόγοι, τελειώσαμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γύρισα πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
8: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
7: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hotspot του ίντερνετ.
17: Ιόνιον FM.

Και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά στο δεύτερο μέρος έχουμε ξεκινήσει με ξεκάθαρα θρησκευτικό περιεχόμενο και μετά τα σανδάλια του Χριστού που φοράει στα πόδια του ο Νίκος Παπάζογλου, θα πάμε στα καρφιά, τα οποία αφορούν τον Ιησού, αλλά εν προκειμένου είναι τακούνια για καρφιά, με ένα τραγούδι που είναι από τα πιο ξεκάθαρα μηνύματα που έχουμε ακούσει σε τραγούδι τώρα τελευταία. Μακάρι να γινόταν και πράξη.

Και από τα τακούνια που καρφώνουν, θα πάμε στα τακούνια τα οποία πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Έχουν γκάζια.

Και επειδή τα τακούνια, καταλαβαίνετε, είναι και μια πιο generic έννοια, έτσι, είναι γενικό λόγο, είναι μια πολύ ευρεία κατηγορία, νομίζω ότι ήρθε η ώρα λιγάκι να το συγκεκριμενοποιήσουμε, ότι όταν λέμε τακούνια 9 στις 10 φορές μιλάμε για γόβα στιλέτο.

Και μην νομίζετε ότι τα τραγούδια που μιλάνε για τα παπούτσια είναι μόνο των τελευταίων χρόνων, τέλος πάντων, όπου έχουμε μπει σε μια φάση υπερκατανάλωσης. Όχι. Αυτό το τόσο σημαντικό αξεσουάρ του ανθρώπου, θα πω, και όχι μόνο της γυναίκας, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, τα τελευταία χρόνια και εσείς οι άντρες τα έχετε πολλά τα ζευγαράκια σας, τα κούκαρα, Πέτρο. Δεν ξέρω για σένα δηλαδή, αλλά έχεις, ναι, κουνάει, έκανα φατικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα θέμα διαχρονικό. Απόδειξη, τι θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τη Μαρή Κανίνου, να μας μιλάει για, όχι μόνο για τα παπούτσια και για το θόρυβο από τα τακούνια, αλλά και πού γίνεται αυτός ο θόρυβος. Και στο τσιμέντο και στα πλακάκια και ακούγεται και σαν βαράμε παλαμάκια. Τέτοια εξήγηση.

Και εκτός από το να χτυπούνε τα κουνάκια στο τσιμέντο και στα πλακάκια, όπως μας περιέγραψε πριν από λίγο η Μαρή Κανίνο, πολλές φορές ξέρετε τι γίνεται. Είναι αυτό το τακούνι, σου δίνει έναν αέρα, σου δίνει μια αυτοπεποίθηση, σου δίνει ένα πράγμα που δεν μπορείς να το δώσει εύκολα, όχι αξεσουάρ, ούτε καν ντύσιμο. Και όταν το φοράς λοιπόν, νιώθεις αλλιώς. Τόσο που έρχεται και ο άλλος και σου λέει, παιδί μου, δεν σου πω τώρα, περπατάς και τρέμει γη. Και ας είσαι και γυφτοπούλα κατά τα άλλα.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και κάπως έτσι θα παραμείνουμε μέχρι το τελευταίο τραγούδι, το οποίο είναι αμέσως τώρα, σε πιο παλιό δισκογραφικά τραγούδι από αυτά που ακούγαμε στην αρχή της εκπομπής, αλλά θα κάνουμε και την ανατροπή και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο ξεκάθαρα αφορά άντρες, όχι μόνο για το είδος του παπουτσιού που αναφέρει, το οποίο προκειμένου είναι το σκαρπίνι, αλλά γιατί όσο και να πούμε τώρα, από τέτοια μπουμπούκια εδώ στην Ελλάδα είναι γεμάτος ο τόπος, γεμάτος. Με την ταλίκα τους ξεφορτώνουν. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

κάθε φορά που ήθελε να αλλάξει ρότα,

Έτσι φυσάει η ζωή με τον Γιώργο, το Στρατάκι. Κάθε φορά που κουνάει το πέπλο της αριστερά, τότε βλέπουμε στέρια. Κάθε φορά που κουνάει το πέπλο της δεξιά,

αλλάξεις και καταφέρεις και τα ανοίξεις τα μάτια σου, τότε θα δεις ένα μικρό στρογγυλό αέρινο φως που είναι κάτι σαν

Κι αν θέλετε να αφήσετε κάτι σε αυτό τον τόπο της φωτιάς, δεν έχει παρά να πάρετε ένα κομμάτι χαρτί, να γράψετε αυτό που θέλετε, να το τσαλακώσετε ή να το κάψετε και να το στείλετε στον άνεμο. Ο άνεμος ξέρει που θα το πάει. Θα το πάει στην Πούλια και στον Αυγερινό, στους αιώνιους μόνο.

σαν εκείνα τα χαράματα, τα ξημερώματα στο όρος που καθώς έβγαινες για να πας ακούγες ψιθύρους, φωνές ή ερχόταν ο Άνε.

Καθώς μας κοίμιζαν τα σουέλ στα νυχτά της Ιεμένης και μισοκοιμισμένοι κοιτούσαμε τον ένα στο ουρανό, ξάφνου έσταξε ένα δάκρυ πάνω μας και κοιτάξαμε και είδαμε πάνω στο φεγγάρι ένα κορίτσι

0: ξάφνου τύλιξε το πέπλο και έμεινε ακίνητη και σιωπηλή. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες. Νέες κυκλοφορίες. Κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

μεγαλύτερος από όλους σε τούτο εδώ το πλήρωμα. Αν αυτό που δίνεις την αγάπη δεν έχει πάθος, δεν έχει δύναμη, δεν μπορεί να χτυπήσει μέσα στις φλέβες σου, δεν μπορεί να κυλήσει ένα δάκρυ, δεν μπορεί να αγκαλιάσει αληθινά, τότε άστο καλύτερα. Κάντο σκόνη και σκορπισέ το στον αέρα.

φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτούς στις πόλεις, δεν είναι καθόλου δύσκολο να φανταστούμε μια κοπέλα με τα ακουστικά στα αυτιά να είναι μαζεμένη και να έχει κουλουριάσει τα χέρια της γύρω από τα πόδια της, να ακούει ραδιόφωνο και έτσι όπως λέει ο γεροναυτικός, αν πάρεις ένα μονάχα πέταλο από ένα ζωντανό λουλούδι και το αφήσεις στον άνεμο και του πεις πάρε το άνεμο και πηγαινέ το, θα πάει σε μια ψυχή

Θανάσης Σταθόπουλος είναι εδώ κοντά σας στο μικρόφωνο και ο Γιάννης ο Μπουνιάρης είναι ο άνθρωπος ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους και, τις μουσικές. Μου άρεσε πολύ όλο αυτό το όνειρο που είχα δημιουργήσει με τα σχόλια και τις νεράιδες που χόρευαν. Θα συνεχίσουμε αυτό, αλλά σε τούτο εδώ τώρα το μεσοδιάστημα, επειδή πιθανόν υπάρχουν και φίλοι οι οποίοι δεν μας ακούνε από την αρχή, μπήκαν αργότερα ή δεν έχουν ξανακούσει την εκπομπή, ας είμαστε πιο έτσι για λίγο όμως αυτό, συγκαταβατικοί. Είπαμε τους τρόπους, όχι δεν τους είπαμε, 2-6-23-0-42-100 είναι το τηλεφωνό μας, ionfm.gr το διαδικτυακό μας σπίτι και Θανάση Σταθόπουλος ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, για να τα λέμε και να ανταλλάσσουμε διάφορα. Από επειδή είναι ένας φίλος αγαπημένος και είπε αυτό το ωραίο το σχόλιο για το Σουέλ, από η Εμένη πέρασα με ένα αποστάλι και όντως ζήσαμε τα Σουέλ και είδαμε και τους παράξενους αστερισμούς. Αλήθεια είναι ότι το κορίτσι στο φεγγάρι δεν είδαμε, αλλά το φανταστήκαμε και πειρατές. Ήταν παράξενο όλο αυτό το σύστημα εκεί. Δηλαδή πραγματικά αυτοί που ταξιδεύουν είναι ένας άλλος, ένας κόσμος διαφορετικός, όπως διαφορετικός είναι και ο κόσμος για αυτές τις αγάπες οι οποίες πνίγονται και θάβονται, γιατί κάποιος επιβάλλει κάτι, γιατί κάποιος ζητάει κάτι άλλο, γιατί πολλές φορές δεν βρίσκουμε τη δύναμη να φωνάξουμε αυτό που θέλουμε. Έτσι είναι κάποιες φορές.

Αυτό που σ' αγνείς θα το βρεις μονάχα μέσα σου. Και αν το ψάχνεις στον άλλον και δεν το έχεις ψάξει πρώτα μέσα σε σένα, τότε ψάξ' το στα απλά, στα ψηλαφιστά, όχι μόνο σε αυτό που βλέπουν τα μάτια. Αν και τα μάτια έχουν ισχυρό φίλτρο, καμιά φορά μπερδεύουν.

Τραγωδίες δεν είναι απλά αφηγήσεις. Οι φαντασίες δεν είναι κάτι που συμβαίνει και είτε θέλουμε να ισχύει για πάντα είτε να εξαφανιστεί αμέσως. Έχουν μέσα λίγο από εμάς.

τέλος πάντων, ψυχή, όσο και αν θες να πετάξεις.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
14: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
16: Για τους γάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
17: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
18: Ακούτε Ionion FM.

επιστρέψαμε με το βορεινό λιμάνι και τον Βασίλη τον Καζούλη. Καμιά φορά χρειάζεται μόνο μια κίνηση. Να αφαιθείς στη σιωπή.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία πίνα

πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ίσως από τα πιο πολύ ψιθυρισμένα και τραγουδισμένα τραγούδια της γενιάς μας, αλλά και νεότερων και παλιότερων γενεών, είναι τούτο. Είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.

οποία ό,τι ζούσε συνήθιζε να το γράφει σε ένα ημερολόγιο. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί το έκανε αυτό, ποια ήταν αυτή η ανάγκη. Σίγουρα όμως το ξαναζούσε γράφοντάς το μέσα σε αυτό το ημερολόγιο. Ώσπου έχουμε κάνει ένα ελληνικό καφέ και καθόμαστε και κάτι έχει θυμηθεί και έχει πάρει το στυλό της και γράφει. Και δίπλα είναι η γιαγιά, η οποία είναι πολύ ηλικιωμένη γιαγιά, και της λέει: «Κοριτσάκι μου, όσο και να γράψεις, αυτά που έζησες φαίνονται στην ψυχή σου

αλήθεια. Μπορείτε να τη δείτε μέσα στην αθότητα. Στην αθότητα μιας ματιάς.

Ε, τούτο το ζητήσατε, αλλά παρότι το έχουμε βάλει αρκετές φορές,

0: Ρόνιον FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μία συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

σημασία δεν έχει ο

0: γελώ μόνος μου. Φταίει για το Τσίπουρο βέβαια. Δημήτρης απίστευτος. Δεν φταίει όμως εσύ, γιατί για σένα είναι αυτονόητο. Με ρωτάει ο Δημήτρης, θα ρωτήσω το Γιάννη αν ξέρει και θα σου στείλω σε μήνυμα ότι εκπομπές παλιές σε μορφή WMA που δεν παίζουν από το αρχείο του σταθμού συμβαίνει ότι έχουν σβηστεί από το σύστημα ή χρειάζεται άλλη διαδικασία για να ανοίξουν. Κοίτα να δεις Δημήτρη τώρα. Με ρωτάς κάτι το οποίο είναι σαν να μου μιλάς πορτογαλικά, δηλαδή δεν καταλαβαίνω από τεχνολογία τίποτα, δηλαδή ξέρω μόνο τα βασικά για να επικοινωνούμε μηνύματα στο τηλέφωνο, δηλαδή ακόμα και στις κουζίνες στη δουλειά μου, ρε παιδί μου, μαθητές μου με περιγελούν έτσι με καλή διάθεση, δεν έχω καλή σχέση με τεχνολογία και πολλές φορές που είναι απαραίτητο για τη δουλειά ζορίζομαι, ρε παιδί μου, σαν να με βιάζει κάποιος που να μαθαίνει όλα αυτά τα τερτύπια. Θα ρωτήσω και θα σου πω πώς γίνεται αυτά με τις μετατροπές και τις εκπομπές και τα υπόλοιπα. Ετούτο το ζήτησε ο Νίκος, που ελπίζω να μην κοιμήθηκε, να μην σε πήρε η νεράιδα, Νίκο μου, στην αγκαλιά της, αγόρι μου, και να σε πήγε μακριά. Πάμε στις πρώτες λέξεις.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα...

τώρα πρέπει να κλείσω. Αλλά με προκάλεσε ο Νίκος και ήταν πολύ έξυπνη η πρόκλησή του. Και επειδή γνωρίζομαι τους ακροατές, όχι όλους, αλλά κατανοώ και από τις αφιερώσεις τους και από τα λόγια τους και από το χιούμορ τους, όσο μπορώ να κατανοήσω με όποιο υπόβαθρο νοητικό διαθέτω ότι είναι εύστροφη. Αγαπημένε Νίκο, που ξέρω ότι χρησιμοποιείς το χιούμορ, το δεικτικό, για να αντιμετωπίσεις τη ζωή, για να περάσεις τα μηνύματα που θέλεις, κατανοώ πολύ καλά το τραγούδι. Υπάρχει όμως μία διαφορά. Για μένα, όπως αντιλαμβάνομαι την αγάπη, εμπεριέχει και αθωότητα. Εάν εσύ προσπαθείς να απενεχοποιήσεις την αγάπη ή τη βλέπεις σαν ένοχη γιατί σου άφησε τέτοια σημάδια, είναι άλλο πράγμα. Πιθανόν όσοι αγάπησαν να μην είναι τόσο αθώοι, αλλά τουλάχιστον την αγάπη που εννοώ δεν μπορώ να τη βγάλω έξω από την αθωότητα. Γιατί αλλιώς θα είναι σε εκείνο το μικρό το μεσοδιάστημα, πώς το λένε οι μουσικοί, νομίζω γέφυρες το λένε, που δεν θα είναι ούτε έρωτας ούτε αγάπη. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Ήταν ο Θανάσης Σταθόπουλος με τον Γιάννη τον Πινιάρη. Κοντά σας με το κουτί της Πανδώρας. Ευχαριστώ για όλα τα καλά λόγια. Σας στέλνω την αγάπη μου και μια μεγάλη αγκαλιά. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Για και χαρά σας να ονειρεύεστε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.

0: Έχουμε πολύ ακόμη την Παναγίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, είναι μεσολόγη, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
6: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

0: Ionian FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Φρέσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Ξεκίνημα με Δήμητρα Γαλάνη. Ένα τραγούδι που μιλάει για καλοκαίρια. Ένα τραγούδι υπόσχεσης και για το επόμενο καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Papercut και ο Νίκος Μωραΐτης. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για 2 ώρες. Διαλέγει για εσάς λόγια και μουσικές. Κρατάμε τον Papercut και για το επόμενο. Εδώ πειράζει Σταύρο Ξαρχάκο. Και έρχεται η Ρώσα Ία να τραγουδήσει «Δεν έχει αρχή».

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι, αυτή τη μουσική εκδρομή που μας καλεί εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη και τη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Μάνος Χατζηδάκης έρχεται αμέσως τώρα, Παντελής Θαλασσινός, με τη δική του ερμηνεία, με το δικό του τρόπο, τραγουδάει εδώ για ένα άσπρο περιστέρι, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο για τη δεύτερη μας ώρα. Πήραμε λοιπόν τη σκούνα του Μανώλη Χιώτη, παρέα με τη Μέρι Λίντα και τους Απορριμάκ, 10 χρόνια περίπου πίσω στο Ηρώδιο. Και Γιάννης Αβραμίδης συνεχίζει για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε το ταξίδι στα νησιά, σε όλα τα νησιά, όπως μας λέει εδώ η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε μουσική της Ευανθίας Ρεπούτσικα και ποίηση του Μιχάλη Κανά με αυτά τα κρίνα του γυαλού.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Μελίνα Κανά, η οποία φέτος το καλοκαίρι συμμετέχει για αυτή στην παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα πρόσμενο τραγούδι, σε μια πρόσμενη διασκευή που έκανε, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει αρκετά χρόνια πριν η σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου. «Καρδιά μου δεν με νοιάζει».

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε δύο αδερφές, δύο κορίτσια που με το δικό τους τρόπο έχουν κάνει χαμό. Είναι οι Σκιαδαρέσες και εδώ μας τραγουδάνε για τη θάλασσα.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι φτάσουμε στο φινάλι και για σήμερα, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι, με μια καινούργια συνεργασία από την Νατάσα Μπουφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Βακελάτο. Όλα τέλεια μας λένε και έτσι μας κλείνουν το μάτι για το καλοκαίρι που έρχεται. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως πάντα, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.